ήταν τα πέντε κομμάτια για πιάνο με τέσσερα χέρια του Ούγγρου συνθέτη Γιώργκε Λίγκετι, 1923-2006. Ερμήνευσε το ντουο Δελβάγε. Από το ίδιο ρεσιτάλ που δόθηκε στη Μαδρίτη στις 6 Μαΐου 2026, ακολουθεί η σονάτα για πιάνο με τέσσερα χέρια του Φρανσίς Πουλένκ. Αποτελείται από τρία μέρη, πρελούδιο, ρουστίκ, φινάλε.

Ακούσαμε τη σονάτα για πιάνο με τέσσερα χέρια του Φρανσίς Πουλένκ. Ερμήνευσε το ντουο Del Valle. Από το ίδιο ρεσιτάλ που δόθηκε στη Μαδρίτη στις 6 Μαΐου 2026, ακολουθεί το βάλς στην εκδοχή για δύο πιάνα του Μωρίς Ραβέλ.

Ακούσαμε το βάλς στην εκδοχή για δύο πιάνα του Μωρίς Ραβέλ. Ερμηνεύσε το ντουο Del Valle. Από το ίδιο ρεσιτάλ που δόθηκε στη Μαδρίτη στις 6 Μαΐου 2026, ακολουθούν τα τρία πρελούδια για πιάνο του George Gershwin σε μεταγραφή του ντουο Del Valle για δύο πιάνα. Τα τρία πρελούδια φέρουν τις ακόλουθες ενδείξεις. Allegro ben ritmato e deciso, andante con moto agitato.

Ακούσαμε τα τρία πρελούδια για πιάνο του George Gershwin σε μεταγραφή του ντουο Del Valle για δύο πιάνα. Ερμήνευσε το ντουο Del Valle. Από το ίδιο ρεσιτάλ που δόθηκε στη Μαδρίτη στις 6 Μαΐου 2026 ακολουθεί η σουίτα Scaramouche, έργο 165 β του Darius Milhaud σε εκδοχή για δύο πιάνα. Τα τρία μέρη της σουίτας είναι τα ακόλουθα: Vif, Moderé, Brasileira.

Από το ντουο Δελβάγε ακούσαμε τη σουίτα Σκαραμούς, έργο 165 β του Νταριούς Μιγιό, σε εκδοχή για δύο πιάνα. Από το ίδιο ρεσιτάλ που δόθηκε στη Μαδρίτη στις 6 Μαΐου 2026, ακολουθεί η φαντασία για δύο πιάνα του Αυστραλού βιρτουόζου πιανίστα και συνθέτη Πέρσι Γκρέιντζερ 1882-1961 πάνω στην όπερα Porgy and Bess του George Gershwin.

Από τον ντούο Del Valle ακούσαμε τη φαντασία για δύο πιάνα του Αυστραλού βιρτουόζου πιανίστα και συνθέτη Percy Grainger 1882-1961 πάνω στην όπερα Porgy and Bess του George Gershwin. Από το ίδιο ρεσιτάλ που δόθηκε στη Μαδρίτη στις 6 Μαΐου 2026 ακολουθεί, εκτός προγράμματος, το Vals Misette, η αναχώρηση από τα κύθυρα για δύο πιάνα του Francis Poulenc.

Το ντουο Del Valle ερμήνευσε εκτός προγράμματος το Vals Misette, η αναχώρηση από τα κύθυρα για δύο πιάνα του Francis Poulenc. Ακολουθεί ως δεύτερο και τελευταίο αγκόρ του ρεσιτάλ ο τελετουργικός χορός της φωτιάς του Manuel de Falla σε μεταγραφή για δύο πιάνα.

ήταν ο τελετουργικός χορός της φωτιάς του Μανουέλ Ντεφάγια σε μεταγραφή για δύο πιάνα. Ερμήνευσε το ντουο Del Valle. Η εκπομπή Νοτούρνο συνεχίζεται με το συμφωνικό ποίημα «Ένας Αμερικανός στο Παρίσι» του George Gershwin. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Μελβούρνης διευθύνει ο Χόρχε Μεστέ.

ακούσαμε το συμφωνικό ποίημα «Ένας Αμερικανός στο Παρίσι» του George Gershwin. Τη συμφωνική ορχήστρα της Μελβούρνης διεύθυνε ο Χόρχε Μεστέρ. Επόμενη επιλογή του BBC, η σονάτα για όμποε και πιάνο του Φρανσίς Πουλένκ. Η σονάτα γράφτηκε το 1962 εις μνήμην του Σεργέη Προκόφιεφ. Τα τρία μέρη είναι τα ακόλουθα: Ελεγεία, Σκέρτσο, Θρήνος. Ερμηνεύουν η ομποίστα Ιβα Στάινο και η πιανίστα Γκάλια Κολάροβα.

Ακούσαμε τη σονάτα για όμποε και πιάνο του Φρανσίσκου Λενκ. Ερμήνευσαν η ομποίστα Ήβα Στάινο και η πιανίστα Γκάλια Κολάρβα. Επόμενη επιλογή του BBC, η Σεγοβιάνα για κιθάρα, έργο 366 του Νταρίου Σμιγιό. Ερμηνεύει ο Χέικι Μάτλικ.

Ακούσαμε τη Σεγοβιάνα για κιθάρα, έργο 366 του Νταρίους Μιχιό. Ερμήνευσε ο Χέικι Μάτλικ. Ακολουθεί το Μισερέρε, έργο 44, του σύγχρονου Πολωνού συνθέτη Χένρικ Γκουρέτσκι, 1933-2010. Τη χοροδία της Δανέζικης ραδιοφωνίας διευθύνει ο Γέσπα Κόουβ Γιάρενσεν.

ήταν το Miserere, έργο 44, του σύγχρονου Πολωνού συνθέτη Henryk Górecki, 1933-2010. Τη χοροδία της Δανέζικης ραδιοφωνίας διεύθυνε ο Jesper Kove Jørgensen. Επόμενη επιλογή του BBC, η σονάτα για βιολοντζέλο και πιάνο, έργο 119 του Σεργέη Προκόφιεφ. Αποτελείται από τρία μέρη. Αντάντε γκράβε, σε ντο μίζωνα, με πολλές ακόμη αλλαγές στο τέμπο, μοντεράτο, αντάντε ντόλτσε, σε φα μίζωνα και αλέγκρο μανών τρόπο, σε ντο μίζωνα. Τον βιολοντσελίστα Κλάουντιο Μπόρκες συνοδεύει η πιανίστα Άννα Μαρία Καμπίστρους.

Ακούσαμε τη σονάτα για βιολοντσέλο και πιάνο, έργο 119 του Σεργέη Προκόφιεφ. Τον βιολοντσελίστα Κλάουντιο Μπόρκες συνόδευσε η πιανίστα Άννα Μαρία Καμπίστρος. Επόμενη επιλογή του BBC, το τρίφωνο μαδριγάλι Ακουίλα Άλτερα, του Ιταλού συνθέτη του 14ου αιώνα Γιάκοπο Νταμπολόνια. Θα το ακούσουμε σε οργανική εκδοχή. Ερμηνεύει το σύνολο Μιλενάριουμ.

ήταν το τρίφωνο μαδριγάλι Aquila Altera του Ιταλού συνθέτη του 14ου αιώνα Jacopo da Bologna. Το ακούσαμε σε οργανική εκδοχή από το σύνολο Millenarium. Ακολουθεί η Βιλανέλα για κόρνο και πιάνο του Paul Dicat. Γραφτήκε το 1906 ως κομμάτι εξετάσεων των σπουδαστών κόρνου στο οδείο του Παρισιού. Θα ακούσουμε τη Βιλανέλα σε μεταγενέστερη εκδοχή για κόρνο και ορχήστρα, η οποία δεν φέρει την υπογραφή του συνθέτη. Σολίστη είναι ο κορνίστας Έσα Τουκία. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Φινλανδικής Ραδιοφωνίας διευθύνει ο Μάικλ Άντελσον.

Ακούσαμε τη Βιλανέλα για κόρνο και πιάνο του Πολ Ντίκα σε ορχιστρική εκδοχή Άγνωστ. Σολίστη ήταν ο κορνίστας Έσα Τουκία. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Φινλανδικής Ραδιοφωνίας διεύθυνε ο Μάικλ Άντελσον. Επόμενη επιλογή του BBC, οι παραλλαγές πάνω σε ένα θέμα του Ρόμπερτ Σούμαν για πιάνο, έργο 20 της Κλάρα Σούμαν. Ερμηνεύει ο Γιώργη Γκίγκασβίλη.

Από τον πιανίστα Γιώργη Γκιγκασβίλη ακούσαμε τις παραλλαγές πάνω σε ένα θέμα του Ρόμπερτ Σούμαν, έργο 20 της Κλάρα Σούμαν. Επόμενη επιλογή του BBC, η τρίο σονάτα για δύο φλάουτα και μπάσο κοντίνουο σε σολ μίζωνα, Σμίτερ 1039 του Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ. Αποτελεί μεταγραφή της σονάτας για βιόλα νταγκάμπα και τσέμπαλο, Σμίτερ 1027 του ίδιου συνθέτη. Τα τέσσερα μέρη είναι τα ακόλουθα. Αντάτζο, αλέγκρο μανών πρέστο, αντάτζο επιάνο πρέστο. Παίζουν μέλη του συνόλου Αουτζέλετ.

Ήταν η τρίο σονάτα για δύο φλάουτα και μπάσο κοντινουό σε σόλ μίζωνας, Μιντερχίλια 39 του Johann Sebastian Bach. Όπως είπαμε, αποτελεί μεταγραφή της σονάτας για βιόλα νταγκάμπα και τσέμπαλο, Σμίντερχίλια 27 του ίδιου συνθέτη. Έπαιξαν μέλη του συνόλου Augeletti. Επόμενη επιλογή του BBC, οι τρεις γυμνοπαιδίες της Αυστραλέζα συνθέτριας και μουσικοκριτικού Peggy Glanville Hicks, 1912-1990. Τη συμφωνική ορχήστρα του Σίδνη διευθύνει ο Μάιερ Φρέντμαν.

ήταν οι τρεις γυμνοπαιδείες της Αυστραλέσσα συνθέτριας και μουσικοκριτικού Peggy Glanville Hicks 1912-1990. Τη Συμφωνική Ορχήστρα του Σίδνη διεύθυνε ο Μάιερ Φρέντμαν. Επίλογος της εκπομπής μας το Magnificat για πεντάφωνη χοροθεία του σύγχρονου Εσθονού συνθέτη Άρβο Πέρτ, γεννημένου το 1935. Ερμηνεύει η λιθουανική χοροδία δωματίου Γιώνα Μούζικα υπό τον Βάκλοβας Αουγκουστίνας.

Ακούσαμε το Magnificat για πεντάφωνη χοροδία του σύγχρονου Εσθονού συνθέτη Arvo Pärt, γεννημένου το 1935. Ερμήνευσε η λιθουανική χοροδία δωματίου Γιώνα Μουζικα υπό τον Βάκλοβας Αουγκουστίνας. Εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής Νοτούρνο. Στο μικρόφωνο ήταν ο Θόδωρος Λούστας και στην τεχνική επιμέλεια ο Γιώργος Κωστόπουλος. Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, καλή σας μέρα.

Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

Μια εκπομπή ταξίδι στο χρόνο μέσα από τους ήχους της μουσικής και τις λέξεις. Επιμέλεια παραγωγή Άγης Γιφτόπουλος.

Καλημέρα, καλημέρα. Με ένα πιάνο τρίο θα ξεκινήσουμε σήμερα την εκπομπή μας. Πιάνο τρίο νούμερο 2, όπως 87, σε ντο μίζωνα. Johannes Brahms. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος, Allegro.

Πιάνο κονσέρτο σε ντο δίες ελάσσονα. Φρανσίς Πουλένκ. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος Αλεγκρέτο. Σολίστ Φρανσουά Ρενέ Ντουσάμπλ. Παίζει η Ρότερνταμ Φιλαρμονία Ορκέστρα και διευθύνει ο Τζέιμς Κουλόν.

Wolfgang Amadeus Mozart. Σονάτα για δύο πιάνα σε ρε μίζωνα και η V448. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος Allegro con Spirito. Ερμηνεύουν Eric και Tapia Hetschek.

Franz Liszt, Hungarian Rhapsody νούμερο 5 σε μη ελάσσονα. Παίζει η London Symphony Orchestra και διευθύνει ο Ανταλτοράτη.

Η κυρία Ράχα Αροντάκη. Η κυρία Ράχα Αροντάκη ερμηνεύει Ντομένικο Σκαρλάτη. Σονάτα σε σολελάσσονα K30.

Ο Γκλεν Γκούλντ ερμηνεύει Johann Sebastian Bach, συμφωνία νούμερο 9 σε φαελάσσονα BWV 795.

Θα ακούσουμε τη σύνθεση του Leo Delib «Pizzicato from Sylvia». Παίζει η Orchestre Capitole de Toulouse και διευθύνει ο Michel Plasson.

Από την ταινία «Αποκάλυψη τώρα» ακούμε το θέμα «The Ride of the Valkyries» του Ρίχαρντ Βάγκνερ. Παίζει η Συμφωνική της Μόσχας υπό τη διεύθυνση του Ευγένη Τσερκάσοφ.

Φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 7. Καλή συνέχεια στις ακροάσεις σας. Και μην ξεχνάτε, όλα τα πρωινά του Τρίτου συνεχίζουν.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Τα ημερολόγια του Φρεντερίκ Σοπέν. Μια μαγική μουσικοθεατρική παράσταση βασισμένη σε αυθεντικές επιστολές. Στο ρόλο του Σοπέν ο Ανδρέας Κωνσταντίνου. Στο πιάνο η Τατιάνα Παπαγεωργίου. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο του Οδείου Αθηνών. Προπόληση more.com. Ένα αριστούργημα ρομαντισμού. Μην το χάσετε.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Θεοδώρα, αυτοκράτηρα του Βυζαντίου. Η συναρπαστική ιστορία της Θεοδώρας παρουσιάζεται με τη συμμετοχή της διεθνώς καταξιωμένης σοπράνο Χριστίνας Πουλίτσι, του κορυφαίου βαρύτονου Δημήτρη Τηλιακού και του σπουδαίου τενόρου Φίλιππου Μοδινού. Η νέα ελληνική όπερα του Θεόδωρου Στάθη. Μεγάλος χορηγός, ΔΕΗ.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς σας βρίσκω και σήμερα στα πρωινά του Τρίτου, στη ζωντανή εκπομπή που ακούτε κάθε μέρα εδώ στο τρίτο πρόγραμμα. Ο Σπύρος Ιντιάδης είναι απέναντί μου στην κονσόλα του ήχου, ο Γιώργος Θεοδωράκης είναι στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής και ο Τζουζέπε Ντι Στέφανο είναι σήμερα στο ξεκίνημα από τον χορό μεταμφιασμένων.

Ξεκινήσαμε λοιπόν σήμερα με τον Τζουζέπε Ντι Στέφανο από το χορό μεταμφιασμένων και πηγαίνουμε σε ένα συνθέτη γερμανικής μεν καταγωγής που έζησε όμως ολόκληρη τη ζωή του ως Kapellmeister στην Ολλανδία. Πρόκειται για τον Christian Ernst Graf. Ξέρω ότι τον ακούμε πολύ συχνά. Ως Graf ήταν το όνομά του στα γερμανικά, αλλά το δεύτερο A, το δεύτερο Α, ήρθε λόγω της Ολλανδίας. Θα ακούσουμε μια σύντομη συμφωνία του, έζησε πάρα πολύ νωρίς, 1723. Ήταν η χρονιά που γεννήθηκε, τη συμφωνία του σε ρε μίζωνα από το έργο 14. Αλέκρο, αντάντε και πρέστο τα τρία μέρη με τη νέα Ολλανδική Ακαδημία υπό τη διεύθυνση του Σάιμον Μέρφη.

Ένα συνθέτης από την Ολλανδία, και δεν ακούμε πολύ συχνά τέτοιους συνθέτες, δεν έχουμε ακούσει ποτέ μαζί τη μουσική του Christian Ernst Graf, του συνθέτη που έζησε από το 1723 μέχρι το 1804, γερμανικής καταγωγής, αλλά όλη του τη ζωή την έζησε εκεί. Δεν έχει πάρα πολλά έργα, ή τουλάχιστον δεν γνωρίζουμε πάρα πολλά έργα, εκτός από την συμφωνία που ακούσαμε. Υπάρχει μια ακόμη συμφωνία, ένα κονσέρτο για τσέλο και μερικά φωνητικά έργα που έχει γράψει ο συνθέτης αυτός, ο Christian Ernst Graf, αλλά παρόλα αυτά έχουμε στη διάθεσή μας μερικά ακόμη έργα και θα τα ακούσουμε σε επόμενες συναντήσεις. Τώρα πηγαίνουμε στη φωνή του Nat King Cole που τραγουδάει το It's on the Paper Moon.

Nothing Cole, λοιπόν, It's on the Paper Moon, και τον ίδιο ακριβώς ρόλο που έπαιζε στο Λεωφορείο Νοπόθος την πρώτη εκδοχή το τραγούδι αυτό, έπαιξε στην δική μας εκδοχή, την ελληνική, το Χάριτον το Φεγγαράκι του Μάνου Χατζηδάκη. Εμείς το ακούμε τώρα από τον

Χρήστος Ερμήνος και Μίλτος Δογιάδης ερμήνευσαν Μάνο Χατζηδάκη, ερμήνευσαν το χάρτινο το φεγγαράκι και ένα ακόμη τραγούδι του Χατζηδάκη, αυτή τη φορά από την πορνογραφία, σε στίχους του Νίκου Γκάτσου και με τον Βασίλη Λέκα.

Μάνος Χατζηδάκης, Νίκος Γκάτσος και βεβαίως Βασίλης Λέκας εδώ και ο Χρήστος Τσιφάκης, ένας εξαιρετικός κιθαριστής, ο οποίος παίζει φλαμένκο, παίζει τζαζ, παίζει σόλο, κιθάρα κλασική και ανάμεσα στα πιο πρόσφατα έργα του είναι η Φλαμένκο Όντιση, μια οδύσσια του φλαμένκο αν θέλετε, ένα έργο γραμμένο και σχεδιασμένο ή μάλλον μεταγραμμένο για κιθάρα και ορχήστρα δωματίου από τον Μιχάλη Τραβλό. Θα ακούσουμε την Εσκομπίγια από το έργο αυτό, από τη Φλαμένκο Όντιση του Χρήστου Τσιφάκη.

Ο Χρήστος Τσιφάκης παίζει κιθάρα εδώ και μαζί του ο Γιάννης Παπαγιαννούλης παίζει κρουστά, ή μάλλον πιο σωστά μαζί με τα κρουστά παίζει και παλαμάκια, με αυτόν τον τρόπο που σχετίζεται με το φλαμένκο σε αρκετά μεγάλο βαθμό από την φλαμένκο όντιση του Χρήστου Τσιφάκη. Τώρα, ένας συνθέτης, ο Μάρκος Οφιανόπουλος, ο οποίος ζούσε στην Τεργέστη, μαζεύει μερικά τραγούδια που έρχονται από τον 13ο και τον 14ο αιώνα και τα ενορχιστρώνει με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Πρόκειται για ιταλικά κοσμικά χριστιανικά τραγούδια και εμείς από το υμνολόγιο της Κορτόνας ακούμε τώρα την Γεωργία Μπαλαμπίνη και την Μαγδαληνή Καλοπανά, σοπράνο και όργανο.

Γεωργία Μπαλαμπίνη, σοπράνο, Μαγδαληνή Καλοπανά στο εκκλησιαστικό όργανο και από το υμνολόγιο της Κορτώνας στην μεταγραφή και την επεξεργασία του Μάρκου Σοφιανόπουλου. Έργα κοσμικά, χριστιανικά τραγούδια λοιπόν από την Ιταλία ήταν αυτά. Και θα φύγουμε από την Ιταλία, θα φύγουμε και από την Ελλάδα και θα φτάσουμε στην Νορβηγία για να συναντήσουμε τη μουσική του Edvard Grieg και μάλιστα τη μουσική που έχει γράψει στο στυλ της εποχής του Μπαρόκ. Πρόκειται να ακούσουμε κάτι που έρχεται από την σουίτα από την εποχή του Χόλμπεργκ, το πρελούδιο, τη Σαραμπάντα και το Ριγοντόν, έτσι όπως την ερμηνεύει η Ακαδημία του Αγίου Μαρτίνου των Αγρών υπό την διεύθυνση της Αϊώνα Μπράουν.

Φτιάξαμε μια μικρότερη σουίτα από την σουίτα Χόλμπερκ ή από την εποχή του Χόλμπερκ, όπως ήταν ολόκληρος ο τίτλος του έργου 40 του Έντουαρντ Γκρίγκ, ένα έργο που γράφτηκε το 1884 πρώτα για σόλο πιάνο και στη συνέχεια ένα χρόνο αργότερα για ορχήστρα, ένα έργο με αφορμή τη 200η επέτειο από τη γέννηση του δανονορβηγού θεατρικού συγγραφέα και φιλοσόφου Λούντβιχ Χόλμπερκ. Πρόκειται για ένα έργο που έρχεται να φέρει πίσω τις φόρμες των χωρών της εποχής του Μπαρόκ, ακριβώς τη μνήμη του Χόλμπερκ 200 χρόνια από τη γέννησή του. Ακόμα πιο παλιά θα μας πάει ένα άλλο νορβηγικό σχήμα, το Trio Medieval, θα μας πάει στο 778, όταν το άσμα του Ρολάνδου αναφέρεται στη μάχη που γίνεται εκεί στα Πυρηναία. Είμαστε στη διάρκεια της βασιλείας του Καρλομάγνου. Το Trio Medieval, σε ένα πολύ μικρό βεβαίως απόσπασμα από το τεράστιο αυτό έργο της γαλλικής λογοτεχνίας.

Στο 778 λοιπόν, και στο τραγούδι «Στο άσμα» του Ρολάνδου, αν προτιμάτε, στο «Σανσόν ντε Ρολάν», μας πήγαν οι τρία μιντίβαλα από την Νορβηγία. Ο Ματίας Σάικ είναι επίσης Νορβηγός και ένας από τους τουλάχιστον τρεις σπουδαίους τρομπετίστες που έρχονται από αυτή τη χώρα. Από το δίσκο του «When We Live» που ηχογραφήθηκε για την ECM, θα ακούσουμε τη σύνθεση που κλείνει το άλμπουμ, το «Begging».

Στον χώρο της jazz υπάρχουν τουλάχιστον τρεις σπουδαίοι τρομπετίστες που έρχονται από την Νορβηγία, ο Νίλς Πέτερ Μολβέρ, ο Άρβε Χένριξεν και αυτός που ακούσαμε, ο Ματίας Άικ, σε ηχογράφηση για την ECM. Βεβαίως υπάρχουν σχήματα πάρα πολλά που ασχολούνται με την παράδοση την νορβηγική και ένα από αυτά είναι η Dvergmål. Θα ακούσουμε το Χάβο η Χιμελντίνια με το Χάρντινγκφέλε, το βιολί δηλαδή που χρησιμοποιείται στην Νορβηγία, το λαϊκό βιολί να το πω έτσι, ένα ιδιαίτερο αρμόνιο και φυσικά την ανθρώπινη φωνή.

Αυτή ήταν η Δέκμολ, λοιπόν, ένα σχήμα από την Νορβηγία που ασχολείται με την παράδοση της χώρας από νέα παιδιά. Κατά κύριο λόγο, Χάβο η Χιμελντίνγια ήταν ο τίτλος της σύνθεσης, παραδοσιακής σύνθεσης που ακούσαμε με το αρμόνιο, το Χάτινγκφέλε και την ανθρώπινη φωνή. Θα πάμε τώρα στην Ισλανδία, εκεί στο βορρά, μια που είμαστε σε παγωμένο κλίμα, για να ακούσουμε το The Rocket Builder που έρχεται από τον δίσκο πρώιμο, μάλιστα, του Johan Johansson, μια ηχογράφηση πίσω στο χρόνο για την 4AD, πριν ακόμα έτσι περάσει στην Deutsche Grammophon και στα πιο καθαρά κλασικά πράγματα ο Johansson.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Απόλυτη προτεραιότητα της κυβέρνησης παραμένει η συνετή δημοσιονομική πολιτική που αποτελεί τη βάση για την επίτευξη πλεονασμάτων, επιτρέποντας την ταχύ αποκλιμάκωση του χρέους, δήλωσε ο Πρωθυπουργός κατά τις συναντήσεις με ηγέτες κρατών μελών του ΟΗΕ και εκπροσώπους διεθνών χρηματοπιστωτικών κολοσσών στη Νέα Υόρκη, οι οποίοι συνεχίζονται και σήμερα. Στις σχετικές συζητήσεις έγινε ιδιαίτερη αναφορά στις προκλήσεις της αγοράς ενέργειας αλλά και στις πρωτοβουλίες της ελληνικής κυβέρνησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τον περιορισμό της αύξησης των τιμών των καυσίμων και ιδιαιτέρως του πετρελαίου θέρμανσης για τον τελικό καταναλωτή. Η τριήμερη επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες ολοκληρώνεται με την ομιλία του από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης στις 3 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος. Νωρίτερα θα συναντηθεί με τον Αντώνιο Γκουτέρες. Η ενεργειακή ασφάλεια και η ενεργειακή ανεξαρτησία αποτελούν κρίσιμα στοιχεία της γεωπολιτικής ισχύως και σκοπεύουμε να τα αξιοποιήσουμε πλήρως προς όφελος των πολιτών, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από τη Νέα Υόρκη, αναφερόμενος στην πρώτη διερευνητική γεώτρηση για την εξόρυξη φυσικού αερίου, η οποία θα γίνει από την Exxon και μια ελληνική εταιρεία πιθανότατα την άνοιξη του 2027. Βασικό μήνυμα της τοποθέτησης του Κυριάκου Μητσοτάκη σε εκδήλωση ομογενών στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν ότι η χώρα έχει αφήσει πίσω της την περίοδο της οικονομικής κρίσης και έχει περάσει σε μια φάση ανάπτυξης, επενδύσεων και μεγαλύτερης δημοσιονομικής αξιοπιστίας. Όπως ανέφερε, η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται ταχύτερα από τους περισσότερους Ευρωπαίους εταίρους και ότι η Ελλάδα έχει πλέον αποκαταστήσει σε σημαντικό βαθμό την εμπιστοσύνη των διεθνών αγορών. Επίσης, μίλησε για την ενίσχυση του ρόλου της Ελλάδας στις διεθνείς εξελίξεις, τόνισε ότι επιδιώκει ειρηνικές σχέσεις με τους γείτονες. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν θα δεχθούμε απειλές από κανέναν, ήταν το μήνυμα που έστειλε, συνδέοντας την προσπάθεια για διάλογο με την ανάγκη διατήρησης αξιόπιστης αποτρεπτικής ικανότητας. Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, καθώς το Ιράν δήλωσε ότι παραμένει ανοιχτό στη διπλωματική λύση για τον τερματισμό της σύγκρουσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στα 102 δολάρια το βαρέλι υποχώρησε η τιμή του Brent. Δεν θα γίνει η Κυψέλη μια μαύρη τρύπα για το μέτρο της Αθήνας, τόνισε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Σταχιάος. Επανέλαβε τις δεσμεύσεις της πολιτείας για τα κτίρια της Κυψέλης που επηρεάστηκαν από τη διάνοιξη της σύραγγας της γραμμής 4 του μετρό. Ο Υφυπουργός έκανε σαφές ότι ο Μετροπόντικας δεν θα ξεκινήσει ξανά αν δεν ολοκληρωθούν και συμφωνηθούν η μελέτη και τα πρωτόκολλα, τα οποία θα παρουσιαστούν δημόσια, και αν δεν διασφαλιστεί ότι οι επιπτώσεις στα κτίρια πάνω από το μηχάνημα και σε όσα θα συναντήσει στη συνέχεια θα είναι απολύτως ανεκτές. Σπάνια διπλωματική κίνηση από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έσπασε το πρωτόκολλο προκειμένου να υποδεχθεί τον Σι Τζινπινγκ στην αεροπορική βάση Άνδριους. Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να λειτουργούν ως εταίροι και όχι ως αντίπαλοι, δήλωσε ο Κινέζος πρόεδρος μετά την άφηξή του. Η τεχνητή νοημοσύνη αναμένεται να βρεθεί ψηλά στην ατζέντα της συνάντησης των δύο ηγετών, σε μια περίοδο κατά την οποία οι φόβοι για τις δυνατότητες των πιο προηγμένων συστημάτων AI έχουν μετατραπεί από τεχνολογική συζήτηση σε ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Οι κυβερνήσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας αποφάσισαν να παραταθεί για 2 μήνες έως την 10η Ιανουαρίου η ανακοχή την οποία έχουν κηρύξει ως προς το εμπόριο, ανακοίνωσε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσετ. Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου αναμένεται να χρησιμοποιήσει την ομιλία του στον ΟΕ για να επιπλήξει το δήμαρχο της Νέας Υόρκης, επειδή τον αποκάλεσε εγκληματία πολέμου, μία διαμάχη που υπογραμμίζει την αυξανόμενη απομόνωση του Ισραηλινού ηγέτη εν ώψη των εκλογών στην πατρίδα του, τις οποίες μπορεί να χάσει. Σε αδιέξοδο οδηγήθηκαν οι συνομιλίες Αθήνας και Βρετανικού Μουσείου για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα, σύμφωνα με την Telegraph. Δεν υπάρχει προγραμματισμός για την άμεση επανέναρξή τους. Η ελληνική πλευρά ξεκαθαρίζει πως δεν δέχεται σενάρια δανεισμού ή ανταλλαγών, ζητώντας αποκλειστικά την οριστική επιστροφή και επανένωση των γλυπτών στην Αθήνα.
0: Ο καιρός.
1: Φθινοπορεινός ο καιρός, λίγες τοπικές νεφώσεις κυρίως στα υπηρετικά από το μεσημέρι μέχρι το απόγευμα, έως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, μικρόφωνα και πάλι στο Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr. Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer και τέρμα οθόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς. Earth News Radio 105,8.
2: Earth Patras. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
0: Ενίας. Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας. Με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
3: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψε τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος Ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
2: Earth Patras. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

γίνουμε και πολύ περισσότεροι κατά τη συνέχεια αυτής. Είστε συντονισμένοι στην Earth Patrons, είμαι η Νίκη Παπαδούλα. Καλημέρα και καλή συνέχεια σε όλους. 92,5 και 93,9 συχνότητες μας εντοπίζετε στην Δυτική Ελλάδα και earteco.gr επιλέγοντας Earth Patrons για εσάς που βρίσκεστε κάπου αλλού ή ας σας διευκολύνει η τεχνολογία. Λοιπόν, να καλημερίσω και τις συναδέλφους που είναι μαζί μου και σήμερα στην υποστήριξη αυτής της εκπομπής. Η Βάσο Καρμίδα, η Κωνσταντίνα Μάντζερ και η Κατερίνα Διαμαντόπουλου σήμερα μαζί μου. 24 του μήνα Σεπτεμβρίου του 2026. Σήμερα τιμάται από την Ορθόδοξη Εκκλησία η εικόνα της Παναγίας που βρέθηκε στα Κύθυρα τον 14ο αιώνα και απέκτησε το προσωνύμιο Μυρτιδιώτισσα. Σύμφωνα με την παράδοση, τη βρήκε ένας βοσκός σε μια τοποθεσία γεμάτη με μυρτιές. Οπότε λοιπόν, η Παναγία η Μυρτιδιώτισσα είναι και πολιούχος των Κυθύρων και της Πύλου, αλλά και σήμερα γιορτάζουν η Μυρσίνη και η Μυρτό. Για να ξεκινήσω με τις γιορτές. Χρόνια πολλά Μυρτό, χρόνια πολλά Μυρσίνη. Για να δούμε λοιπόν και τις υπόλοιπες αναφορές της ημέρας σήμερα. Είναι η μέρα ενημέρωσης για την οικογενή υπερχοληστερολεμία. Δεν είναι καλό αυτό, μεγάλο είναι και καλό δεν είναι. Η μέρα ευαισθητοποίησης για το άτυπο αιμολυτικό ουρεμικό σύνδρομο και αυτό δεν μου ακούγεται καθόλου καλό. Παγκόσμια ημέρα έρευνας για τον καρκίνο και παγκόσμια ημέρα ναυτιλίας σύμφωνα με το ημερολόγιο και την ταυτότητά μας σήμερα. 1828. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα οργανώθηκε στο Άργος, στην Τρίπολη, στην Επίδαυρο και τη Σύρο στην Ελλάδα από τον Ιωάννη Καποδίστρια ταχυδρομική υπηρεσία από το 1828. Σήμερα δεν το λες και οργανωμένη ταχυδρομική υπηρεσία με τα περισσότερα υποκαταστήματα των Ελτά να έχουν κλείσει ανά την ελληνική ύπαιθρο. Πληροφοριακά σας το είπα. 1834 στο Ναύπλιο η δίκη των δικαστών Γεωργίου Τερτσέτη, Αναστάσιου Πουλιζοίδη αρνήθηκαν τότε να υπογράψουν την καταδίκη του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη σε θάνατο. Αθώθηκαν στο δικαστήριο. 1869, για να πάμε πέρα από τον Ατλαντικό, Μαύρη Παρασκευή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ήταν μία από τις χειρότερες ημέρες στην ιστορία του Αμερικανικού χρηματιστηρίου. Δύο άτομα, ο Τζέι Γκούλτ και ο Τζέιμς Φίσκ, επιχείρησαν να ελέγξουν την αγορά χρυσού. Η κυβέρνηση από την πλευρά της την απελευθέρωσε και ακολούθησε πανικός στη Wall Street με κατακόρυφη πτώση στην τιμή του χρυσού, που σήμερα που έχει πάει στα ύψη. Λοιπόν, και κάτι γνώριμο για τους δικυκλιστές. Την εταιρεία Honda την ξέρετε. Δεν ξέρετε, πιθανότητα είναι να μην θυμάστε, ότι ιδρύθηκε το 1948 από ένα Ιαπωνέζο μηχανικό, τον Σοϊτσίρο Honda, πήρε και το όνομά του. Αρχικά ξεκίνησε να κατασκευάζει μοτοσυκλέτες. Στη συνέχεια όμως, όπως όλοι ξέρουμε, επεκτάθηκε και στα αυτοκίνητα. Με αυτά ξεκινούμε σήμερα. Λοιπόν, να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας, αλλά από τώρα να σας πω ότι σήμερα νομίζω ότι το μεγαλύτερο μέρος της εκπομπής θέλω και οφείλω να το αφιερώσω στο κομμάτι της υγείας, γιατί έχουμε ζητήματα ανοιχτά. Έχουμε, για παράδειγμα, έναν ταχύρυθμο στο Άγιο Ανδρέα που δεν λειτουργεί. Έχουμε καταγγελίες εργαζομένων για μετακινήσεις γιατρών προς νησιά του Ιωνίου και λήψεις στο υπάρχον νοσοκομείο. Έχουμε επίσης και έναν μαγνητικό στο νοσοκομείο του Καραμανδανίου, που τώρα να σας πω την αλήθεια μου, λειτουργεί, δεν λειτουργεί, μία έτσι, μία αλλιώς. Θα τα μάθουμε και αυτά στην συνέχεια. Λοιπόν, οπότε, θα ξεκινήσω με αυτό. Μόνο να σας πω επιγραμματικά όσον αφορά τον καιρό, ότι σήμερα έχουμε δροσούλα, να το πω, ψύχρα, να το πω. Έχουμε θερμοκρασίες που δεν ξεπερνούν τους 23 βαθμούς με 24 το μεσημέρι. Άντε τη νύχτα και το πρωί-πρωί, το πολύ στους 16. Παρ' όλα αυτά όμως θα έχουμε ηλιοφάνεια σήμερα, 3 αποφόροι άνεμοι, στο 85% παρακαλώ η υγρασία, να είστε προσεκτικοί λοιπόν όσον αφορά την υγρασία. Θα τα κουβεντιάσουμε και με τον μετεωρολόγο λίγο αργότερα να μας δώσει τις προβλέψεις που έχουμε κυρίως για αύριο, αν έχουμε κάποια αστάθεια εκεί και ποιες περιοχές επηρεάζει. Μας τα είχε πει, θα επιβεβαιώσουμε λοιπόν εμείς αυτά που αφορούν κυρίως την περιοχή της Δυτικής Ελλάδας. Οπότε, να βάλουμε μια νοτελεία πριν σας πω πολλά και σας κουράσω. Θα γυρίσω σε λίγο. Αναζητούμε απαντήσεις. Αυτή είναι η δουλειά μας και αυτός είναι ο ρόλος μας. Θα συνομιλήσουμε με ανθρώπους από τον ιατρικό χώρο, γιατρούς και όχι μόνο, για να μας δώσουν τα φώτα τους, τις γνώσεις τους από την επιστήμη τους για να καταλάβουμε περί τίνος πρόκειται. Τι γίνεται τελικά με αυτά τα παράτυπα ιατρία για παράδειγμα που λειτουργούν. Πολλές οι αποτυπώσεις της νέας πλατφόρμας που δείχνουν ότι εδώ κάτι γινόταν και δεν είχαμε πάρει χαμπάρι, ή εν πάση περιπτώσει πώς λειτουργεί το σύστημα. Θα προσπαθήσουμε να δούμε και να μάθουμε μαζί σας τι γίνεται με το Καραμανδάνιο και το ακτινολογικό και βέβαια τι γίνεται και με το ταχύρυθμο στον Άγιο Ανδρέα που έχουμε τα ζητήματα μετά

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, να σας θυμίσω για μια ακόμη φορά ότι είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Πάτρας. Είμαι η Νίκη Παπαδούλα, μας ακούτε στη Δυτική Ελλάδα από τις συχνότητές μας αλλά και σε όλο τον κόσμο μέσα από το erteco.gr, επιλέγοντας πάντα ΕΡΤ Πάτρας. Είπαμε λοιπόν και το έχουμε κάνει και στις προηγούμενες ημέρες και τις προηγούμενες εβδομάδες. Ανοίγουμε κουβέντα όταν έχει να κάνει με θέματα για την υγεία μας και να ζητούμε να μάθουμε κι εμείς από τους ανθρώπους που λόγω του αντικειμένου τους, τους επιστήμονες δηλαδή που ξέρουν περισσότερα πράγματα. Έχω ζητήσει λοιπόν και τον ευχαριστώ πολύ από τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου του Αγρινίου, τον κύριο Αγραφιώτη, τον κύριο Γεώργιο Αγραφιώτη, να είναι μαζί μας για λίγο σήμερα, να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε κάποια πράγματα που έχουν να κάνουν με αυτά που ακούμε το τελευταίο διάστημα. Καλή σας ημέρα, κύριε Αγραφιώτη.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να ξεκινήσω με ένα απλό ερώτημα. Σε τι έλεγχο, τι έλεγχο οφείλει να ελέγχει, μάλλον τι έλεγχος πρέπει να κάνει κάθε ιατρικός σύλλογος ως οφείλει βάσει της νομοθεσίας, για να ξεκινήσω από εκεί. Γιατί το τελευταίο διάστημα, ξέρετε κι εσείς, έχουμε ακούσει και έχουμε διαβάσει πάρα πάρα πολλά, εκ των οποίων τα περισσότερα θεωρώ ότι δεν ανταποκρίνονται, αλλά θέλω από εσάς που ξέρετε και έχετε και το αντικείμενο να μας πείτε τι οφείλει κάθε ιατρικός σύλλογος ανά τη χώρα να κάνει ως ελέγχους.
1: Στα ιατρία εννοείται.
0: Ναι, βέβαια.
1: Λοιπόν, εδώ και παλιότερα τις άδειες λειτουργίας στα ιατρία τις έδινε η περιφέρεια. Εδώ και πάνω από 10 χρόνια, 15 περίπου.
0: Όταν λέτε περιφέρεια, εννοείται η υγειονομική περιφέρεια ή η περιφέρεια γενικώς.
1: Η περιφέρεια.
0: Α, η περιφέρεια γενικώς, ναι, ωραία.
1: Περιφέρεια στην περιοχή μας, έτσι.
0: Ναι.
1: Εδώ και περίπου 15 χρόνια. Ναι. Έχουν έρθει οι έλεγχοι αυτοί, οι αδειοδοτήσεις στους ιατρικούς συλλόγους. Κάτι πρωτόγνωρο για τους ιατρικούς συλλόγους.
0: Ναι.
1: Φανταστείτε τώρα και έναν μικρό ιατρικό σύλλογο με μία υπάλληλο, τι δυσκολίες είχαμε στην αρχή.
0: Το σκεπτικό για τη με την αλλαγή αυτή ποιο ήταν δηλαδή, να καταλάβουμε κι εμείς, γιατί πήραν αυτή την αρμοδιότητα από την περιφέρεια που προφανώς έχει περισσότερα όργανα στη διάθεσή της και την μετατόπισαν στους ιατρικούς συλλόγους.
1: Δεν είναι θέμα οργάνων, θέμα προσωπικού είναι,
0: ναι,
1: ίσως.
0: Ναι, ναι.
1: Και πάλι εκεί πάλι ένας υπάλληλος ίσως. Κάποιοι υπάλληλοι είχαν αυτή την αρμοδιότητα.
0: Α.
1: Δεν ξέρω ποιο ήταν ακριβώς το σκεπτικό. Ήταν βέβαια κάτι που το ζητούσαν και οι ιατρικοί σύλλογοι,
0: ναι,
1: να μπορούν να ελέγχουν τα ιατρία, γιατί νομίζω ότι καλύτερα από τους γιατρούς για να ελέγξεις κάτι.
0: Ποιος θα μπορούσε καλύτερα.
1: Γιατί τώρα για παράδειγμα τις κλινικές. Τις κλινικές, τις άδειες, τις δίνει ακόμα η περιφέρεια. Όμως πάντα μας ζητάει έναν γιατρό να είναι μέσα στην επιτροπή για να πάνε να κάνουν έλεγχο.
0: Δηλαδή για να καταλάβουμε μια κλινική, ναι, που θα ανοίξει μια ιδιωτική κλινική, έτσι οπουδήποτε. Την,
1: ναι,
0: άδεια τη δίνει η περιφέρεια της κάθε περιοχής.
1: Η περιφέρεια τη δίνει.
0: Δεν τη δίνει
1: ο ιατρικός σύλλογος.
0: Όχι ο ιατρικός σύλλογος.
1: Ο ιατρικός σύλλογος δίνει άδεια στα απλά ιατρία και στα διαγνωστικά κέντρα.
0: Την κλινική όμως την ελέγχει η περιφέρεια ή ο ιατρικός.
1: Την κλινική την ελέγχει η περιφέρεια.
0: Άρα λοιπόν το αποκλείουμε. Πάμε να ξεκαθαρίσουμε ότι μιλάμε για ιατρία, έτσι.
1: Τις κλινικές, σωστά, τις κλινικές. Δεν θα πάω να κάνω έλεγχο εγώ.
0: Σωστά.
1: Θα πάει να κάνει η περιφέρεια με την αρμόδια επιτροπή.
0: Ξεκάθαρο. Ο ιατρικός σύλλογος.
1: Με κάθε επιφύλαξη.
0: Ναι. Νομίζω ότι κάπως έτσι ισχύει.
1: Ο ιατρικός σύλλογος αδειοδοτεί τα απλά ιατρία και τα διαγνωστικά κέντρα.
0: Σωστή.
1: Και τα διαγνωστικά κέντρα πάλι, αν δεν κάνω λάθος, ήρθαν λίγο πιο μετά. Δεν ήρθαν αμέσως στην αρμοδιότητα του ιατρικού συλλόγου. Με κάθε επιφύλαξη αυτό.
0: Ωραία.
1: Έχουν περάσει και. Λοιπόν,
0: ας κρατήσουμε όμως ότι έχει την αρμοδιότητα ελέγχου στα ιατρία.
1: Την Έτσι. Αρμοδιότητα ελέγχου στα ιατρία για την αδειοδότηση σε πρώτη φάση.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Mm-hmm.
1: Όταν ήρθαν λοιπόν κάποια στιγμή όλα αυτά οι άδειες. Φανταστείτε ότι στον Ιατρικό Σύλλογο Αγρινίου είναι πάρα πολλά ιατρία. Έτσι, μιλάμε ότι είναι γύρω στους 250 ιδιώτες γιατροί. Οπότε φανταστείτε είναι τόσα ιατρία περίπου. Όλες οι άδειες αυτές ήρθαν από την περιφέρεια στον Ιατρικό Σύλλογο. Και τα αρχεία της περιφέρειας. Κάποια, φανταστείτε ότι κάποια κάναμε πάρα πολύ δουλειά τότε, γιατί ήμουν από την αρχή στην Επιτροπή, που εγώ δεχόμουν τις αιτήσεις για την άδεια, χρειάζονταν πάρα πολύ δουλειά, γιατί έπρεπε να ελέγξουμε ποιοι έχουν άδεια, ποιοι δεν έχουν και τι υπάρχει. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο στην αρχή. Τέλος πάντων, με τον καιρό όλα κάποια ιατρία κλείνανε μετά, τα παλιά, οπότε καταλαβαίνετε ήδη περισσότερες άδειες έχουν δοθεί από τον Ιατρικό Σύλλογο αυτή τη στιγμή.
0: Ωραία.
1: Στα πλαίσια του νόμου, ο Ιατρικός Σύλλογος και όλοι οι ιατρικοί σύλλογοι είναι υποχρεωμένοι να προβαίνουν σε ελέγχους, τακτικούς ή έκτακτους, και αν υπάρχει κάποια καταγγελία.
0: Αν δεν υπάρχει καταγγελία, δεν οφείλουν να κάνουν ελέγχους.
1: Αν δεν υπάρχει καταγγελία, ναι, υπάρχει ένας δειγματοληπτικός έλεγχος βάσει της νομοθεσίας. Mm-hmm. Κάποια ιατρία βγαίνουν σε τυχαία... Ναι. Δειγματοληπτικός έλεγχος.
0: Κατάλαβα, ακριβώς. Το λέει η λέξη μόνη της.
1: Τώρα, ναι, έτσι. Οπότε, ο ιατρικός σύλλογος πρέπει να κάνει ελέγχους, mm-hmm, δειγματοληπτικούς κάθε χρόνο.
0: Μάλιστα. Οπότε η αρμοδιότητά του φτάνει μέχρι εκεί. Υπάρχει συγκεκριμένη επιτροπή μέσα στον ιατρικό σύλλογο, όπως το δικό σας και αλλού, σε όλους τους ιατρικούς συλλόγους, που επομίζεται αυτή την ευθύνη των ελέγχων?
1: Ναι, έχει συγκεκριμένη επιτροπή που ορίζεται, mm-hmm, από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου, και επιτροπή που δίνει τις άδειες, mm-hmm, και όταν υπάρχει πολύς όγκος δουλειάς, υπάρχει και δεύτερη που θα κάνει τους ελέγχους.
0: Μάλιστα. Σας έχει τύχει ποτέ αυτή η επιτροπή να μην μπορέσει να ελέγξει έναν ιατρικό χώρο, δηλαδή να μην του το επιτρέψουν ή κάτι άλλο? Φαντάζομαι πως όχι.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, δεν έχει τύχει κάτι, mm-hmm, τέτοιο. Έχει τύχει όμως να, mm-hmm, έχει έρθει ή καταγγελία, ή και από τον εισαγγελέα μας ήρθε πέρυσι, αν θυμάμαι, mm-hmm, καλά, για έρευνα σε κάποιο κέντρο αισθητικής. Εκεί όμως, mm-hmm, είναι λίγο δύσκολο, γιατί ο ιατρικός σύλλογος δεν είναι αυτός που αδειοδοτεί τα κέντρα αισθητικής. Παρ' όλα αυτά, εκεί πρέπει να ενεργήσεις διαφορετικά, να πας, να ελέγξεις αν γίνεται κάποια ιατρική πράξη.
0: Μέχρι σήμερα, εσείς έχετε και μια μεγάλη εμπειρία και στον ιατρικό σύλλογο και γενικότερα. Είχατε μέχρι σήμερα καταγγελίες από πολίτες ή από άλλους γιατρούς ότι λειτουργούν παράτυπα κάποια ιατρία με πράξεις που δεν θα έπρεπε να κάνουν ή κάτι άλλο? Είχατε μέχρι σήμερα, αν ήταν πολλά, φαντάζομαι, ένα αυτό που μου είπατε με την αισθητική, αν είχατε κάτι περισσότερο?
1: Αυτό ήταν τέτοιου είδους, ναι, περισσότερο, ότι κάποια κέντρα αισθητικής που δεν έχουν, η παράδειγμα λέω το κέντρο, ναι, αισθητικής, τώρα μην...
0: Ναι, όχι, άλλη μόνο, καταλαβαίνω.
1: Αν και έχει υπάρξει, είναι και υπαρκτό για ένα. Μπορεί να έρθει κάποια καταγγελία ότι εκεί σε ένα κέντρο αισθητικής κάνουν μπότοξ, για παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Χωρίς να υπάρχει γιατρός. Γιατί υπάρχει νομοθεσία ποιος μπορεί να κάνει.
0: Και φτάνουμε στην ουσία,
1: έτσι,
0: λοιπόν. Είναι εκεί η ουσία. Ποιες πράξεις επιτρέπεται, μάλλον δεν επιτρέπεται να τις κάνουν άτομα που δεν έχουν την ιατρική ειδικότητα. Εκεί είναι ένα βασικό ζητούμενο.
1: Ωραία. Είναι πολύ βασικό αυτό, και να σας πω το εξής. Mm-hmm. Ότι καταρχήν υπάρχει νομοθεσία που, παράδειγμα για το Botox, mm-hmm, μπορεί να κάνει μόνο ο πλαστικός χειρουργός, ο δερματολόγος, mm-hmm, και όχι οδοντίατροι, οι γιατροί γνωθοχειρουργοί.
0: Α, μάλιστα. Ναι, καταλαβαίνω τους λόγους γιατί. Ναι. Αντιλαμβανόμαστε το γιατί. Γιατί, ναι, είναι μια πράξη η οποία χρειάζεται ένα γιατρό.
1: Είναι ξεκάθαρη η νομοθεσία σε αυτό. Όμως ακούγεται ότι και κέντρα αισθητικής κάνουν
0: τέτοιες
1: πράξεις.
0: Και
1: διαφημίσεις κάνουν. Και το διαφημίζουν. Ορίστε.
0: Και διαφημίσεις, λέω, κάνουν. Διαφημίζουν αυτό που κάνουν, δεν το κρύβουν.
1: Το διαφημίζουν. Ναι. Τώρα, εδώ πρέπει να έρθει η πολιτεία να ελέγξει τις διαφημίσεις.
0: Έτσι.
1: Φανταστείτε, τώρα δεν μπορώ να κάθομαι να βλέπω στο ίντερνετ ποιοι διαφημίζουν και τι.
0: Ναι, δεν έχει και λογική όντως αυτό.
1: Πρέπει να,
0: αλλά θα
1: πρέπει
0: έπρεπε
1: να
0: η πολιτεία
1: την
0: από την πλευρά της να έχει φροντίσει να θωρακίσει αυτό το χώρο, ή εν πάση περιπτώσει με κάποιο τρόπο να το φιλτράρει και να το ελέγχει. Αυτό είναι ένα ζητούμενο από αυτούς που βγαίνουν και νομίζω δημόσια διαφημίζουν πράγματα τα οποία είναι παράτυπα. Έτσι. Νομίζω όλοι τα έχουμε δει και πολύ περισσότερο στο διαδίκτυο. Έτσι δεν είναι? Να ρωτήσω κάτι ακόμη, επειδή ακούω και άλλους συναδέλφους σας από ιατρικούς συλλόγους αυτές τις τελευταίες, καταλαβαίνετε, ημέρες και εβδομάδες, ότι σε πολλούς περιπτώσεις όπου εντοπίζουν κάποια παρατυπία και κλείνουν το ιατρείο γιατί είναι παράτυπο, το ξανανοίγουν, λέει, πάλι αλλάζοντας τον αριθμό φορολογικού μητρώου.
1: Για να γίνει κάτι τέτοιο, αυτό δεν το γνωρίζω, αλλά για να γίνει κάτι τέτοιο θα πρέπει πάλι να πάρει άδεια ο γιατρός.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι,
1: αν
0: κλείσει,
1: αν πάμε και
0: άλλο...
1: βρούμε ένα ιατρείο, για τον ιατρικό σύλλογο δεν έχει να κάνει το αφημί, αυτό έχει να κάνει με την εφορία. Mm-hmm. Για τον ιατρικό σύλλογο πάλι όμως αν κλείσει ο ιατρικός σύλλογος ένα ιατρείο, mm-hmm, θα πρέπει πάλι ο γιατρός ο ίδιος να αδειοδοτηθεί από την αρχή, να προσκομίσει κάποια έγγραφα. Mm-hmm. Αν έχει κάνει κάποια παράνομη πράξη, δεν μπορώ να καταλάβω, mm-hmm, πόσο ο ιατρικός σύλλογος ο οποίος είναι ο φορέας που έκλεισε το ιατρείο, θα το
0: δεχτεί και θα το διδοτήσει πάλι.
1: Θα το δεχτεί.
0: Ξεκάθαρα.
1: Με μια αλλαγή ενός αφημία, αυτό εννοώ.
0: Καταλαβαίνω. Προφανώς θα έχει κάνει και άλλες αλλαγές, αλλά εν πάση περιπτώσει θέλω να καταλάβουμε κάποια πράγματα για να βοηθήσουμε πολύ περισσότερο τους πολίτες που μας ακούν, γιατί ένας γιατρός γνωρίζει. Αυτό το νέο εργαλείο που τέλος πάντων το MedWatch που αναλύει και εντοπίζει τα δεδομένα και τις διαφημίσεις είναι καινούριο. Εγώ θέλω να μου βοηθήσετε στο εξής, κύριε Γραφιώτη. Εμείς ως πολίτες, γενικά οι πολίτες, δεν μπορούν να αντιληφθούν εάν ένας γιατρός έχει την αδειοδότηση που πρέπει ή αν αυτό που κάνει είναι το αντικείμενό του και μπορεί να το κάνει. Πώς θα προστατευτεί ο πολίτης?
1: Καταρχήν θα πρέπει να είμαστε και υποψιασμένοι για κάποια πράγματα. Δηλαδή, όταν ακούμε πολλά και ακούμε ότι αυτό το μηχάνημα, αυτή η μέθοδος θα μας κάνει νεότερους, παράδειγμα λέω έτσι, ναι. Θα πρέπει να το ψιλοϋποψιαζόμαστε και λίγο, ότι δεν ισχύουν και δεν
0: πώς στέκουν κάποια πράγματα. Πώς είναι δυνατόν να γίνει κάτι τέτοιο?
1: Έτσι, δεν είναι δυνατόν, γιατί αν υπήρχε κάτι τέτοιο, όλοι θα ήμασταν 30 χρονών.
0: Ναι, σωστά.
1: Και το συγκεκριμένο το συγκεκριμένο περιστατικό που έγινε, δεν θα έπρεπε καν να υπάρχει κάτι τέτοιο σε χώρο ιατρείου.
0: Σωστά. Να ρωτήσω αυτό το ψηφιακό αυτό μέτρο. Εφαρμόζεται σε όλη την Ελλάδα? Γιατί διάβαζα ότι οι εκπρόσωποι της Ένωσης Παθολόγων ζητούν την επέκτασή του σε όλη τη χώρα. Είναι δηλαδή και στην Δυτική Ελλάδα εφαρμόζεται?
1: Δεν το γνωρίζω. Ναι. Δεν το γνωρίζω. Mm-hmm. Μιλάτε για το νέο αυτό που
0: παρουσιάζει. Ναι, το MedWatch, ναι, αυτό. Ναι.
1: Ναι. Δεν το γνωρίζω αν έχει ξεκινήσει η εφαρμογή και εδώ. Ξέρω ότι έχουν mm-hmm. Γιατί αυτά θα πρέπει να τα συνδυάζουν και με τα αρχεία του Ιατρικού Συλλόγου, έτσι.
0: Σωστά.
1: Οπότε, όταν θα εφαρμοστεί στην περιοχή του Αγρινίου, λογικά θα μας
0: ενημερωθεί. Άρα προς τα παρόν, ναι, καταλαβαίνω, γι' αυτό το ζητά και η Ένωση των Παθολόγων, γι' αυτό το ζητά, προκειμένου να επεκταθεί και σε όλη τη χώρα.
1: Και αυτό που είπατε, σας διακόπτω, αυτό παρακαλώ. Που είπατε, τι πράξεις μπορεί να κάνει ένα ιατρείο, πράξεις της ειδικότητας. Βέβαια, η επιστήμη προχωράει, η τεχνολογία προχωράει. Ήδη έχει ζητηθεί και διάβαζα χτες και ήταν πάγιο έτοιμο, αλλά πρέπει να το επικυρωποιήσανε και από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Ζήτησε από το ΚΕΣΥ να βγει η λίστα με τι πράξεις και τι μηχανήματα πρέπει να έχει κάθε ιατρείο.
0: Δεν υπάρχει
1: αυτό, δεν
0: λίστα.
1: Υπάρχει κάπου, δηλαδή, όχι, δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει λίστα που να λέει ότι το ιατρείο αυτό, με αυτό το αντικείμενο, πρέπει να έχει τα εξής επαγγελματικά εργαλεία στη διάθεσή
1: επιτρέπεται,
0: του.
1: Τι επιτρέπεται, ναι, για ναι, να είναι ξεκάθαρο τι επιτρέπεται, να είναι νόμιμο. Γιατί,
0: δεν ξέρουμε,
1: είπα,
0: δηλαδή.
1: Αλλάζουν τα δεδομένα, ναι. Οπότε όλα αυτά πρέπει να προσαρμόζονται. Προφανώς και ένα καρδιολογικό ιατρείο πρέπει να έχει καρδιογράφο μέσα. Καταλαβαίνετε, θέλω αυτό. Αυτά είναι τα απλά. Θέλω να πω κάποια εξειδικευμένα μηχανήματα. Δεν εννοώ αν πρέπει να έχει ο γιατρός στηθοσκόπιο, έτσι, για να μην δημιουργήσουμε κάποια σύγχυση στον κόσμο.
0: Εννοείται. Μάλιστα. Οπότε λοιπόν υπάρχει ένας τρόπος ώστε να είναι και υποψιασμένος από τη μία ο πολίτης, χωρίς όμως να έχει και τις ιατρικές γνώσεις, δεν μπορεί να το κάνει απόλυτα. Και από την άλλη όμως.
1: Δεν ρίχνω το βάρος στον κόσμο, δεν ρίχνω το βάρος στους πολίτες. Απλά πρέπει να είμαστε και λίγο υποψιασμένοι όταν ακούμε αυτά τα. Όταν έχουμε πολλές υποσχέσεις για κάποιο πράγμα το οποίο είναι και λίγο. Δεν μπορεί να λες ότι θα πάω εκεί και θα κάνω αυτό για να έχω ευεξία, για να έχω νεότητα, να γίνω πιο νέος. Δεν γίνεσαι, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Μάλιστα. Απόλυτα κατανοητός και σαφής. Κύριε Γραφιώτη, σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Όταν επεκταθεί αυτό το MedWatch και στην περιοχή του Αγρινίου και στη Δυτική Ελλάδα, νομίζω ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ, ώστε να εντοπίζονται αυτοί οι παραβάτες της προβολής
1: και
0: της παράνομης.
1: Πρέπει να περιοριστεί όλη αυτή η διαφήμιση. Όλη αυτή η διαφήμιση, και εδώ είναι ένα κενό στην νομοθεσία,
0: ναι.
1: Σας διέκοψα πάλι, και εδώ είναι ένα κενό, είναι ανεξέλεγκτη. Στην ουσία, πολλές φορές ό,τι δηλώσεις είσαι λένε.
0: Ναι, έτσι,
1: ισχύει και
0: τελευταία.
1: Εδώ αυτό. Mm-hmm. Ισχύει και εδώ. Είναι ανεξέλεγκτη διαφήμιση. Ναι.
0: Να ρωτήσω κάτι τελευταίο, κύριε Γραφιώτη. Μιλούσα και με τους συναδέλφους σας από την ΑΧΑΗ, από τους αντίστοιχους ιατρικούς συλλόγους και γενικότερα τους γιατρούς. Η καταγγελία που μπορεί να κάνει ένας πολίτης σε έναν ιατρικό σύλλογο πρέπει να είναι προφορική, πρέπει να είναι επώνυμη, πρέπει να καταβάλει χρήματα για να κάνει την καταγγελία?
1: Βάσει νομοθεσίας, για να γίνει κάποια καταγγελία, χρειάζεται να καταβάλει ένα παράβολο. στον Ιατρικό Σύλλογο. Νομίζω όμως αυτό κάτι έχει αλλάξει, αλλά αν κρίνεται η ζωή κάποιου, είναι κάτι πάρα πολύ επικίνδυνο. Θεωρώ ότι δεν έχουμε μείνει στα παράβολα.
0: Καταλαβαίνω. Αν θέλω εγώ, ας πούμε, να καταγγείλω κάτι που έχω εντοπίσει τώρα, μπορώ να πάρω τηλέφωνο στα γραφεία του Ιατρικού Συλλόγου, εκεί που βρίσκομαι, την περιοχή που αφορά το ιατρείο, προφορικά και να πω ανώνυμα ότι θέλω να καταγγείλω ότι εκεί γίνονται πράξεις παραϊατρικές. Μπορώ να το κάνω? Θα γίνει έλεγχος μετά? Ή θα πρέπει να πω τα στοιχεία μου, να είναι επώνυμη καταγγελία μου ή να είναι έγγραφη?
1: Θεωρώ τώρα ότι πρέπει να υπάρχει και λίγο, να είμαστε λίγο ευέλικτοι σε όλα αυτά. Οπότε πρέπει να, και να μην καταγραφεί η καταγγελία, γιατί μια προφορική καταγγελία, μια τηλεφωνική καταγγελία, μια καταγγελία που θα με βρει εμένα κάποιος στο δρόμο και θα μου το πει, αν μη τι άλλο, εγώ τουλάχιστον θα την ελέγξω.
0: Εσείς, το είπατε ξεκάθαρα.
1: Πρέπει να την ελέγξω.
0: Και πρέπει να πληρώσει, εγώ δεν καταλαβαίνω.
1: Πρέπει να το ελέγξω, να το διερευνήσω. Γιατί καταγγελία με καταγγελία έχει διαφορά.
0: Εντάξει, κοιτάξτε, τώρα δεν θα σταθούμε σε περιπτώσεις που μπορεί να υπάρχει μια αιμονή, μια εμπάθεια για άλλους λόγους.
1: Υπάρχουν και τέτοια και ίσως αυτό ήταν το μέτρο του παραβόλου για το παράβολο. Τώρα δεν μιλάμε, αυτά είναι σοβαρά θέματα.
0: Αλλά από ό,τι αποδείχθηκε όμως έπειτα από τόσα χρόνια και έπειτα από τόση αθρώα προβολή αυτών των παραϊατρικών ενεργειών και παροχών, δεν γινόσανται κάπως έτσι. Υπήρχαν άλλες δικλείδες και δεν μιλώ για το δικό σας ιατρικό σύλλογο, κατάλαβα ξεκάθαρα τι μου είπατε. Οπότε λοιπόν το καλύτερο που έχω να κάνω είναι να κάνω μια επώνυμη καταγγελία.
1: Κοιτάξτε να δείτε, ο κόσμος πολλές φορές φοβάται και
0: δεν το κάνει ο κόσμος, καταλάβατε.
1: Δεν θα πάω
0: να το κάνω, ειδικά αν πρόκειται για κάποια μικρή πόλη κλπ. Εντάξει, νομίζω ότι είναι αυτονόητο.
1: Οπότε, σας είπα, ίσως πρέπει να είμαστε πιο ευέλικτοι σε κάποια πράγματα. Ναι. Ειδικά αν είναι αν κρίνεται η ζωή κάποιου, δεν μπορεί να παίζεις με τη ζωή του κόσμου.
0: Ναι, καταλαβαίνω, το λέτε εσείς πάντως.
1: Αλλά και ο κόσμος πάντως, να σας πω κάτι, το να πάει κάποιος και επιμένω, γιατί κυκλοφορούμε μέσα στην πόλη, στον κόσμο και βλέπουμε συνανθρώπους μας που σίγουρα έχουν πάει και έχουν κάνει μπότοξ και βλέπεις κάποιες παραμορφώσεις.
0: Μα και καταγγελίες έχουν γίνει.
1: Δεν θεωρώ ότι αυτή την παραμόρφωση την έχει κάνει γιατρός. Δεν θεωρώ κάτι τέτοιο.
0: Εγώ αυτό που θέλω να πω πριν σας ευχαριστήσω πολύ είναι ότι και για τη δική σας, το δικό σας το κύριο στον ιατρό, αλλά και την ανάκτηση της εμπιστοσύνης που πιστεύω ότι εμπιστεύεται ο Έλληνας πολίτης, ο Έλληνας ασθενής στους γιατρούς του, αυτές οι περιπτώσεις των ανθρώπων αυτών που με τον ΑΒ τρόπο είναι παράτυποι, πρέπει να απομονώνονται και από τις δικές σας τις υπηρεσίες και τις δομές, αλλά κυρίως από την πολιτεία που οφείλει
1: προφανώς,
0: να το κάνει αυτό.
1: Προφανώς.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γραφιώτη. Ευχαριστώ πολύ
1: καλά,
0: για τον χρόνο σας. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα.
0: Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Yeah. Ήταν ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αγρινίου, ο κύριος Γεώργιος Αγραφιώτης. Τον ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ. Νομίζω ότι όταν κατανοήσουμε κάποια πράγματα περί αρμοδιοτήτων, περί θεσμικών κενών και λειτουργία και αυτού του MedWatch, εν πάση περιπτώσει, είπαν από το Υπουργείο ότι θα επεκταθεί σε όλη την Ελλάδα. Η Ένωση Επαγγελματιών Παθολόγων Ελλάδας πάντως έχει ζητήσει με παρέμβασή της να γίνει επέκταση χρήσης του συγκεκριμένου, πώς να το πω, σύστημα είναι αυτό. Είναι ένα εργαλείο. Εργαλείο ανάλυσης και εντοπισμού υπόπτων ψηφιακών δεδομένων και διαφημίσεων γύρω από υπηρεσίες υγείας. Δεν ξέρω πώς ακριβώς δουλεύει, γιατί δεν έχω το αντικείμενο μπροστά μου. Και κατά πόσον περιορίζεται στις αυστηρές αρμοδιότητες και περί προσωπικών δεδομένων. Υπάρχουν ιατρικών δεδομένων, υπάρχουν χίλια δύο πράγματα. Αλλά από τη στιγμή που το Υπουργείο θεώρησε ότι αυτό είναι το εργαλείο που χρειαζόταν, να δούμε την απόδοσή του. Την απόδοσή του και να δούμε και τι θα γίνει με αυτή την ανεξέλεγκτη διαφημιστική αναφορά παντού. Ανοίξει το κινητό σου για παράδειγμα. Ας το πω πιο απλά, όπως το έχουμε ζήσει λίγο πολύ όλοι μας. Συζητούμε τώρα, εγώ συζητώ με τις συναδέλφους, γιατί πονάει το γονατό μου ή πονάει, ξέρω εγώ, κάτι, μια άρθρωση κλπ. Μετά από λίγο, μέσα από το κινητό και μέσα από το διαδίκτυο, θα μου εμφανιστούν διάφορες αναφορές επί του θέματος. Μεταξύ αυτών θα είναι και πολλές διαφημίσεις για γιατροσόφια, για παρεμβάσεις, για ελιφές και ούτω καθεξής. Λοιπόν, εκεί δεν μπορεί να κάνει κάτι ο πολίτης, νομίζω. Είμαστε σαφείς σε αυτό που λέμε. Είναι θέμα της πολιτείας. Θα μείνω στα της υγείας για άλλους λόγους και όχι μόνο, οπότε θα κάνω μια μικρή διακοπή και θα επιστρέψω σε λίγο.

0: Λοιπόν, και όπως θα έχετε καταλάβει όσοι μας ακούτε συχνά πυκνά και όπως με έχετε καταλάβει, δεν μου αρέσει να αφήνω εκκρεμότητες, ούτε να αφήνω το ένα θέμα χωρίς να φτάνει κάπου, εφόσον μπορεί να φτάσει κάπου, και να προχωρώ σε κάτι άλλο. Επανέρχομαι πάντα συνήθως, όπως με τον οδοντοτό. Θα το κάνω και αυτό κάποια στιγμή, τις επόμενες ημέρες. Λοιπόν, τα θέματα υγείας που έχουν προκύψει. Ακούσατε πριν από λίγο τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου του Αγρινίου, τον κύριο Αγραφιώτη, νομίζω σαφέστατος ως προς την νομοθεσία και ως προς το τι πρέπει να κάνει η πολιτεία για την προστασία πολιτών και γιατρών. Πάμε Καραμανδάνιο και πάλι για μία ακόμη φορά. Το μοναδικό νοσοκομείο παιδών στην δυτική νότιο-δυτική Ελλάδα, με το φόρτο που έχει. Και θα καλημερίσω για μία ακόμη φορά τον πρόεδρο των εργαζομένων και γιατρό, τον κύριο Αλεξόπουλο. Καλή σας ημέρα. Δεν τον ακούω τον γιατρό, να τον ακούσω. Καλημέρα, γιατρέ, με ακούτε?
1: Καλημέρα, σας ακούω. Σας ακούω πολύ καλά.
0: Τώρα σας ακούω κι εγώ. Λοιπόν, ήταν να μην τα ξαναπούμε, ήταν να το έχουμε λύσει το θέμα. Όχι να λέμε πάλι τα ίδια και τα ίδια. Θέλετε να μου πείτε αν λειτουργεί εκείνο το έρμο, το μηχάνημα στο νοσοκομείο του Καραμανδανίου και αν εξυπηρετεί τα παιδιά? Μιλώ για το μαγνητικό.
1: Για ο μαγνητικός τομογράφος, κοιτάξτε, είναι που κλείνει, πάμε 4 μήνες, πάμε στον 5ο μήνα. Αλλά το θέμα, κυρία Παπαδούλα, αυτό που μας καίει τώρα δεν είναι ο μαγνητικός τομογράφος. Γιατί,
0: κάτι άκουσα για τις μετακινήσεις.
1: Οι μετακινήσεις. Γιατί είχα μια συνάντηση με τη διοικήτρια. Ενώ είμαστε σε φάση ανάπτυξης του νοσοκομείου, ενώ γίνονται τα καινούργια χειρουργία που ήταν όραμα όλων των εργαζομένων και όσους έχουν περάσει και θα περάσουν, ότι έπρεπε να γίνουν τα καινούργια χειρουργία. Και πραγματικά είμαστε σε φάση ανάπτυξης. Η ηγεσία της έκτησης είπε, δεν μπορώ να τη χαρακτηρίσω,
0: δεν θα επιμείνω
1: σε βαρύς χαρακτηρισμούς, αποφασίζει και διατάσσει και μας παίρνει γιατρούς και τους μετακινεί άλλοτε στο νοσοκομείο της Κεφαλονίας, άλλοτε στο νοσοκομείο της Ακίνθου. Αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα. Κάπου θα μπει.
0: Τώρα
1: θα
0: δηλαδή έχουμε καινούριο εντέλεσθε, για να
1: έχουμε
0: καταλάβω.
1: Ένα καινούριο εντέλεσθε με ανεσιολόγο, διευθυντή ανεσιολογικό, μετακινημένο άνθρωπο που ήρθε σε εμάς χρόνια να καλύψει τις ανάγκες, επειδή το ήθελε ο ίδιος, από το νοσοκομείο του Αγιαντρέα στο νοσοκομείο του Καραμανδανίου. Ναι. Είναι 7 χρόνια μαζί μας που καλύπτει τις ανάγκες του νοσοκομείου και το μετακινούν στο νοσοκομείο της Κεφαλονιάς.
0: Έχει άλλο ανεστησιολόγο, έχει άλλο το Καραμανδάνιο.
1: Έχει, κοιτάξτε, έχουμε 5 ανεστησιολόγους που οι 2 είναι μόνιμοι, οι 2 είναι μετακινημένοι που ήθελαν ήδη να μετακινηθούν σε εμάς και μία επικουρικός, η οποία η συνάδελφος δεν μπορεί να βάλει μόνη στη χειρουργία.
0: Μάλιστα.
1: Άρα μένουμε με 3 ανεστησιολόγους.
0: Σε μια ειδικότητα, γιατρέ, είναι πολύ πολύ σημαντική η ειδικότητα των ανεστησιολόγων. Και
1: είναι πάρα πολύ σημαντική.
0: Και για να καταλάβω, αυτός ο γιατρός μετακινήθηκε και ήρθε στο νοσοκομείο το δικό σας από τον γιατρό και τώρα ξαναπάει κάπου αλλού, μετακινείται, είναι μετακινούμενος, δηλαδή με ροδάκι τον έχετε?
1: Ο άνθρωπος καλύπτει εφημερίες εμάς, καλύπτει χειρουργία και μια μέρα την εβδομάδα πάει και στον Αγιαντρέα.
0: Καλά είπα εγώ, με ροδάκια τον έχετε τον άνθρωπο.
1: Και τώρα το φτάνει Κεφαλονιά. Δηλαδή η ηγεσία της έκθεσης είπε δεν καταλαβαίνει. Δηλαδή είναι, τη διακρίνει η λυθιότητα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, συγγνώμη που καταφεύγω σε τέτοιους χαρακτηρισμούς.
0: Στο νοσοκομείο της Κεφαλονιάς υπάρχει τόσο μεγάλη ανάγκη, υπάρχει κενό δηλαδή για κάποιες συγκεκριμένες ημέρες, ή θα μείνει εκεί ο άνθρωπος, για να καταλάβουμε? Θα τον πάνε και τον αφήσουν εκεί?
1: Να μου επιτρέψετε κάτι, ότι κάποιες ειδικότητες σε κάποια νοσοκομεία των Ιωνίων έχουν προβλήματα. Έχουν προβλήματα,
0: προφανώς.
1: Γιατί θυμάστε τι έγινε με τον ανεσιολόγο, με την ανεσιολόγο, πώς κατηγορούσε ο ένας τον άλλο στην Κεφαλονιά, όταν αυτή η δύσμηρη 18χρονη την θανατώσαν με τα ναρκωτικά.
0: Το θυμάμαι.
1: Και θυμάστε,
0: και νομίζω και σήμερα έχει μια εκδίκαση αυτή τη υπόθεση.
1: Και σήμερα θα του πάνε στον ανακριτή στον εισαγγελέα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, φαγώνονται οι γιατροί μεταξύ του στα περιφερειακά νοσοκομεία και την πληρώνει το νοσοκομείο το Καραμανδάνιο. Στην παιδιατρική κλινική της Ακίνθου, θυμάστε μία συνάδελφος
0: γιατρό, παιδίατρος, το θυμάμαι και αυτό.
1: Δεν πήγε σε περιστατικό ενώ την είχαν καλέσει, τη βγάλανε σε αναστολή. Ποιος θα τη βγάλει στο Καραμανδάνιο? Το Καραμανδάνιο δεν μπορεί να καλύπτει όλες τις τρύπες. Το Καραμανδάνιο είναι νοσοκομείο αναφοράς του παιδιατρικού πληθυσμού σε όλη τη Δυτική Ελλάδα.
0: Και την Νοτιοδυτική. Εγώ δεν ξέρω άλλο παιδιατρικό νοσοκομείο. Δεν υπάρχει άλλο, υπάρχει?
1: Δεν υπάρχει άλλο, λοιπόν. Κυρία Παπαδούλα, δεν μπορεί να έρχεται ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Γεωργιάδης, να λέει θέλουμε την ανάπτυξη του νοσοκομείου. Δεν μπορεί να γίνονται τόσες προσπάθειες από τη διοικήτρια, από την κυρία Ριγοπούλου, και σας είπα ότι γίνονται καινούργια χειρουργία, και απ' την άλλη να έρχεται ο διοικητής, είπε, και να λέει εντέλεσε οι γιατροί του Καραμαδανίου φεύγουν και πάνε να καλύψουν.
0: Το αποψηλώνουν το Καραμαδάνιο σιγά σιγά, κύριε Αλεξόπουλε, για να καταλάβω.
1: Είναι ο σκοπός. Δηλαδή πάει αντίθετα σε αυτό που λέει ο Υπουργός Υγείας.
0: Μάλιστα. Οφείλω να πω ότι έχω ζητήσει από την 6η Υγειονομική Περιφέρεια.
1: Καλά, κυρία Παπαδούλα, συγγνώμη, μην περιμένετε απάντηση.
0: Εγώ θα περιμένω και θα επιμείνω. Δεν νομίζω ότι η θεσμική θέση δεν οφείλει, μάλλον ως θεσμική θέση, η 6η Υγειονομική Περιφέρεια να δώσει απαντήσεις στους πολίτες. Δεν νομίζω. Νομίζω ότι ένα θεσμικό ρόλο έχει και υποχρεώσει.
1: Συγγνώμη για το ειρωνικό και το δεικτικό ύφο και έτσι το έντονο ύφο, αλλά αν απαντήσει, γράψτε μου. Ξέρετε πώς λέμε αυτό το ύφο.
0: Ξέρετε, έχω μάθει να ανεβαίνω σκαλί-σκαλί. Όταν δεν απαντά αυτή η θεσμική θέση, υπάρχει παραπάνω. Υπάρχει και παραπάνω. Θα ρωτήσω. Ναι. Θα ανέβω το σκαλάκι μου σιγά-σιγά. Αλλά δεν μπορώ να αφήνω ένα τέτοιο κενό.
1: Με συγχωρείτε. Να ξέρετε κάτι. Εμείς προειδοποιούμε. Ναι. Ως χειρουργοί, τότε που είχαμε πρόβλημα με το ακτινολογικό, παρά τις προσπάθειες που γίνονται, πήγαμε και κάναμε αναφορά στην εισαγγελία. Εάν επιμείνει η ηγεσία της έκτης, είπε, με μετακινήσεις κι άλλων γιατρών από το Καραμαδάνιο, θα κάνουμε πάλι αναφορά στον εισαγγελέα. Θα τους πολεμήσουμε με κάθε νόμιμο τρόπο.
0: Εγώ ξέρω ότι και η διοίκηση του νοσοκομείου είναι στο πλευρό σας και θέλει την υποστήριξη των γιατρών. Αυτό ξέρω. Αλλά από εκεί και μετά...
1: Έχουμε πολύ καλή συνεργασία με τη διοίκηση. Ναι. Δεν έχουμε ποτέ πρόβλημα με τη διοίκηση. Mm-hmm. Και αν δείτε ότι όλες οι ανακοινώσεις μας δεν καταφέρονται ποτέ εναντίον της διοίκησης. Καταφέρονται εναντίον της ηγεσίας της ΕΚΤΣ ΥΠΕ.
0: Που έχει και την αρμοδιότητα, τον εντέλεστε. Έτσι, ξεκάθαρα.
1: Με τον εντέλεστε, ναι.
0: Ναι, έχει την αρμοδιότητα, τον εντέλεστε. Και μαζί με όλο αυτό που μου είπατε με τις καινούργιες μετακινήσεις των ανθρώπων με τα ροδάκια, των επιστημόνων με τα ροδάκια, έτσι θα τους λέω τώρα τους γιατρούς με το εντέλεστε, έχουμε ακόμη και το μαγνητικό που φιλορροεί. Τι γίνεται?
1: Ο μαγνητικός τομογράφος πραγματικά δεν λειτουργεί. Ο μαγνητικός τομογράφος έχει 1,5 εκατομμύρια στον ελληνικό λαό και η διαμόρφωση, η διοίκηση. Κάνει προσπάθειες για να στελεχωθεί ο μαγνητικός τομογράφος είτε με εξωτερικό συνεργείο είτε με γιατρούς από τα άλλα νοσοκομεία. Mm. Εμείς θέλουμε να λειτουργήσει ο μαγνητικός τομογράφος, όπως και θέλουμε να λειτουργήσει πλήρως το τμήμα των υπερήχων και το τμήμα κλασικής ακτινοδιαγνωστικής. Mm. Γίνονται υπερσύγχρονα χειρουργία. Έχουμε έναν υπερσύγχρονο μαγνητικό τομογράφο. Αυτά είναι προς τιμή του πατραϊκού λαού και όλου του παιδιατρικού πληθυσμού της Δυτικής Ελλάδος. Και απ' την άλλη έχουμε μια ηγεσία της ΕΚΤΣ ΥΠΕ που μέσα μην καταφύγω σε άλλο χαρακτηρισμό.
0: Μην χαλάτε τον εαυτό σας. Εδώ μιλάμε ότι έχουμε τα μηχανήματα.
1: Συγγνώμη για το ύφος μου.
0: Ναι, καταλαβαίνω.
1: Συγγνώμη για το ύφος μου, αλλά εκφράζω την αγανάκτηση και το θυμό όλων των εργαζομένων αυτού του νοσοκομείου. Και όχι μόνο του. Όχι μόνο των εργαζομένων, ξέρετε τι μου είπε μια γιαγιά σήμερα που έβλεπε το παιδί της. Να τους κοπούν τα χέρια που αγγίζουν το Καραμανδάνιο. Να τους κοπούν τα χέρια. Αυτό μου είπε μια γιαγιά σήμερα μέσα στην αφέλειά της, μέσα στην αυθότητά της.
0: Μα η αγανάκτηση προέρχεται και από τους πολίτες. Έτσι, ναι, ναι. Βασικό, από εκεί προέρχεται.
1: Έχει αντίκτυπο και στο πατρικό λαό.
0: Τώρα, μια και μου είπατε για μηχανήματα.
1: Αλληλούια, κυρία Παπαδούλα. Ναι. Έρχεται οι καμπάνες, ηχούν οι προεκλογικές. Θα έρθουν οι πολιτευτές όλων των κομμάτων και οι βουλευτές να χτυπήσουν για αυτή την πόρτα. Ναι. Να δούμε τι θα πούνε.
0: Ναι, από λόγια εντάξει, δεν νομίζω θα έχετε θέμα. Στα έργα έχουμε ένα κόλλημα. Και μιας και μου είπατε για μηχανήματα, έχουμε τα υπερσύγχρονα μηχανήματα και δεν είναι μόνο στο Καραμαδόνιο, και αλλού. Τα έχουμε εκεί, αλλά δεν έχουμε τις ανθρώπες να τα δουλέψουν. Και αλλού για αλλού έχουμε μηχανήματα με ανθρώπους που παρά τίποτα λειτουργούν και χάνονται ανθρώπινες ζωές. Δεν ξέρω τι να πω.
1: Κυρία Παπαδούλα. Τα μηχανήματα για να δουλέψουν θέλουν ανθρώπους.
0: Βέβαια.
1: Και θέλουν ανθρώπους εκπαιδευμένους. Και θέλουν ανθρώπους που να έχουν υψηλό το αίσθημα της ευθύνης. Δυστυχώς, και αυτό θα πρέπει να αποφασιστεί κεντρικά, δεν μπορεί ο Έλληνας γιατρός στο ΕΣΥ να πληρώνεται με το μικρότερο μισθό που πληρώνεται σε όλη την Ευρώπη. Δηλαδή και οι γιατροί της Βουλγαρίας πληρώνονται καλύτερα από εμάς.
0: Γι' αυτό και δεν ανταποκρίνονται στις ανοιχτές θέσεις. Πώς θα πάει ένας γιατρός, πού να πάει, όταν το ξέρει ότι θα του βάλουν ροδάκια και για 3,60 θα τρέχει από τον Κεφαλονιά στην. Εντάξει, τέλος πάντων, να μην πω κι εγώ παραπάνω.
1: Κυρία Παπαδούλα, μου επιτρέψετε κάτι. Δεν είναι μόνο η μετακίνηση. Κάποιος αφήνει πίσω την οικογένειά του. Μπορεί να έχει παιδιά. Μπορεί να έχει οτιδήποτε. Μπορεί να έχει γονείς. Πώς αφήνει έτσι, πώς δέχεται το εντέλεστε και μετακινείται σε άλλο μέρος. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω ότι υπάρχει πέρα από το κόστος, υπάρχει και οικογενειακό κόστος. Γιατί μην μου πούνε ότι καλύπτουν το κόστος του ξενοδοχείου.
0: Εντάξει,
1: όταν είναι... τον άλλον τον βάζει 5 μέρες και 6 μέρες που θα πάει στην Κεφαλονία να εφημερεύει συνεχόμενα.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αλεξόπουλε.
1: Εγώ, κύριε Παπαδούλα,
0: αν το συνεχίσουμε, θα πω και εγώ πράγματα που δεν μπορώ να τα πω δημοσίως. Οπότε σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ θα επιμείνω στο να αναζητώ απαντήσεις. Το κάνω για όλα τα θέματα που ανοίγουν. Είναι ζητούμενο πρωτίστως η προάσπιση της υγείας. Όχι στα λόγια όμως. Όχι στα λόγια.
1: Όχι στα λόγια, και να ξέρετε κάτι, ότι όταν φωνάζουν κάποιοι γιατροί. Δεν είναι σωστό. Η δουλειά μας είναι, πρέπει να εξυπηρετούμε το μικρό ασθενή. Η δουλειά μας είναι να είναι στα χειρουργεία. Αυτό που λέγαμε και με τον Αντρέα Τενλιάδη όσον αφορά τα φαινόμενα της παιδικής κακοποίησης. Δεν θα πρέπει, ο σκοπός μας είναι να μην βγαίνουμε στα κανάλια. Αλλά όταν το σύστημα δεν λειτουργεί καλά, πρέπει δυστυχώς οι γιατροί να βγαίνουμε και να μιλάμε.
0: Για να φτάσει ένας γιατρός να αφήσει το κεφάλι του ασθενούς και να σπεύσει, να κάνει δηλώσεις και να βγει προς τα έξω, πρέπει ότι το πρόβλημα είναι μεγάλο. Ότι το πρόβλημα έχει φτάσει εκεί που δεν παίρνει κάτι άλλο. Αυτό ξέρω να πω. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ.
0: Θα τα ξαναπούμε. Εγώ θα επιμείνω, να ξέρετε, σε ερωτήσεις, γιατί γι' αυτό κάνω όλα μου τα 30 πλέον χρόνια. Να ρωτώ και να επιμένω και να λαμβάνω απαντήσεις. Μπορεί να μην μου αρέσουν πάντα, αλλά θα λάβω τις απαντήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, κύριε Αλεξόπουλε. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, θα κλείσω σε λίγο να πάω για δελτίο ειδήσεων από το Air News Radio. Πριν από αυτό όμως, θέλω να ξαναπώ για μία ακόμη φορά και θα επικοινωνήσουμε σε λίγο και πάλι με την διοίκηση της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας. Έχω ήδη επικοινωνήσει μαζί τους. Έχω ζητήσει λίγα λεπτά από τον πολύτιμο χρόνο της διοίκησης για να μας πει δύο κουβέντες. Τι γίνεται με αυτό και τι γίνεται με αυτό. Δύο βασικά ζητήματα. Δεν έχω λάβει ακόμη την ανταπόκριση. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι πολύτιμος ο χρόνος των ανθρώπων που διοικούν τον τομέα της υγείας και το σέβομαι απόλυτα, αλλά νομίζω ότι και αυτές τις θεσμικές θέσεις οφείλουν και κάποιο χρόνος προς την ενημέρωση των πολιτών. Λοιπόν, θα πάω στο δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψω.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαδόνη. Τη σημασία της ενεργειακής ασφάλειας για τη γεωπολιτική ισχύ της χώρας τόνισε ο Πρωθυπουργός από τη Νέα Υόρκη, ανακοινώνοντας τη διενέργεια της πρώτης διερευνητικής γεώτρησης για φυσικό αέριο την άνοιξη του 2027, η οποία θα γίνει από την ΕΞΟ και μια ελληνική εταιρεία. Παράλληλα, η εταιρεία Σεύρων προγραμματίζει την έναρξη σεισμικών ερευνών για κοιτάσματα υδρογων ανθράκων σε περιοχές του Ιωνίου και της Νότιας Ελλάδας εντός του τρέχοντος έτους. Κατά τις συναντήσεις που είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ηγέτες κρατών μελών του ΟΗΕ και εκπροσώπους διεθνών χρηματοπιστωτικών κολοσσών στη Νέα Υόρκη, οι οποίες συνεχίζονται και σήμερα, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις προκλήσεις της αγοράς ενέργειας αλλά και στις πρωτοβουλίες της ελληνικής κυβέρνησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τον περιορισμό της αύξησης των τιμών των καυσίμων. Απόλυτη προτεραιότητα της κυβέρνησης παραμένει η συνετή δημοσιονομική πολιτική που αποτελεί τη βάση για την επίτευξη πλεονασμάτων, επιτρέποντας την ταχύ αποκλιμάκωση του χρέους, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Βασικό μήνυμα της τοποθέτησης του Κυριάκου Μητσοτάκη σε εκδήλωση ομογενών στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν ότι η χώρα έχει αφήσει πίσω της την περίοδο της οικονομικής κρίσης και έχει περάσει σε μια φάση ανάπτυξης, επενδύσεων και μεγαλύτερης δημοσιονομικής αξιοπιστίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε την ανάγκη για αξιόπιστη αποτρεπτική ικανότητα, διαμηνύοντας ότι η Ελλάδα δεν απειλεί, αλλά ούτε και δέχεται απειλές από κανέναν. Σήμερα ανεβαίνει στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, όπου στις 3 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος θα εκπέμψει μηνύματα σε πολλαπλές κατευθύνσεις. Νωρίτερα θα έχει συνάντηση με τον Αντώνιο Γκουτέρες. Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, καθώς το Ιράν δήλωσε ότι παραμένει ανοιχτό στη διπλωματική λύση για τον τερματισμό της σύγκρουσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στα 102 δολάρια το βαρέλι υποχώρησε η τιμή του Brent. Εν αναμονή των οριστικών ανακοινώσεων για τα νέα κυβερνητικά μέτρα στήριξης απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος. Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μεγαλύτερο βάρος πέφτει στο πετρέλαιο θέρμανσης, η διάθεση του οποίου αρχίζει στις 15 Οκτωβρίου. Ο στόχος που έχει τεθεί είναι η τιμή εκκίνησης να συγκρατηθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, επίπεδο στο οποίο έκλεισε η περσινή περίοδος. Στο ζήτημα της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα αναφέρεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με άρθρο του στη βρετανική εφημερίδα Guardian με αφορμή την άφιξη στη Βρετανία της ταπισερή της Μπαγιέ ενός εμβληματικού έργου της μεσαιωνικής τέχνης. Ο Πρωθυπουργός χρησιμοποιεί την επανένωση της ιστορικής ταπισερή ως παράδειγμα για να υποστηρίξει ότι τα έργα πολιτιστικής κληρονομιάς αποκτούν το πλήρες νόημά τους όταν διατηρούνται ως ενιαία σύνολα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογραμμίζει ότι η περίπτωση του Παρθενώνα αποτελεί μια εξαιρετική περίπτωση που αφορά την αποκατάσταση της φυσικής, αισθητικής και ιστορικής ακαιρεότητας ενός μνημείου παγκόσμιας αξίας. Δεν θα γίνει Κυψέλη μια μαύρη τρύπα για το μετρό της Αθήνας, τόνισε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος. Επανέλαβε τις δεσμεύσεις της πολιτείας για τα κτίρια της Κυψέλης που επηρεάστηκαν από τη διάνοιξη της σύραγγας της γραμμής 4 του μετρό. Ο Υφυπουργός έκανε σαφές ότι ο Μετροπόντικας δεν θα ξεκινήσει ξανά αν δεν ολοκληρωθούν και συμφωνηθούν η μελέτη και τα πρωτόκολλα, τα οποία θα παρουσιαστούν δημόσια και αν δεν διασφαλιστεί ότι οι επιπτώσεις στα κτίρια πάνω από το μηχάνημα και σε όσα θα συναντήσει στη συνέχεια θα είναι απολύτως ανεκτές. Τα δύο πρώτα έργα συνολικού ύψους 43 εκατομμυρίων ευρώ υπέγραψε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας στην Γκάζα, η οποία ξεκίνησε κατά τη συνάντηση της ομάδας Δωρητών για την Παλαιστίνη στις Βρυξέλλες. Σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκεται το νότιο-δυτικό Μεξικό, καθώς ο ισχυρός κυκλώνας Πόλο ενισχύθηκε, προκαλώντας ανησυχία για εκτεταμένες βροχοπτώσεις, πλημμύρες και κατολισθήσεις.
0: Ο καιρός.
1: Φθινοπορεινός ο καιρός σήμερα, βορειάδες έως 6 μποφόρ στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο, 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Earth Patras. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Ενίας. Βάρδα Ηλίας, με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
4: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση, χωρίς χρώμα, αλλά με πάθος.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε μετά το δελτίο ειδήσεων και αφού μάθαμε τις τελευταίες εξελίξεις ανά την επικαιρότητα, σας θυμίζω εγώ ότι είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Πάτρας. Είμαι η Νίκη Παπαδούλα. 92,5-93,9 οι συχνότητες στο ραδιοφωνάκι σας, ertecho.gr, επιλέγοντας ΕΡΤ Πάτρας σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και όχι μόνο σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα του ραδιοφώνου του σήμερα. Λοιπόν, είχαμε ξεκινήσει μια κουβέντα, την ανοίξαμε μάλλον την κουβέντα σχετικά με τα ιατρικά και τα παραϊατρικά στο ξεκίνημα, με τις ελλείψεις και το εντέλεσθε. Να σας πω λοιπόν, επικοινώνησα πριν από λίγο και μίλησα με τον διοικητή της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας, τον κύριο Ηλία Θεοδωρόπουλο, ο οποίος δεν θα μπορεί να μιλήσει μαζί μας τουλάχιστον σήμερα, ευελπιστώ, είναι σε μια τηλεδιάσκεψη. Αλλά για το θέμα, μου είπε, του Καραμανδανίου θα εκδοθεί ένα δελτίο τύπου. Δεν ξέρω αν καλύπτει τα ερωτήματά μας και τα κενά μας στο δελτίο τύπου, δεν το έχω πάρει ακόμη. Αλλά ευελπιστώ τις επόμενες ώρες, μάλλον τις επόμενες ημέρες, να βρεθεί αυτός ο πολύτιμος χρόνος των λίγων λεπτών να συνομιλήσουμε με τον διοικητή της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας, θέτοντας τα δικά μας ερωτήματα. Έχω θέσει το αίτημά μου και θα περιμένω την ανταπόκριση. Λοιπόν, για να συνεχίσω, η πρωινή γνώμη είναι μπροστά μου, που σημαίνει ότι θα κάνω την ανάγνωση των εφημερίδων που την άφησα λίγο πίσω σήμερα. Θα ξεκινήσω λοιπόν με αυτή. Κεντρικό θέμα της εφημερίδας, με τεράστια γράμματα, νομίζω. Νέα μετακίνηση από το Καραμανδάνιο για κάλυψη αναγκών στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου. Επουλώνουν κενά μέσω πατρών, καταγγελία από το Σωματείο Εργαζομένων. Μήπως υπάρχει σχέδιο υποβάθμισης του νοσοκομείου? Εύλογο το ερώτημα των εργαζομένων με αυτά και με αυτά που ακούμε. Έχουμε θέσει το ερώτημα και στην 6η Υγειονομική Περιφέρεια, ξαναλέω, που έχει την αρμοδιότητα, την ευθύνη και το θεσμικό ρόλο. Θα μας απαντήσουν μέσω δελτίου τύπου, μου είπε πριν από λίγο ο διοικητής. Εντάξει, θεωρώ ότι πιο σημαντικό είναι να καταπιάνονται και να εργάζονται με τα προβλήματα που προκύπτουν και να μην κατασπατούν.

καταλούν τον χρόνο τους στην ενημέρωση, αλλά νομίζω ότι είναι στις θεσμικές υποχρεώσεις να υπάρχει και μια ενημέρωση πέραν των δελτίων τύπου. Συνεχίζω όμως, είναι το κεντρικό θέμα της πρωινής γνώμης. Διαβάζω, μας χρωστάνε μισθούς 6 μηνών σε απόγνωση εργαζόμενοι σε 2 ιδιωτικά κέντρα δημιουργικής απασχόλησης, τα ΚΔΑΠ, που δραστηριοποιούνται στους Δήμους Παντρέων και Δυτικής Αχαΐας. Με πίσω, τα 52η γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, γράφει η πρωινή γνώμη, στις 4 Οκτωβρίου στο παλιό μοξοστάσιο του ΟΣΕ στην Αθήνα. Διάσωση με σχέδιο στην Αχάια Κλάους, μέλη της διοίκησης του Επιμελητηρίου Αχαΐας, με την ψηφιοποίηση του Αρχιακού Αρχείου της Ιστορικής Ινοποίειας. Στην ίδια εφημερίδα, κριτική αποσβόλη στη Δημοτική Αρχή για την απόρριψη πρότασης να θεσπιστεί ως τοπική αργία η 7η Οκτωβρίου. Χάθηκε η ευκαιρία για ημέρα μνήμης. Ιστορική δικαίωση για το πρώτο νεκροταφείο. Αποκαλυπτήρια γλυπτού και πινακίδας με την ένταξή του στον Οργανισμό Σημαντικών Κημητηρίων της Ευρώπης. Παραλίγο μακελιό σε αυλή σπιτιού, πώς σώθηκε ο οδηγός γιοταχή που ξύλωσε μάντρα και κολόνα στην Νοβριά. Χειροπέδες μετά από 6 μήνες σε καταζητούμενο για άγρια επίθεση σε καφενείο του Αιγείου. Αυτό έχει γίνει τον περασμένο Απρίλιο. Τι σημαίνουν τα πράσινα και τα λευκά. Πολλοί άρενες πολίτες της χώρας έλαβαν αυτά τα φύλλα πορείας μέσω του GovTV, του GR, με συγχωρείτε, TV, άλλο τούτο. Και έφεδροι, μην φανταστείτε ότι είναι κάτι, συνηθίζεται να φεύγουν τα φύλλα πορείας με τον άλογο χρώμα. Επανασύνδεση με την κοινωνία, ο στόχος του ΠΑΣΟΚ με την επαναδημιουργία της αυτοοργάνωσης με 17 μέλη και στην Αχαΐα. Πάω Πελοπόννησο, δηλαδή εφημερίδα Πελοπόννησος, πρωτοσέλιδο, σε κεντρικό της τίτλο. Σε αναστολή λειτουργίας παραμένει το ταχύρυθμο του Αγίου Ανδρέα, ακυρώνεται 500 ημερήσια ραντεβού, συνεχίζονται οι έλεγχοι μετά την πλημμύρα. Μέχρι την επόμενη Δευτέρα θα παραμείνει κλειστό το ταχύρυθμο του Αγίου Ανδρέα, τουλάχιστον γράφει η εφημερίδα, για να γίνουν οι έλεγχοι και η αποκατάσταση μετά την πλημμύρα. Έτσι λοιπόν ακυρώθηκαν όλα τα προγραμματισμένα ραντεβού των εξωτερικών ιατρίων, που είναι περίπου 500 καθημερινά. Η διοίκηση διαβεβαιώνει ότι θα γίνει άμεσος επαναπρογραμματισμός. Στην εφημερίδα Πελοπόννησος διαβάζω επίσης στην πρώτη τη σελίδα: γιατί πλημμύρισε πάλι η ακτή Δημαίων. Χθες δόθηκε η έγκριση για αντλία. Πνιγήκαμε περιμένοντας τον Όλπα. Η ακτή Δημαίων, λέει, πλημμύρισε όχι επειδή δεν υπήρχε λύση, αλλά επειδή η λύση ήταν ανενεργή. Η αντλία που είχε προμηθευτεί η περιφέρεια για την αντιμετώπιση των υδάτων ήταν έτοιμη. Σύμφωνα με την περιφέρεια, γράφει η εφημερίδα Πελοπόννησος, περίμενε την έγκριση του Όλπα, του Οργανισμού Λιμένος, για να τεθεί σε λειτουργία. Δεν έγινε κάτι τέτοιο, άρα για μία ακόμη φορά η ακτή Δημαίων μετατράπηκε σε λίμνη. Μια λίμνη που μπορεί να είναι παγίδα για οδηγούς. Τι να πεις. Διαβάζω Πελοπόννησο, εφημερίδα, ημερήσια πολιτική. Πανεπιστημιακό νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας Καραμανδάνιο. Μάχες για ένα πάρκινγκ στα τρία νοσοκομεία. Χιλιάδες ασθενείς, συνοδοί και εργαζόμενοι καθημερινά αναζητούν μια θέση στάθμευσης στα τρία δημόσια νοσοκομεία της Πάτρας, με τις υπάρχουσες υποδομές να μην επαρκούν πλέον για να καλύψουν τις ανάγκες. Και ενώ οι ανάγκες αυξάνονται, θα συμπληρώσω εγώ, οι ανάγκες για ιατρική βοήθεια και συνδρομή. Από την άλλη, έχουμε την αφέμαξη των επιστημόνων με τα εντέλεσθε και των μηχανημάτων που δεν λειτουργούν γιατί δεν υπάρχει μέρημνα της πολιτείας. Έτσι πάει. Δεν το λέω εγώ. Τα γεγονότα το καταδεικνύουν. Επιμελητήριο, συμμαχία στο ιστορικό Ινόκαστρο, μαζί στη μάχη για διάσωση του ιστορικού αρχείου της Αχαΐα Κλάους μετά τη φωτιά. Στο μικροσκόπιο του ακαδημαϊκού Μελέτη Μελετόπουλου, η πολιτική επικαιρότητα. Η πολιτική κατευνασμού απέτυχε. Είδατε τι θέλει να πει ο ακαδημαϊκός. Πολλές φορές αυτή η πολιτική των ήρεμων και του κατευνασμού, να τα ηρεμήσουμε, ηρεμήστε, ηρεμήστε, είδες που λέει ηρεμήστε, δεν έχει αποτέλεσμα. Του δίνει τη δυνατότητα του άλλου να λέει εντάξει, αυτός στην ηρεμία του μένει. Δεν κάνει τίποτα. Συνεχίζω να διαβάζω την Πελοπόννησο. Ενδοοικογενειακή βία, σκληρή αλήθεια μέσα στα σπίτια. Τουλάχιστον 60 υποθέσεις το μήνα διαχειρίζεται το ειδικό γραφείο της ελληνικής αστυνομίας στην Πάτρα. Πλατεία Ελευθερίας, πάρκο μνήμης, ξεκίνησαν οι εργασίες για την αναβάθμιση της ιστορικής πλατείας στα προσφυγικά. Ο στόχος είναι να μετατραπεί σε πάρκο μνήμης. Θα ολοκληρώσω την ανάγνωσή μου σήμερα με τη συνείδηση Ατωλίας και Καρνανίας, όπως πάντα, από το Αγρίνιο. Τεράστια οικονομική πίεση στη Δυτική Ελλάδα, καταγράφει η Eurostat, ένας στους δύο μεοφυλές. Στη Δυτική Ελλάδα το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό καθυστερημένων πληρωμών σε στεγαστικά δάνεια, ενίκεια και λογαριασμούς κοινής ωφέλειας. Καλά πάμε.
Αγρίνιο, λόγω βιασύνης στα ατυχήματα με τις μπάρες, ο αντιδήμαρχος εξήγησε πώς λειτουργούν οι βυθιζόμενες μπάρες και τι έδειξαν οι νέοι έλεγχοι. Ξέρετε, είχαμε αρκετά ατυχήματα με τις μπάρες που ανεβαίνουν αυτόματα. Μέχρι να το συνηθίσεις είναι. Και γιατί να πας εκεί που απαγορεύεται, είναι ένα θεματάκι. Λίμνη Βουλγαριά, συνεργασία Δήμου και ΟΦΗΠΕΚΑ, προγραμματική σύμβαση για παρέμβαση στο Διάβλο Κλεοπάτρα με σκοπό τη διάσωση του οικοσυστήματος. Είναι αυτό το κομμάτι εκεί που είχαμε τη διάνοιξη που την έκαναν η Κλεοπάτρα τότε για να διαφύγει του πέρσι. Εκεί είναι ακόμη. Πασόκ, στο Αγρίνιο Κώστας Τσουκαλάς την Παρασκευή, είναι ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Πασόκ. Ένωση Αγρινίου, χρηματικά έπαθλες αριστεύσαντες της Ετωλούα Καρνανίας. Με αυτό θα κλείσω. Ναι, με αυτό θα κλείσω από τη συνείδηση Ετωλίας και Καρνανίας. Σήμερα το κεντρικό της θέμα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ένας στους δύο στη Δυτική Ελλάδα έχουν αφιλές. Είτε στο δάνειό τους, είτε στην στέγασή τους, είτε στους λοιπούς λογαριασμούς κοινής ωφέλειας. Αυτούς τους λογαριασμούς πρέπει να σταματήσουμε να τους λέμε κοινής ωφέλειας. Δεν βλέπω καμία ωφέλεια. Εσείς βλέπετε? Λοιπόν, άνω τελεία μου, σηκώ, θα με επιστρέφω.

0: Λοιπόν, για να έρθω λίγο στα ίσια μου με όλα αυτά που ακούω περί των ιατρικών, των εντέλεστε και λοιπά, των κενών και μη χειρότερα, θα πάω λίγο να καλημερίσω τον Νίκο Θοδωσόπουλο, επιχειρησιακός προγνώστης μετεωρολόγος. Πιστεύω να με ηρεμήσει λίγο. Νίκο, καλημέρα.
1: Καλημέρα σε όλες και όλους.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Ναι, όλα αυτά που λέτε για τα ιατρικά, είχαμε και τα εθνικά, έτσι,
0: ναι,
1: τις προηγούμενες
0: έχουμε, όλα ημέρες. Τα έχουμε, μας λείπει τίποτα,
1: ναι,
0: έχουμε έτσι, και τα καύσιμα, μη Παναγία
1: έχουμε
0: βόηθα.
1: Έχουμε και τα καύσιμα, ναι, πέφτει το πετρέλαιο,
0: Παναγία
1: το βαρέλι, αλλά οι τιμές όμως
0: ανεβαίνουν.
1: Πάνε αντίθετα.
0: Έτσι, έτσι. Τσιμπάει η βενζίνη σήμερα.
1: Όπως είναι η θερμοκρασία με την υγρασία, όταν ανεβαίνει η θερμοκρασία μειώνεται η υγρασία, αλλά... Εδώ συμβαίνει να γίνεται και το ανάποδο, το μη κανονικό, ας πούμε. Να, ναι, αυτό που ήθελα έτσι...
0: Για πες μας τα κανονικά.
1: Και με τα εθνικά έτσι αυτά θέματα, γιατί είχαμε αναφερθεί έτσι από το Β' κράτος, έτσι όπως το ονομάζω πάντα, έτσι, και στην... στη σκεψική στο ΝΟΗΕ είδαμε και την αλλαγή στάσης, ας πούμε, του Ερντογάν. Έτσι. Και θα ήθελα έτσι να επισημάνω αυτή τη λέξη που είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, έτσι, το σκληρό καρύδι. Η σημασιολογία αυτή...
0: Ποιον είπε σκληρό καρύδι? Τον Ερντογάν.
1: Τον Ερντογάν, ναι. Αυτό περιλαμβάνει βαθύτερες έννοιες.
0: Ναι.
1: Και για μια πατρίδα που αναγκάστηκε να εγκαταλείψει. Δηλαδή αυτό είναι στο βιβλίο της Ελένης Βορώνου. Διαβάστε το, γιατί έχει πάρα πολλές σημασίες αυτή η λέξη και δεν είναι τυχαία αυτή η λέξη που είπε. Άλλωστε πλησιάζουν και οι εκλογές σε 5 εβδομάδες, ας πούμε, στο Ισραήλ.
0: Έτσι.
1: Εκεί θα καθοριστούν πάρα πολλά και ξέρετε ότι η στάση εκεί του Ισραήλ είναι ενιαία. Είτε είναι σήμερα ο Νετανιάχου, είτε αναλάβει ο άλλος... ο επόμενος, αυτό που, γιατί αναμένονται έτσι στην στρατιωτική πολιτική του μέλλοντος, έτσι όπως την παρακολουθώ από τον προηγούμενο αιώνα, τα σενάρια είναι στην ακρίβειά τους, έτσι, όπως είχα πει, ο κόλπος, η άνοιξη, γίνεται η αραβική άνοιξη με Ομπάμα, ποιος ήταν εδώ, έτσι, το καναρίνι της Ευρώπης, έτσι, που έγινε με τον Μπάιντεν και εδώ ποιος ήταν, έτσι, έτσι, και όλα αυτά, το καναρίνι της Ευρώπης δεν άντεξε, έτσι, και αυτά τα σενάρια ήταν από τον προηγούμενο αιώνα, έτσι.
0: Πάντως τώρα από την Αμερική, αν το δούμε και αλλιώς, Νίκο, η Αμερική αυτό που θέλει τώρα και ο πρόεδρος εκεί είναι να αλλάξει λίγο τα προς όφελός του τη δημοτικότητά του, που δεν πάει και πολύ καλά, για να πάει και στις εκλογές του, να πάει σε ενδιάμεσες.
1: Με τις δημοσκοπήσεις,
0: με τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοέμβρη.
1: Δηλαδή εδώ κάνουμε δημοσκοπήσεις χωρίς ακόμα να έχουν... Πώς να το πω, διαμορφωθεί
0: εδώ,
1: ας πούμε, τα πολιτικά συστήματα. Ναι,
0: εντάξει, έχουμε καιρό.
1: Και τα πολιτικά συστήματα, να σας πω και ένα άλλο, έτσι, τα πολιτικά συστήματα, γιατί δεν είναι μόνο η οικονομία, αυτό το ανέφερα όσο αναφορά για την οικονομία, δεν πρέπει να υπάρχουν μόνο η οικονομία των πολιτών για τη χώρα μας, αλλά και η οικονομία της χώρας για τους πολίτες. Έτσι. Και πέρα από τα οικονομικά είναι και τα εθνικά θέματα, έτσι. Και όπως είναι και τα συστήματα πρόβλεψης,
0: αυτό
1: τα οποία προβλέπω, έτσι.
0: Και έχουν λέγα.
1: Ναι, και έχουν πηγή προέλευσης, έτσι, είναι και τα πολιτικά συστήματα εδώ σε αυτή τη χώρα που έχουν
0: πηγή προέλευσης.
1: Παίρνουν την πηγή προέλευσης από εκεί. Αυτό να έχουν ονοείτο, έτσι, γιατί τα είδαμε και όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, αν πάρουμε από το 89, έτσι, και μέχρι και σήμερα, όλα τα συστήματα, τα πολιτικά συστήματα, πλην έτσι μεμονωμένων έτσι περιπτώσεων για μικρή χρονική διάρκεια, ήμασταν κάτω από την γερμανική έτσι καθοδήγηση, έτσι. Και δεν είναι τυχαίο που βρεθήκαμε σε αυτή την κατάσταση και οικονομικά και όλα. Έτσι, και όλα αυτά, όχι να τα λέμε αυτά, γιατί ο τύπος, έτσι, και όλα τα μαζικά μέσα ενημέρωσης μας περνάνε αυτά που θέλουν.
0: Έτσι.
1: Και έχουν το σκοπό τους, έτσι, τα συμφέροντά τους. Το συμφέρον όμως, είδαμε όμως σήμερα, αυτό που είπαμε τώρα, αυτό που λέγαμε, που είπαμε, όσον αφορά αυτά τα, για τη μικρασιατική καταστροφή, ο τουρκικός τύπος βγήκε σήμερα και έλεγε για, τους, για τις παγιές, ας πούμε, στην Τριπολιτσά.
0: Ναι, ό,τι να είναι, ό,τι να είναι.
1: Ναι, ό,τι να είναι. Και μετά, πέρα από
0: το
1: αυτό...
0: Το συνηθίζει όμως, έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι, πέρα από αυτό δεν πρέπει να ξεχνάμε, έτσι, δεν πρέπει να ξεχνάμε, όπως αναφέρθηκα και στην προηγούμενη εκπομπή, για το, για το παιδομάζωμα, έτσι, το οποίο ήταν η πιο αποτρόπαια, ας πούμε, έτσι, αυτό το οποίο συνέβη επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
0: Νίκο, για να το κλείσω, η Τουρκία έχει κάνει την προπαγάνδα επάγγελμα εδώ και χρόνια, αλλά εγώ θέλω να μου πεις για τα καιρικά συστήματα για να προλάβω.
1: Ναι, θα τα πούμε και τα καιρικά συστήματα, τα οποία βέβαια είδα σήμερα, έτσι, και στην ΕΡΤ, δεν ξέρω, αλλά και αυτό που ακολούθησε, ότι η Μακεδονία, η Ήπειρος και το Ιόνιο θα είναι το επίκεντρο της κακοκαιρίας. Δεν θα είναι το επίκεντρο της κακοκαιρίας, θα είναι πολύ καλές ποτιστικές βροχές. Ωραία. Το επίκεντρο της κακοκαιρίας, αν το πούμε κακοκαιρία, με τα περισσότερα χιλιοστά, θα είναι κυρίως στην νότιο-δυτικό Ιόνιο, κυρίως μέσα στη θάλασσα, η Ανατολική Πελοπόννησος, έτσι, και από το... Από την Κυριακή θα είναι η Ανατολική, δηλαδή με την αλλαγή της ημέρας Σάββατ από την Κυριακή, θα είναι η Ανατολική Ηπειρωτική Ελλάδα, έτσι, από την περιοχή της Εύβοιας Αττικοβιωτή, Ανατολική Πελοπόννησος και περιοχή Κρήτης, όπου εκεί θα εμφανιστούν, δηλαδή, τα ύψη βροχής, τα οποία θα είναι ισχυρές βροχές έως και ασυνήθιστες. Όταν μιλάμε ασυνήθιστες, δηλαδή να ξεπεράσουν και τα 40 χιλιοστά τοπικά την Κυριακή στις προαναφερθήσεις αυτές τις περιοχές.
0: Εμείς πώς θα είμαστε εδώ?
1: Ναι, τώρα πάμε εμείς, έτσι, βιάζεσαι όλα. Δηλαδή,
0: πού να προλάβουν, Νίκο?
1: Ναι,
0: δεν δεις τι γίνεται εδώ με τους γιατρούς?
1: Να ήταν ο εγκεφαλός μου, δεν θα μπορούσε.
0: Δεν σε φοβάμαι, δεν σε φοβάμαι.
1: Εγκεφαλικά
0: δεν σε φοβάμαι.
1: Για να πούμε τι θα γίνει στην Πάτρα, έτσι.
0: Ωραία.
1: Θα δούμε τι θα γίνει στο Ιόνιο, έτσι, από την Κέρκυρα. Θα αρχίσει από αύριο η αύξηση της συννεφιάς και θα έχουμε κάποιες βροχοπτώσεις, πολύ καλές ποτιστικές βροχές στην Κέρκυρα.
0: Ναι.
1: Από αύριο το απόγευμα, έτσι. Ωστόσο όμως, κατερχόμενο από, από το Σάββατο το πρωί στο Αγρίνιο, θα έχουμε μέχρι και το βράδυ το ύψος της βροχής, συνολικό ύψος βροχής σε μεγάλη, έτσι, διάρκεια 30-40 χιλιοστά.
0: Μάλιστα.
1: Άρα δηλαδή πολύ καλή ποτιστική βροχή.
0: Ό,τι πρέπει.
1: Ναι, ό,τι πρέπει. Μετά κατεβαίνοντας Πάτρα, Ναύπακτο, εδώ στην περιοχή και στην περιοχή της Αιγιάλιας, έτσι, και στο Αίγιο, τα χιλιοστά βροχής θα είναι 20 με 30 χιλιοστά.
0: Για το Σάββατο ύψος. Μιλάμε, έτσι.
1: Μιλάμε το Σάββατο.
0: Ωραία, ωραία.
1: Αλλά με μια εξαίρεση, ότι αυτό το οποίο θα γίνει εδώ στην περιοχή μας, στην Πάτρα, είναι ότι το ύψος της βροχόπτωσης, βέβαια, θα αρχίσει να ψυχαλίζει, έτσι, από το πρωί, έτσι, μέχρι το μεσημέρι, αλλά μετά το μεσημέρι και κυρίως τις 6 η ώρα, βάζω περίπου εκεί, 6-7, ναι, 5 με 7, εκεί θα έχουμε το μεγαλύτερο ύψος της βροχόπτωσης, δηλαδή από τα 30 χιλιοστά που αναφέρθηκα, έτσι, 20 με 30 χιλιοστά για την Πάτρα, στην περιοχή της Αιγιάλιας ίσως να έχουμε και 35 χιλιοστά. Αυτά τα μισά και λίγο πιο πάνω θα πέσουν μέσα σε 2-3 ώρες.
0: Ωραία,
1: αυτό θα γίνει, γιατί εκεί κατά τη διάρκεια, μετά το μεσημέρι και κυρίως τις απογευματινές ώρες, θα πέσει ο βοριάς. Με την πτώση του βοριά, εκεί θα πέσει όλη η βροχή και μετά το βράδυ, έτσι, το Σάββατο, να μην χαλάσουμε και το βράδυ των... της εξόδου των Πατρινών, έτσι, θα ενισχυθεί ο βοριάς και θα σταματήσουν τα φαινόμενα.
0: Α, ωραία, ωραία.
1: Δηλαδή κατά τη διάρκεια της νύχτας, μετά τις 9-10 η ώρα και 11 και την άλλη μέρα, την Κυριακή, θα, μια συννεφιά νωρίς το πρωί χωρίς φαινόμενα, και κατά τη διάρκεια της ημέρας την Κυριακή θα υπάρχει αρκετή ηλιοφάνεια.
0: Μάλιστα.
1: Η θερμοκρασία για την Πάτρα είναι μέχρι τους 26-27 βαθμούς, έτσι, σήμερα και αύριο, έτσι, η άνεμη μεταβλητή ασθενής. Ωστόσο όμως από την Κυριακή και μέχρι τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας η θερμοκρασία θα σκαρφαλώσει πάλι, με τη βοήθεια και με αρκετή ηλιοφάνεια, στους 28 βαθμούς. Πιθανόν, ναι, 28 βαθμούς. Έτσι, άνοδο η θερμοκρασία. Και μετά, μπαίνοντας ο νέος μήνας, δεν δείχνει πάντα, μέχρι και την πρώτη εβδομάδα του Νιόβρη, δείχνει ότι την επικράτηση του βοριά και με λίγες έτσι βροχές. Βροχές δείχνει προς τη δεύτερη εβδομάδα του Οκτωβρίου. Είπα νιόμβρης, έκανα λάθος, ήταν ο Οκτώβρης.
0: Οκτώβρης, κύπερ νιόμβρης, ναι. Δεν πειράζει, ναι, το κατάλαβα.
1: Ναι, τη δεύτερη εβδομάδα του Οκτωβρίου εκεί δείχνει αύξηση των βροχοπτώσεων, έτσι, και, mm-hmm. και τη δεύτερη και την τρίτη εβδομάδα.
0: Ωραία.
1: Κατά περίοδος.
0: Νίκο, θα τα πούμε και από εβδομάδα
1: όπως
0: πάλι.
1: Όπως αναφέρθηκα, το επίκεντρο έτσι της κακοκαιρίας θα είναι κυρίως στη Νότια Πελοπόννησο, Νότια Πελοπόννησο.
0: Νότιο-δυτική Ιόνιο θάλασσα, πάνω του Ιωνικού Πελοπόννησος.
1: Και
0: από την Κυριακή επεκτείνεται.
1: Αυτό βέβαια την Κυριακή αυτή τα ύψη βροχής θα ενισχυθούν έτσι με την αλλαγή της ημέρας Σάββατο προς Κυριακή από την περιοχή της Εύβοιας, Ανατολικής Στερεάς, συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής, Ανατολική Πελοπόννησο, Κυκλάδες και περιοχή Κρήτης.
0: Εμείς εδώ πάντως θα έχουμε το Σάββατο βροχούλα, ό,τι έχουμε.
1: Ναι, το Σάββατο έτσι. Θα έχουμε το και Σάββατο. Η περισσότερη βροχή θα πέσει το Σάββατο το απόγευμα.
0: Το εκείνο το τρίωρο περίπου. Ωραία, ναι. Νίκο, μας ευχαριστώ πολύ. Από εβδομάδα να είμαστε καλά.
1: Να
0: τα ξαναπώ.
1: Διορθώνω και κάποια πράγματα τα οποία γράφονται έτσι, ναι, και να μην δημιουργούν, ας πούμε, την τρομολαγνία όσον αφορά στην πρόγνωση του καιρού. Όταν υπάρχει η τρομολαγνία, όταν πρέπει να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε, δεν το κάνουμε και. Ναι. Μετά,
0: σε
1: λέμε...
0: πολλά πράγματα σε αυτή τη χώρα, Νίκο. Τι
1: βέβαια,
0: να σου πω τώρα.
1: Πολλά. Δεν
0: γιατί
1: είναι
0: σήμερα
1: μόνο
0: έχουμε
1: αυτό.
0: Τα ιατρικά, κατάλαβες, και τα έχω φορτώσει.
1: Τώρα είμαστε στα ιατρικά. Εντάξει, αυτό ήταν ένα. Άλλωστε ήταν γνωστό.
0: Δεν είναι μόνο αυτό,
1: πούμε.
0: Νίκο μου, είναι και άλλα. Εδώ φεύγουν με εντέλεστε γιατροί, αδειάζουν τα νοσοκομεία, μηχανήματα δεν λειτουργούν κλπ. Σε ευχαριστώ πάντως πάρα πολύ.
1: Να
0: είσαι καλά.
1: Και...
0: Με υγεία. Αχρίαστη να είναι. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, Νίκο.

Λοιπόν, επειδή σήμερα έχουμε βουλιάξει λίγο σε αυτά που ακούμε γύρω από τα θέματα υγείας με τα νοσοκομεία κλπ. Θα ξαναπώ για μία ακόμη φορά για να είμαστε, να έχουμε μία, πώς το είχα πει, ολιστική, είχα πει, δεν το χρησιμοποιώ αυτό, μία ολιστική προσέγγιση. Εμείς μιλήσαμε νωρίτερα και με τον εκπρόσωπο των εργαζομένων στο νοσοκομείο του Καραμανδανίου για το θέμα και του μαγνητικού εκιτομογράφου, αλλά και για το θέμα του εντέλεσθε του αναισθησιολόγου. Αναζητήσαμε από την 6η Υγειονομική Περιφέρεια διευκρινήσεις γύρω από το συγκεκριμένο θέμα και όχι μόνο. Ο διοικητής της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας, ο κ. Θοδωρόπουλος, με τον οποίο μίλησα, είχε μια υποχρέωση σήμερα και δεν μπορούσε. Πιστεύω θα μπορέσει να αφιερώσει τις επόμενες ημέρες ο λίγο χρόνο και βάσει του θεσμικού του ρόλου, βεβαίως, να μας απαντήσει στα βασικά ερωτήματα που γεννώνται, νομίζω, και για το θέμα του ταχύρυθμου στον Άγιο Ανδρέα, και θα σας πω γι' αυτό αμέσως τώρα, αλλά κυρίως για το θέμα του Καραμανδανίου, γιατί αυτό το παιδιατρικό μοναδικό νοσοκομείο είναι πολύ παθό. Είναι πολύ παθό και έχουν αρχίσει και αναρωτιούνται και οι εργαζόμενοι αν όλα αυτά που συμβαίνουν και δεν υποστηρίζουν το νοσοκομείο το συγκεκριμένο το οδηγούν στην υποβάθμιση. Η διοίκηση από την πλευρά της, στο πλευρό των εργαζομένων, στην προσπάθεια να υποστηρίξει όλες τις λειτουργίες του μοναδικού παιδιατρικού νοσοκομείου, μου είπε ο κ. Θοδωρόπουλος ότι θα εκδώσουν δελτίο τύπου. Εγώ θα ξαναπώ και πάλι ότι δέχομαι τα δελτία τύπου, τα διαβάζω, τα μεταφέρω, αλλά τα ερωτήματα δεν απαντώνται πάντα από ένα απλό δελτίο τύπου, ξέρετε. Οπότε λοιπόν θα κάνω υπομονή και θα περιμένω κι εγώ την ημέρα και την ώρα που θα μπορούμε να συνομιλήσουμε με τη διοίκηση για να μάθουμε περισσότερα πράγματα. Είναι πιο ορθό, πιο σοφό αν θέλετε, στο να δίνονται απαντήσεις στα ερωτήματα από ένα απλό δελτίο τύπου. Τα δελτία τύπου εκδίδονται για γενική κατανάλωση, να το πω κάπως έτσι. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα το ταχυρυθμό, υπήρχε μια ανακοίνωση χθες από τη διοίκηση του νοσοκομείου, τον διοικητή, τον κύριο Μπάκαβο, σύμφωνα με την οποία την Δευτέρα θα δοθεί σε χρήση το κτίριο του ταχυρύθμου στον Άγιο Ανδρέα μετά την προχθεσινή πλημμύρα, προκειμένου να γίνουν όλοι οι τεχνικοί έλεγχοι και εργασίες αποκατάστασης από τον εργολάβο και από τα κλιμάκια των κτηριακών υποδομών, για να είναι σίγουρα ασφαλές ως προς την λειτουργία του και την απόδοσή του. Αυτό το οποίο ανακοινώθηκε επίσης από τον ίδιο όσον αφορά τα ραντεβού που είχαν προγραμματιστεί και αναβλήθηκαν, πολλά από αυτά ήταν για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα σε αναμονή άνθρωποι και περίμεναν. Η γραμματεία, λοιπόν, τα εξωτερικά ιατρία του νοσοκομείου του Αγίου Ανδρέα θα κάνουν τον επαναπρογραμματισμό τους με προτεραιότητα, προκειμένου να καλυφθούν και τα περιστατικά, τα ραντεβού των ανθρώπων που ακυρώθηκαν. Δεν επηρεάζονται οι κλινικές του νοσοκομείου, ούτε η εφημερία του. Είναι διαφορετικά τμήματα και διαφορετικοί χώροι. Αυτό το θέμα προέκυψε μετά την έντονη βροχόπτωση. Σημαντικότατο και αυτό, και νομίζω ότι εδώ φέρει την απόλυτη ευθύνη ο εργολάβος για το συγκεκριμένο θέμα. Λοιπόν, πάντως αυτή είναι η απάντηση για την περίπτωση αυτή. Θα μιλήσουμε αύριο, καλώς εγώ, των πραγμάτων με τους ανθρώπους εκεί του νοσοκομείου, να μας πούν περισσότερα πράγματα και να μας δώσουν περισσότερες απαντήσεις. Μένω λίγο Δυτική Ελλάδα για να δω και τα υπόλοιπα θέματα που προκύπτουν και από το αστυνομικό δελτίο. Ατέλειωτο αυτό το αστυνομικό δελτίο. Καημό το έχω. Μια μέρα να μην έχω τίποτα στο αστυνομικό δελτίο. Τίποτα. Να μην έχω ληστεία, να μην έχω τίποτα. Ούτε σύλληψη. Δυστυχώς. Λοιπόν, έχουμε μια σύλληψη ενός 16χρονου ανηλίκου στην Πάτρα. Σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία για διακίνηση ναρκωτικών και η μητέρα του συνελήφθη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Τον εντόπισαν κατά τη διάρκεια αγοροπολισίας ναρκωτικών και βρέθηκαν και κατασχέθηκαν στην κατοχή του γραμμάρια κάναβης. Έγινε έρευνα στο σπίτι που έμενε ο ανηλίκος με τη μητέρα του και εκεί εντοπίστηκαν και ζυγαριές ακριβίας, χρήματα και 167 γραμμάρια κάναβης, ήταν μάλιστα έτοιμα σε αυτοσχέδιες συσκευασίες. Δεύτερο αστυνομικό δελτίο σήμερα από τη Δυτική Ελλάδα. Δυστυχώς για μία ακόμη φορά μία εξαπάτηση είχαμε στην περιοχή της Πάτρας, σε μία ηλικιωμένη. Ο απατεώνας προσποιήθηκε στο τηλέφωνο των εγγονών της και άφησε η γυναίκα έπειτα από τα πολλά έξω από το σπίτι της κοσμήματα, κατά κύριο λόγο, αξίας 10.000 περίπου ευρώ. Όταν αντιλήφθηκε ότι ήταν απάτη, είχε χάσει τα χρήματα, η αστυνομία διεξάγει έρευνες. Να το ξαναπούμε άλλη μια φορά. Να το ξαναπούμε. Όταν σας καλούν λοιπόν και σας προσποιούνται ένα δικό σας αγαπημένο πρόσωπο, και το λέω κυρίως για τους ηλικιωμένους, γιατί σε αυτούς σπέβδουν οι απατεώνες, είναι το παιδί σας, το εγγόνι σας, ο ανιψιός σας, η κόρη σας,
η αδερφή σας, ο ένας ο άλλος, και σας ζητά με κάποιο τρόπο ή αυτός ή ο ίδιος, τον ακούτε κάπου στο βάθος, σας ζητάει τα χρήματα, τα χρυσαφικά, ή σας λέει οτιδήποτε άλλο να κάνετε, να βγάλετε τα χρήματά σας έξω, τα χρυσαφικά μην τα χτυπήσετε, τα διενέργεια. Μην απαντάτε, δεν χάνετε τίποτα για λίγα δεύτερα. Κλείστε το τηλέφωνο και καλέστε από το δικό σας τηλέφωνο τον δικό σας άνθρωπο για να δείτε αν είναι πραγματικότητα. Θα δείτε ότι 99,9% πρόκειται για απάτη. Λοιπόν, άλλο περιστατικό. Μέσα σε σχολική αίθουσα, παρακαλώ. Α, μάλιστα. Ένας μαθητής σε νυχτερινό σχολείο της Πάτρας έκανε πράξεις που προσέβαλαν τη γενετήσια αξιοπρέπεια της εκπαιδευτικού. Συνελήφθη για το αδίκημα της προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας. Έχουμε επίσης την αναζήτηση από την ελληνική αστυνομία ενός δράστη, άνδρας, περίπου 50 ετών, ο οποίος επιτέθηκε στην πρώην σύντροφό του και την γρονθοκόπησε, γροθιές και κλωτσιές, μιλάμε για ξυλοδαρμό. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, της παρασχέθηκαν υπότες βοήθειες, παραμένει εκεί, δεν διατρέχει κίνδυνο η υγεία της, 50 ετών και ίδια. Ο δράστης με δίκη κρό εξαφανίστηκε αμέσως μετά. Ξέρουν τα στοιχεία του, τον αναζητούν οι αστυνομικοί. Λοιπόν, άλλο θέμα. Να σας πω ότι σήμερα, αυτό που λέγαμε λίγο πριν, στον ανακριτή θα βρεθούν για μία ακόμη φορά τρεις κατηγορούμενοι για τον θάνατο της Μυρτός τον περασμένο Απρίλιο στην Κεφαλονιά. Το θυμάστε το περιστατικό. Και σήμερα, ξέρετε, είναι η γιορτή όπου Μυρτό γιορτάζει. Θα γιορτάζει. Λοιπόν, θα δώσουν απολογίες και διευκρινήσεις οι συγκεκριμένοι τρεις κατηγορούμενοι για τον θάνατο της κοπέλας. Μάλιστα. Επίσης βλέπω ένα θέμα από το Πανεπιστήμιο και θα σταθώ πολύ λίγο σε αυτό. Υπάρχει μία αναφορά του πρίτανη του Πανεπιστημίου, του κυρίου Μπούρα, νομίζω στην Εφημερίδα Πελοπόννησος την είδα, ναι, για το τι ακριβώς συμβαίνει και πώς επηρεάζει την δυναμικότητα του Πανεπιστημίου η στεγαστική κρίση. Από τους 4.881 επιτυχώντες φέτος, 266 δεν γράφτηκαν καθόλου, 350, παρότι υπέβαλαν την πρώτη τους δήλωση, δεν ολοκλήρωσαν τη διαδικασία. Κάντε το σύνολο, μιλάμε για περίπου 600 πρωτοετής, οι οποίοι ενώ πέρασαν στην ανώτατη εκπαίδευση σε ιδρύματα του Πανεπιστημίου της Πάτρας, δεν ήρθαν ή και αν ήρθαν δεν θα συνεχίσουν την φίτησή τους. Στο Αγρίνιο είχαμε από 310-88 φοιτητές και στο Μεσολόγγι από 128 μόλις 27. Η διαρροή στο πρώτο έτος και μετά από αυτό, μην νομίζετε, είναι πάρα πολύ μεγάλη και σημαντική. Πού αποδίδεται κατά ένα μεγάλο μέρος όλο αυτό, στο ότι για να στεγαστεί κάποιος στην Πάτρα, ένας φοιτητής, θα πρέπει να πληρώσει πάρα πολλά χρήματα. Τα υψηλά ενίκια λοιπόν αποτρέπουν τους φοιτητές, όχι μόνο για την Πάτρα, αλλά μιλάμε εμείς για την πόλη αυτή τώρα, μιλάμε και για άλλες πόλεις, αλλά κυρίως για την Πάτρα. Τους αποτρέπουν λοιπόν ώστε να έρθουν και να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην πόλη. Άρα λοιπόν οι πιέσεις αυτές οι οικονομικές, υπ' την άλλη βέβαια μην ξεχνάτε έχουμε και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια πλέον έτσι. Οπότε σκεφτείτε ο γονιός, λέω εγώ δεν έχω βρεθεί σε αυτή τη θέση, αλλά εκτιμώ ότι η σκέψη της οικογένειας όταν έχει μπροστά της ένα υπέρογκο ενίκιο στην Πάτρια σε άλλη πόλη με τα σύμπλην που συγκαταλέγονται στα έξοδα ενός φοιτητή και από την άλλη έχει ένα ποσό λίγο μεγαλύτερο σε ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο στην πόλη όπου ζει η οικογένεια και δεν θα έχει έξοδα επιπλέον, νομίζω ότι εδώ ο ανταγωνισμός, αν και αθέμητος τον θεωρώ, υπάρχει. Οπότε λοιπόν αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει. Στεγαστική κρίση, αν μη τι άλλο. Λοιπόν, θα μείνω σε αυτά προς το παρόν από τα θέματα της Δυτικής Ελλάδας. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας, να σας πω για το θέμα, θυμάστε που λέγαμε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έβγαλε εκτός Λευκού Οίκου τα δίκτυα που δεν τον εξυπηρετούσαν, τουλάχιστον δεν τα λέγαν όπως τα έλεγαν. Ο Ομοσπονδιακός Δικαστής πάντως έκρινε αντισυνταγματικό τον αποκλεισμό των δικτύων από τον Λευκό Οίκο. Πάλι καλά.
για να αποκαταστήσει λοιπόν την πρόσβαση εκεί. Ήταν πιθανότατα αντισυνταγματικός και διέταξε ο ομοσπονδιακός δικαστής την αποκατάσταση και την πρόσβαση των δικτύων στον Λευκό Οίκο. Σημαντικότατο και αυτό για όλους μας, όπως καταλαβαίνετε. Να σας πω επίσης το θέμα των γλυπτών του Παρθενώνα. Είναι ένα σημαντικό ζήτημα και φαίνεται να υπάρχει ένα ναυάγιο. Όχι, και τι περιμέναμε και πολλά, γιατί τα έχουμε ακούσει και άλλες φορές. Η επανένωση θα μπορούσε να αποτελέσει θεμέλιο μιας ευρείας και διαρκούς πολιτιστικής συνεργασίας μεταξύ των χωρών, λέει ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε άρθρο του στην εφημερίδα Guardian για το συγκεκριμένο θέμα. Σημαντικό και αυτό το ζήτημα, μας ενδιαφέρει και μας απασχολεί όλους, όπως καταλαβαίνετε. Λοιπόν, και επίσης στην επικαιρότητα παραμένει η έρευνα για το τι ακριβώς οδήγησε στο θάνατο τον Γιώργο Μαζονάκη και τα πέριξ αυτού, δηλαδή των παράνομων ιατρίων και όλα τα υπόλοιπα. Η εμπλοκή ενός τρίτου προσώπου ελέγχεται στην προκειμένη περίπτωση. Η στάση του Ντόναλντ Τραμπ απέναντι στον ΣΥ της Κίνας, βέβαια, που έσπασε το πρωτόκολλο, τον υποδέχθηκε και μπροστά στο αεροπλάνο, κάτι που δεν συνηθίζεται. Λοιπόν, θα μείνω σε αυτά. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι περισσότερο που μπορώ να συμπληρώσω ως άμεσο θέμα ζητούμενο. Έχουμε και συνάντηση Μητσοτάκη Νετανιάχου, διαβάζω τώρα στον ΟΗΕ, ναι, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής. Από το Reuters το διαβάζω το συγκεκριμένο θέμα, για να δούμε τι θα γίνει και επί τούτου. Λοιπόν, θα τα πούμε πάλι αύριο. Πρώτα ο Θεός και η Παναγιά να είμαστε όλοι μας καλά. Μαζί μου σήμερα στην υποστήριξη ήταν η Βάσο Κρεμίδα, Κωνσταντίνα Μάντζερ και η Κατερίνα Διαμαντόπουλου. Είμαι η Νίκη Παπαδούλα. Καλή σας ημέρα.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ο Πρωθυπουργός απορρίπτει τα σενάρια δανεισμού των γλυπτών του Παρθενώνα, όπως συνέβη μεταξύ Λονδίνου και Παρισιού για την ταπισερή της Μπαγιέ. Η Ελλάδα δεν θα δανειζόταν τμήματα του δικού της μνημείου, τονίζει σε άρθρο του στη βρετανική εφημερίδα Guardian, επαναλαμβάνοντας την πάγια θέση της Αθήνας για τη μόνιμη επανένωση των γλυπτών, ξεκαθαρίζοντας πως δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή καμία ρύθμιση που θα αναγνώριζε κυριότητα του Βρετανικού Μουσείου επί των γλυπτών. Η Βρετανία δεν θα διαμέλιζε την ταπισερή της Μπαγιέ. Ας αξιοποιήσουμε αυτή τη στιγμή και ας επανενώσουμε τα γλυπτά του Παρθενώνα στην Ελλάδα, τονίζει ο Πρωθυπουργός, κάνοντας λόγο για μια εξαιρετική περίπτωση που αφορά την αποκατάσταση της φυσικής, αισθητικής και ιστορικής ακαιρεότητας ενός μνημείου παγκόσμιας αξίας. Ως μία από τις πλέον επίγουσες προκλήσεις που άπτεται τη συλλογική μνήμη των λαών και των θεμελιωδών ζητημάτων διεθνούς δικαίου, ασφάλειας και δικαιοσύνης, έθεσε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς στην ομιλία της στην παράλληλη δράση που αφορούσε στην προστασία και τον επαναπατρισμό πολιτιστικών αγαθών στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Η δράση πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή των μονίμων αντιπροσωπιών και των Υπουργείων Εξωτερικών της Ελλάδας και της Ιταλίας, καθώς και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Πολιτισμού. Τη σημασία της ενεργειακής ασφάλειας για τη γεωπολιτική ισχύ της χώρας τόνισε ο Πρωθυπουργός από τη Νέα Υόρκη, ανακοινώνοντας τη διενέργεια της πρώτης διερευνητικής γεώτρησης για φυσικό αέριο την άνοιξη του 2027, η οποία θα γίνει από την Exxon και μια ελληνική εταιρεία. Κατά τις συναντήσεις που είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ηγέτες κρατών μελών του ΟΗΕ και εκπροσώπους διεθνών χρηματοπιστωτικών κολοσσών στη Νέα Υόρκη, οι οποίες συνεχίζονται και σήμερα, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις προκλήσεις της αγοράς ενέργειας, αλλά και στις πρωτοβουλίες της ελληνικής κυβέρνησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τον περιορισμό της αύξησης των τιμών των καυσίμων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανεβαίνει σήμερα στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, όπου στις 3 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος θα εκπέμψει μηνύματα με πολλαπλές κατευθύνσεις. Νωρίτερα θα συναντηθεί με τον Αντώνιο Γκουτέρες. Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, καθώς το Ιράν δήλωσε ότι παραμένει ανοιχτό στη διπλωματική λύση για τον τερματισμό της σύγκρουσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στα 102 δολάρια το βαρέλι υποχώρησε η τιμή του Brent. Εν αναμονή των οριστικών ανακοινώσεων για τα νέα κυβερνητικά μέτρα στήριξη απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος. Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μεγαλύτερο βάρος πέφτει στο πετρέλαιο θέρμανσης, η διάθεση του οποίου ξεκινάει στις 15 Οκτωβρίου. Ο στόχος που έχει τεθεί είναι η τιμή εκείνης να συγκρατηθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, επίπεδο στο οποίο έκλεισε η περσινή περίοδος. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τις συνθήκες που προηγήθηκαν του θανάτου Γιώργου Μαζονάκη, με το ενδιαφέρον των αρχών να επικεντρώνεται μεταξύ άλλων στις ενέργειες των γιατρών κατά τη διάρκεια της κρίσιμης κατάστασης που αντιμετώπισε ο τραγουδιστής στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι. Στο μικροσκόπιο, η μαρτυρία νοσηλεύτριας, η οποία βρισκόταν στο χώρο όπου πραγματοποιούνταν η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης στον τραγουδιστή και σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να κληθεί να καταθέσει. Η σημερινή απολογία του 27χρονου αναμένεται να δώσει περισσότερες απαντήσεις σχετικά με το κίνητρο και τις συνθήκες της δολοφονίας της 25χρονης Πινελόπης στην Ιγουμενίτσα. Σε βάρος του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών.
0: Ο καιρός.
1: Φθινοπορεινός ο καιρός σήμερα, βοριάδες έως 6 μποφόρ στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο, 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, μείνετε συντονισμένοι.
2: Ο δε πρωτέας Βούλας ιτήθηκε με το βαρύ 79-44 από την Αιγαίο.
3: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
4: Μετά την εξαιρετική υποδοχή της στο θέατρο Άτης Νέος Χώρος, η ομάδα Σημείο 0 ταξιδεύει το καλοκαίρι ανά την Ελλάδα, παρουσιάζοντας την παράσταση «Ιφηγένεια η Αναβλήδη» του Ευρυπίδη, την πιο ενηγματική ίσως τραγωδία του ποιητή. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας, σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες για τους σταθμούς της περιοδίας και προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
3: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: Έλα ρε φωτάρα.
1: Έλα ρε φωτάρα. Δεύτερο ημίχρονο.
0: Δεύτερο ημίχρονο.
1: Πώς λέγανε παλιά.
0: 46.
1: Ημιχρόνιο.
0: Ημιχρόνιο. Θα σου πω. Είναι 11 και 11 η ώρα και αυτή την ώρα ξέρεις είναι η ώρα της, του στοχασμού.
1: Α, ωραία. Έχεις 5 λεπτό στοχασμού.
0: Όχι, 5 λεπτό. θα σε λιποθυμίσουμε. 5 λεπτό.
1: Δεν θα κάνουμε τίποτα.
0: Άκουσες προηγουμένως πιθανή δεκάδα από τον Πέτρο, έτσι.
1: Άκουσα, ναι, άκουσα.
0: Τι παρατήρησες. Α, συνδέσουμε ως δωρά.
1: Όχι, παρατήρησα ότι είναι αισιόδοξος.
0: Εντάξει, ο Πέτρος είναι πάντα αισιόδοξος.
1: Και ο Γιωβάνοβιτς.
0: Ρε φίλε, στην ενδεκάδα δεν υπάρχει ένας παίχτης της πρωταθλήτριας ΑΕΚ. Υπάρχει παίχτης της πρωταθλήτριας ΑΕΚ της Σερβίας, στους αντιπάλους, αλλά στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει ένας παίχτης του Παναθηναϊκού στην ενδεκάδα. Όχι, όχι, θέλω να σου πω πως έρχονται έτσι τα πράγματα. Δεν υπάρχει, ο Ολυμπιακός έχει ένα παίχτη, το Ρέτσο. Και έχει ένα παίχτη ο Αστέρας Τρίπολης. Πιθανόν τον Κουρμπέλη, αν παίξει ο Κουρμπέλης. Έτσι. Αυτά.
1: Εντάξει, είναι σημάδια της εποχής. Διάβαζα ότι αυτή η εθνική είναι η πιο ακριβή που έχουμε μέχρι στιγμής.
0: Από λεφτά.
1: Από, ναι, από το τράπεζο.
0: Πόσο κάνουν αυτά.
1: Εντάξει. 326 εκατομμύρια λέει. Είναι αξία των παιχτών που θα παίξουν. Ναι. Οπότε αυτό είναι μια εξήγηση. Επειδή οι καλοί παίχτες έχουν φύγει στο εξωτερικό, είναι μια εξήγηση σε αυτό που λες, το στοχασμό σου.
0: Ναι, αλλά το γεγονός παραμένει.
1: Οι καλοί παίχτες έχουν φύγει στο εξωτερικό. Είναι μια εξήγηση σε αυτό που λες, το στοχασμό σου.
0: Ναι, αλλά το γεγονός παραμένει.

0: Υπάρχουν ενστάσεις τώρα. Θα μου πεις ότι όχι, εδώ παίζουν τρεις. Όχι, εδώ παίζουν δύο.
1: Δεν παίζουν Έλληνες γενικά σου.
0: Δεν παίζουν Έλληνες. Αυτό είναι μια και άλλη μια εξήγηση ακόμα αυτό.
1: Εντάξει. Έτσι. Χωρίς περαιτέρω σχόλια, γιατί τι να κάνουμε, τι σχόλια κάνεις πάνω σε αυτό. Για πες άλλα. Τι άλλα, υπάρχει τίποτα άλλο εκτός από την Αττική Οδό να σε απασχολεί σήμερα?
0: Με απασχολεί αν θα βρέξει.
1: Γιατί το θέμα σου δεν μπορέσαμε να το λύσουμε.
0: Δεν λύνεται αυτό. Είναι γόρδιος δεσμός.
1: Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ, για τους γόρδιους δεσμούς, αλλά δεν μπορέσαμε.
0: Αναγνωρίσω την προσπάθειά σου. Αλλά... λοιπόν,
1: σου λέμε απλώς υπομονή.
0: Να σου πω ένα ακόμα προβληματισμό που έχω.
1: Για πες, για πες.
0: Είναι το Σάββατο, επειδή θα χαλάσει ο καιρός.
1: Το Σάββατο.
0: Ναι. Τι θα γίνει με τη συναυλία της Άννας Βύση? Είναι ένα.
1: Πού θα γίνει η συναυλία της Άννας Βύση?
0: Πάνω, στο Μαρούσι.
1: Μέσα ή έξω, το κλειστό ή στο ανοιχτό?
0: Μέσα, στο ανοιχτό. Στο ανοιχτό.
1: Μέσα, είπε στο ανοιχτό.
0: Μέσα στο ανοιχτό. Δεν είπα μέσα στο κλειστό, μέσα στο ανοιχτό.
1: Και μπορείς να είσαι λίγο πιο συγκεκριμένο, θα γίνει στο κλειστό του ΟΑΚΑ.
0: Ναι.
1: Στο κλειστό, το Telecom που λέμε αυτό, ή στο Ολυμπιακό στάδιο?
0: Στο Ολυμπιακό στάδιο.
1: Άμα όλοι έχει.
0: Πάνε όλοι. 2.000 κόσμο.
1: Κάτω από τον Καλατράβα όλοι.
0: Ναι, εντάξει. Και δεν έχουν φτιάξει και τα στέγαθρα τώρα. Παλιά προφυλασσώσουν λίγο.
1: Είπαν ότι θα βρέξει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και είπαν ότι θα βρέξει την ώρα τη συναυλία τη
0: Άννα. Καταρακτοδό.
1: Έτσι λένε για το ρέμο στη Θεσσαλονίκη και είδε τι έγινε. Δηλαδή.
0: Έβγαλε ανακοίνωση η εταιρεία, τη διάβαζα εγώ προχτές.
1: Και τι έλεγε?
0: Που λέει σε περίπτωση, ας πούμε, πρέπει να είστε εξοπλισμένοι με μπουφάν, με ομπρέλες και τέτοια.
1: Με ομπρέλες, και πώς θα βλέπει ο άλλος από πίσω? Ανοίγει μπροστά ομπρέλα. Πας να δεις την Άννα Βύση, δεν πας να δεις τώρα οποιονδήποτε.
0: Ναι, ναι. Τι να κάνω. Άννα Βύση είναι αυτή.
1: Λοιπόν, επειδή αλλάξαμε και θέσεις, πήγες εσύ να.
0: Σαν άλλος Γιωβάνοβιτς.
1: Ναι, στον κόσμο. Ξεκίνησα
0: δεξί εξτρέμ εγώ.
1: Και με έβαλες εμένα στη μουσική.
0: Και τώρα.
1: Έτσι.
0: Με έβαλες εδώ.
1: Με έβαλες εμένα στη μουσική. Το επαναλαμβάνω αυτό να το ακούσουν οι άνθρωποι. Όσοι θέλουν, παιδιά, μπορείτε να αλλάξετε. Μπορούμε να σας προτείνουμε και σταθμούς.
0: Που δεν παίζουν.
1: Μπορείτε να ακούσετε.
0: Κολυμπητές. Καλημέρα, λέει ο Χρήστος. Φώτη και Μπίλη. Λοιπόν, Μπιλάρα, λέει, το μαγαζί που θα ανοίξει θα το ονομάσει το κουτούκι του κοντού. Με φωτό αριστερά κοντό, με μια μπριζόλα στο χέρι, με Γιώργο Μίνο δεξιά, με Μαλαματίνα, σερβιτόρος ο Πέτρος και τραγουδιστής ο Λουκάκης. Λέει ο Χρήστος.
1: Πού όμως, πού? Πού θα το κάνουμε αυτό τώρα για να βολεύονται όλοι?
0: Ναι, εκτός δαχτυλίου.
1: Μακριά από την Αττική Οδό.
0: Με ταλαιπωρηθώ πάλι, δεν μπορώ. Καλημέρα, λέει, να γίνει τρίωρη εκπομπή. Με Παπα-Νικολάου, Παρόλα και Μαυρογεννίδη. Θα κάνετε πάταγο.
1: Γιατί το λέτε Μαυρογεννίδη εσείς οι ακροατές? Μαυρογιάννηδης.
0: Ναι.
1: Θέλετε να φωνάζω ακόμα περισσότερο? Μαυρογιάννηδης, όχι ναι. Μαυρογεννίδης.
0: Ναι, θα έρθει κανένας Μαυρογεννίδης και να τον ξέρουμε.
1: Θα έρθει και πάει ο Δημήτρης ο Μαυρογεννίδης. Είμαι και εγώ υπάλληλος. Μαυρογεννίδης. Τι Μαυρογεννίδης?
0: Ο Χάρης λέει καλημέρα, παιδιά. Να αφήσετε την Αθήνα και να έρθετε στα Γιάννενα.
1: Τι έκαναμε στα Γιάννενα, ρε φίλε? Έχουν γίνει και τα Γιάννενα τώρα μεγαλούπολη. Δεν βρίσκει να παρκάρει ούτε στην Ανατολή. Δεν βρίσκει να παρκάρει.
0: 16 χιλιόμετρα λέει τα κάνω σε 25 λεπτά.
1: Πού?
0: Εκεί, για να πάει στη δουλειά του, λέει ο άνθρωπος.
1: Κάνει 16 χιλιόμετρα για να πάει στη δουλειά. Πού είναι η δουλειά του?
0: Θα είναι, σαν πέρα. Σαν κάτω. Όπου θα είναι. Θα μας πει τώρα.
1: Έγιναν για τα Γιάννα. Κάποτε πήγαινε στα Γιάννα και ρε παιδί μου, πάρκαρες έξω από τα Λιθαρίτσια. Τώρα πάει στα Γιάννα και πρέπει να παρκάρεις το Αυγό. Για μας το Αυγό το ξέρεις.
0: Όχι, δεν ξέρω. Είμαι μικρός άνθρωπος. Ο Τζάμπας πέθανε, αγαπητέ, λέει ο Γιάννης.
1: Για ποιο τσάμπα λέμε, φίλε? Για το τριαντάρι μου, λέει, χθες το βράδυ.
0: Φαντάζεσαι, ναι, ναι. Τριαντάρι ήταν τσούζι.
1: Τσούζι, ρε φίλε.
0: Γιατί...
1: όχι, όχι,
0: να κοίταξε, φας,
1: τσούζι,
0: να φας,
1: τσούζι
0: να
1: όταν το ευχαριστιέσαι. Να το ευχαριστιέσαι, να πεις, το πληρώνω. Οκ, okay, εντάξει.
0: Ξέρεις τι, να φεύγεις από εκεί και να πηγαίνεις για βρώμικο, δεν λέει.
1: Ούτε καν για βρώμικο πήγα.
0: Αφήσαμε τον παγασιτικό και πιάσαμε τον αυρακικό. Καλά έπαθες που έμεινες νηστικός, λέει. Karma is a bitch, σου λέει ο Τάσος. Ο Άγγελος. Έλα εδώ κάτω, Πετράλο, να λέει να σε φιλοξενήσω, μου λέει ο Άγγελος. Θα είμαστε ψηλά στον 7ο όροφο. Φαίνεται και το καινούριο γήπεδο. Να, ορίστε, θα βλέπω τσάμπα αγώνες.
1: Κάτω, Πετράλο, να φαίνεται ο Βοτανικός από εκεί.
0: Θα είναι ψηλά και η περιοχή. Θα είναι πιο ψηλά η πολυκατοικία. Άμα είναι και 7ο όροφο, κάτι θα φαίνεται.
1: Ουρανοξύστης.
0: Θα θέλω κι άλλα. Μη λες ουρανοξύστης, γιατί πάει το μυαλό μου στη Ριβιέρα και.
1: Ποια Αθηναϊκή
0: Ριβιέρα.
1: Στην Αθηναϊκή Ριβιέρα.
0: Είναι ο ουρανοξύστης.
1: Ήθελες και δεν βρήκες.
0: Δεν βρήκα, δεν πρόλαβα. Το πήρε ο Λιάγκας.
1: Του πήρε ο Λιάγκας.

0: Δεν προλαβαίνω.
1: Τι, ποιο όροφο ήθελες?
0: Τον.
1: Σε ποιο όροφο?
0: 32ο.
1: Δεν υπάρχει τέτοια, δεν υπάρχει. Πάνω τα ρετυρέ, τα πήραν οι μέγκα πλούσιοι της Ελλάδας.
0: Τι να πάω, να πάρω.
1: Και έγινε, τώρα... και, έγινε και μάχη για τα ρετυρέ.
0: Τεταρτοπέμπτος. Αυτά υπάρχουν και παντού.
1: Ξέρεις τι είναι, ξέρω εγώ, οι υπερπλούσιοι της Ελλάδας. Αν λένε, θέλω.
0: Υπερπλούσιοι, ναι. Λέγε.
1: Θέλω ρετυρέ. Ναι. Και αυτό είναι, μα τέτοιο. Δεν με νοιάζει πόσο. Θέλω ρετυρέ.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Έτσι, θέλω ρετυρέ και στον τέτοιο. Okay. Άμα μείνει καμιά φορά εκεί πέρα από ρεύμα, άμα κοπεί το ρεύμα, θα σου πω στο ρετυρέ.
0: Αυτό το λες, ναι. Το σεισμό να μου πεις εσύ.
1: Ο σεισμός, εντάξει, τώρα τα φτιάχνουν όλα τα σπίτια. Αντέχουν μέχρι 9,5.
0: Πάντως οι τιμές είναι 15 με 20 χιλιάρικα το τετραγωνικό, στο λέω σε περίπτωση που θες να επενδύσεις.
1: 15 με 20. Όταν τελειώσουμε εδώ και μαζέψουμε τη μου, θα πάρουμε κανένα δυο τετραγωνικά.
0: Με το επίδομα.
1: Κανένα δυο τετραγωνικά. Γελάτε. Γελάτε. Όλοι οι λεφτάδες.
0: Ένα βεσέ. Καλημέρα στην επαρχιακή Ελλάδα. Το φαγητό είναι πάρα πολύ καλό. Όπως και στην επαρχία, στην περιφέρεια.
1: Α, εντάξει, όχι παντού. Ναι. Δεν το λέμε τώρα. Έτσι.
0: Στον Αυρακικό λέει επίσης. Γαρίδα, κουτσομούρα και σουπιά. Όλα στα κάρβουνα, τα καλύτερα της Ελλάδος. Έλα, Βασίλη, λέει, να τα συνδυάσω με κρασί από όλο τον κόσμο.
1: Ποιος είναι αυτός που
0: μου λέει? Ο Γιώργος από τη Φιλιππιάδα.
1: Ρε Γιώργο από τη Φιλιππιάδα, εσύ στη Φιλιππιάδα έχεις τέτοια. Πού λες, πού? Πες μου συγκεκριμένα πράγματα.
0: Σε μένα, και ονόματα.
1: Σε μένα για τον Αυρακικό δεν μιλάς γενικά. Λες εκεί τότε.
0: Ναι.
1: Τι πάνε να πει, έλα γενικά αυτά τα.
0: Είσαι,
1: θα τα πούμε.
0: Πολιτικός είσαι.
1: Αυτά θα τηλεφωνηθούμε, αυτά τα πράγματα.
0: Θα, και γεφύρι θα σας κάνουμε. Κατάλαβες, δεν είναι. Πες πότε θα γίνει το γεφύρι, να ξέρουμε. Ο Αναστάσης, υπάρχει κίνδυνος να γίνει η ιστορία με το κινηματογραφικό έργο με πρωταγωνιστή τον Σβαρτσενέκερ που ήρθε από το μέλλον για να καταστρέψει την τεχνητή παιδιά νοημοσύνη που επιτέθηκε στην ανθρωπότητα. Δεν ξέρω αν έχεις δει τα Terminator.
1: Όχι, αλλά γιατί νόμιζα ότι είναι μπουνιές, Καλάσνικοφ και πολλές σφαίρες, ξέρω και τα λοιπά. Και το είχα πάρει έτσι.
0: Δεν τα είχα. Των ανθρώπων, της ανθρωπότητας.
1: Terminator.
0: Στα ρομπότ.
1: Από πότε είναι αυτή η ταινία?
0: Έχει ξεκινήσει από το 80 το πρώτο. Έχουν βγει 6. Έχει πολλή δουλειά.
1: Κάτσε, σιγά μην πω στο πρώτο. 80, το 80 δεν ήξερα να κάνουν ότι θα βγουν κομπιούτερ, ξέρω να γράφουμε.
0: Είδες, αυτή τα
1: και πληκτρολόγιο.
0: Ότι θα βγουν ρομπότ με τεχνητή νοημοσύνη. Και θα ελέγχονται από ένα κεντρικό. Κατάλαβες. Γιατί τα ρομπότ έχουν αρχίσει και κυκλοφορούν. Είδα προχτές ένα βίντεο, φίλες και φίλοι, Βασίλη.
1: Έχεις δει ρομπότ στην Ελλάδα?
0: Όχι, ρε παιδάκι μου. Έχω δει όμως κάτω στην Κίνα, όπου για πρώτη φορά πάλεψε ρομπότ μποξέρ. Και πάλεψε με άνθρωπο. Ναι. Κανονικά σε ρίγκ. Και από κάτω ήταν οι άλλοι και φωνάζανε. Ναι.
1: Το κατοστάρι όμως με τα 100 μέτρα ταχύτητα, τα ρομπότ που πήγαν και στούκαραν στον τοίχο, δεν μπορούσαν να σταματήσουν.
0: Δεν έπιασε το φρένο.
1: Δεν
0: έπιασε, ρε παιδάκι, θα ρυθμιστούν.
1: Στο μεταξύ, με την τεχνητή νοημοσύνη τώρα. Τώρα ξέρεις τι μπορεί να κάνεις έτσι, και τώρα που μιλάμε. Δηλαδή, φτιάχνεις ένα σπίτι με τεχνητή νοημοσύνη τέτοιο, που σου παραγγέλνει τα πάντα όταν τελειώνουν. Όταν τελειώνει, δηλαδή τελειώνει, ας πούμε, τελειώνουν τα αυγά, τελειώνει το γάλα. Τελειώνει τέτοιο. Δηλαδή, παίρνει από μόνο του. Δηλαδή, στέλνει παραγγελία. Δεν ξέρω ποιο ανοίγει την πόρτα
0: μου. Smart home.
1: Όχι, ο smart home είναι άλλο, είναι σχετικά άλλο. Ναι, τώρα με τεχνητή νοημοσύνη. Αλλά ποιο ανοίγει την πόρτα για να μπει ο.
0: Το ρομπότ.
1: Ποιο, δεν είναι, χωρίς ρομπότ λέμε τώρα.
0: Σιγά σιγά, ρε παιδάκι μου. Κάτσε. Δεν θες να κουραστείς τώρα, σηκωθείς από
1: την πόρτα. Όχι, κάπου το διάβασα και λέω, ρε παιδιά, αυτό μου έρχεται στο μυαλό. Ποιο ανοίγει την πόρτα?
0: Η Μαρία. Η Μαρία. Υπάρχει κίνδυνος να γίνει ιστορία. Ναι, το είπαμε αυτό. Ο Τζόρτζ. Η Ιεροσιλία, λέει η διατύπη της Βιτάλη, αυτό μάλλον θα είδες.
1: Ναι, αυτό είχα.
0: Συγχαρητήρα, λέει όμως ο άλλος. Βιτάλη Μεντόρς, είδες. Δίστανται οι απόψεις.
1: Πάντα οι απόψεις δίστανται.
0: Και όπως έλεγε ο Κλιντ Ίστουντ, όλοι έχουν από μία.
1: Ναι. Okay, άποψη. Μην γίνει, αλλά υπάρχει καμιά. Υπάρχει κάτι, ρε παιδί μου, το οποίο δεν υπάρχει και δεύτερη γνώμη, ας πούμε. Ακόμα και αυτό που λέμε εσύ, τα αξιώματα, ας πούμε. Αυτό είναι αξίωμα.
0: Που τι θυμήθηκες τώρα.
1: Μ' αρέσουν.
0: Τέλος.
1: Τέλος.
0: Αυτό είναι αξίωμα. Είναι τέλος.
1: Υπάρχει περίπτωση να βρεθεί κανένας και να πει, εσύ κάτσε τώρα, μας λες για το αξίωμα. Για το αξίωμα.
0: Καταργηθήκατε αυτά τώρα. Εδώ έχουν διαψεύσει και έχουν πει άλλα από αυτά που έλεγε ο Άινστάιν σιγά σιγά.
1: Έχουν βγει και άνθρωποι και λένε ποιος είναι αυτός ο Άινστάιν.
0: Σιγά,
1: υπήρχε λέει, γιατί πραγματικά υπήρχε ένας Έλληνας καθηγητής. Ναι. Το οποίος ήταν δάσκαλος του Άινστάιν. Ήταν καθηγητής του Άινστάιν, κάτι τέτοιο.
0: Καραθοδωρής.
1: Και ο οποίος βγαίνουν μετά εδώ πέρα, ξέρω κάτι τέτοιο. Και λένε ποιος Άινστάιν. Μετά πήρε ο Άινστάιν από το δικό μας. Τον Έλληνα, ο Έλληνας ήταν αυτός που ανακάλυψε τα πάντα.
0: Και
1: ο Άινστάιν έκανε φιγούρα.
0: Και για τον Τέσλα λέγανε ότι έχει από Τέσλα. Που είναι Γιουκοσλάβος ήτανε, λέγανε ότι η καταγωγή του είναι ελληνική. Τέσλα σημαίνει Θεσσαλός. Θεσσαλός, Τέσλα.
1: Α, από τη Θεσσαλία Τέσλα. Ναι.
0: Και από εκεί πήρε πράγματα ο Άινστάιν. Αλλά έτσι είναι αυτά. Γενιά με γενιά.
1: Ξέρεις ότι και το okay. Το διεκδικήσαμε ως ελληνικό.
0: Για λέγε.
1: Ναι. Το OK, βγήκαν κάποιοι λοιπόν και είχαν πει το OK, παιδιά, που λέει όλος ο κόσμος, όλος ο πλανήτης, οι Αμερικάνοι. Το OK που λες. Είχε βγει, λέει, γιατί είχαν πάει οι Έλληνες στο φράγμα του Χούβερ. Είναι αυτό πέρα, Καλιφόρνια, Νεβάδα και τέτοια. Το μεγαλύτερο φράγμα του κόσμου. Δεν ξέρω αν υπάρχει τώρα κανένα μεγαλύτερο, δεν ξέρω. Ήταν το Χούβερ. Και είχαν πάει οι Έλληνες εργάτες να δουλέψουν και από βάρδια σε βάρδια, λέει, επειδή παρέδιδαν.
0: Okay.
1: Ναι, από βάρδια σε βάρδια έγραφαν όλα καλά. Όλα καλά για να ειδοποιήσουν την επόμενη βάρδια. Μετά, επειδή το όλα καλά έπιανε και λίγο στον δίκο, πιο παραπάνω, έγραφαν όμικρον κάπα. Και λέει, από εκεί βγήκε το OK. Από το όλα καλά.
0: Εγώ νομίζω ότι τα κουμπάγαν κάτι και έκαιγε και λέγανε OK.
1: Όχι, υπήρχε αυτή η θεωρία. Έτσι. Υπήρχε αυτή η θεωρία. Ότι και το OK το ήταν ελληνικό.
0: Τι γίνεται, όλα από εδώ ξεκίνησε.
1: Όλα.
0: Μας ακούσε κανένας, τα ξέρει, παιδιά. Μπάστα. Εγώ πάντως από τη στιγμή που άρχισε ο Βασίλης να επιμελείται της μουσικής, από τις 8. Άιρις κόφι με διπλή δόση ουίσκι πίνω, λέει, για να αντέξω. Ο Χρήστος
1: καλύτερα. Σ' αρέσουν και τα χαγκλέγεστε τώρα. Ναι, ναι, ναι.
0: Παίζει ένας Σλοβάκος αμυντικός του ΠΑΟΚ στη Β. ΠΑΟΚ Β, στην Εθνική, λέει ο Μίτσος.
1: Από
0: την Αλεξανδρούπολη.
1: Παίζει στην Εθνική Σλοβακίας εκεί.
0: Ναι, πάντως εγώ το AI που ρώτησα, μου είπε ότι δεν παίζει κανένας. Τώρα μπορεί να ισχύει. Ναι,
1: μήπως είναι μέσα στις κλήσεις, όταν λέμε παίζει, εννοούμε να παίζει. Έπαιξε μια φορά, μπορεί. Εντάξει, και αυτό καλό είναι.
0: Άκουγα τον Μπετράν, λέει ο Γιώργος, που μιλούσατε. Νομίζω ότι η φωνή του σιγά σιγά αρχίζει να παίρνει τα γράδα του Μακίρτζη. Του Μακίρτζη. Έτσι και το πείσα αυτό, δεν σου ξαναμιλήσει. Καλό όμως. Τα γράδα.
1: Όλα ξέρεις πώς ξεκίνησαν.
0: Για πες μου, είμαι περίεργος.
1: Με αυτή τη φάση. Πήγαινα στο κύπελο, παίζει στο Βόλο, στον τελικό, στο Όφι ΠΑΟΚ. Και πάω με τον Πέτρο και τον Γκαζνέτσι. Λοιπόν, ήμασταν σαν αυτοκίνητο. Εκεί λοιπόν που μπαίναμε, φύγαμε από Αθήνα, ξέρω, πηγαίναμε προς το. Εκεί που άρχισε ο παγαστικός να φαίνεται. Σου λέω, παιδιά, άρχισε να φαίνεται ο παγαστικός. Σα βάλω ένα τραγούδι, ξέρω εγώ τέτοια. Βάζει ένα τραγούδι. Ποιο τραγούδι. Και του βάζει το παγαστικό του από τους χειμερινούς κονιβητές.
0: Στέγνωσε ο παγαστικός.
1: Και από τότε έγινε. Από τότε.
0: Φύγαν τα ψάρια από τον παγαστικό. Καλημέρα από Λίμνο. Μπακούρια σήμερα, λέει. Εντάξει. Σήμερα είναι.
1: Καλό μάθανε με την Αντιγόνη, καλό μάθανε με τέτοια. Μπαγκούρια σήμερα. Ούτε η Βιβί είναι εδώ.
0: Ναι. Είναι η Ειρήνη.
1: Είναι η Ειρήνη, ναι.
0: Άσχετο, ο Κουλιουράκης γιατί δεν παίζει, λέει ο Γιώργος. Έστειλε πληροφορία.
1: Επειδή δεν έχει ακόμη πολύ χρόνο συμμετοχής ο Κουλιουράκης.
0: Στην ομάδα.
1: Ναι, στη Ρώμα που πήγε.
0: Ναι. Ο Σπύρος, ο Άγιος Σάββας είναι σαν το σεφ και πιο μεγάλη για την εκκλησία, λέει ο φίλος, ο Σπύρος. Η Αλεξάνδρα, καλημέρα, παιδιά, την ξαδέρφη σου.
1: Δεν ξέρω. Ναι. Μπορεί κιόλας.
0: Δεν θέλω να σας τρομάξω. AI δεν υπάρχει. Υπάρχουν υπερυπολογιστές που κάνουν ακριβώς και μόνο ό,τι τους λέμε εμείς οι άνθρωποι. Ακόμα και να κάνουν κάτι μόνοι τους, το έχουμε πει εμείς.
1: Όχι, Αλεξάνδρα. Αυτό έχει ξεπεραστεί. Ανέλαβες. Μακάρι να ήταν έτσι. Μακάρι να ήταν από ανθρώπινη, από ανθρώπινη εντολή. Ποια τα προγράμματα λόγω της μεγάλης φόρτωσης από data. Τα οποία γίνονται, έχουν βρει. Αυτό είναι τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή, λειτουργεί πια από μόνη της. Αυτό είναι ο κίνδυνος. Εάν υπήρχε η ανθρώπινη εντολή, δεν θα μιλάγαμε για κάποιο κίνδυνο. Γιατί η ανθρώπινη εντολή μπορεί να πατήσουν και το τέλος των πυρηνικών πυράβλων.
0: Με ανθρώπινη εντολή.
1: Πατά το κουμπί.
0: Την
1: ανθρώπινη εντολή.
0: Έχουν ξεπεραστεί προπολούτα.
1: Δεν υπάρχει αυτός ο φόβος. Δηλαδή, ας πούμε ότι έχει ξεπεραστεί αυτό, γιατί ο άνθρωπος πάει μέχρι ένα σημείο. Μετά δεν πάει από ένα σημείο. Ο φόβος τώρα είναι επειδή αυτενεργούν.
0: Έτσι.
1: επειδή αυτενεργούν. Εάν δεν αυτενεργούσαν αυτά τα προγράμματα, δεν θα λεγόταν ούτε AI agents, ούτε τίποτα από όλα αυτά.
0: Και ακόμα, όπως σου είπα.
1: Και ακόμα είμαστε στην αρχή από όλα.
0: Εκτός στούντιου, ναι. Ο Τραμπ δήλωσε χθες ότι είναι ντροπή να το λέμε AI, ναι. Δηλαδή artificial intelligence. Γιατί προσβάλλουμε την νοημοσύνη. Κανονικά πρέπει να
1: μας έξει καμιά φάπα.
0: Super intelligence.
1: Super intelligence.
0: Είναι υπέρ.
1: Και μετά mega intelligence.
0: Και μετά mega, όπως είπε και ο Elon Musk, σε 10 χρόνια ελάτε να με βρείτε. Αλεξάνδρα Ψάχτου, πάντως είναι αυτό που λέει ο Βασίλης. Γιώργος, Βραζιλιάνος, λέει πέθανε επειδή αγωνίστηκε 42 φορές σε μια μέρα. Άρα 41 είναι το όριο, λέει. Εντάξει. Εξαρτάται το υψόμετρο.
1: Δεν το πολύ κατάλαβα.
0: Δεν παίζει ρόλο το υψόμετρο. Καλημέρα, δεν λέμε επώνυμο στον αέρα. Για να συνδέει ποιον... ο Πετράν το Βελιγράδι με το Βόλο, είναι πασιφανές πως θέλει να ακουστεί ο Παγκασιτικός.
1: Τι είπε, για κάτσε, για συνέδεσαι το τώρα.
0: Λέει, δεν λέμε επώνυμο στον αέρα.
1: Επώνυμο τίνος.
0: Των ακροατών, υποθέτω.
1: Το δικό του, να μην πούμε. Ναι, κανενός, ναι. Δεν λέμε σχεδόν.
0: Δεν λέμε. Είχε πει παλιότερα ότι πρέπει να λέτε ναι.
1: Εγώ είχα πει τέτοιο, αλλά εντάξει, δεν το ακολουθήσαμε αυτό. Όποιο θέλει.
0: Δεν ήταν αξίωμα.
1: Παιδί μου, είναι μερικοί. Θέλουν το επώνυμό του. Θέλει να ακουστεί. Στο χωριό. Να τιμήσουν την οικογένεια. Έτσι. Στο χωριό. Ναι. Στην πόλη. Μερικοί θέλουν το επώνυμό του. Είχα πει λοιπόν κάποια τέτοια. Ναι, όταν θέλει, όχι όταν δεν θε. Να ξεκινά έτσι το μήνυμα.
0: Ωραίο.
1: Έτσι, αλλά δεν το ακολουθήσαμε αυτό. Εντάξει, μόνο μου θα παλεύω με τα κύματα. Τι να κάνω.
0: Λοιπόν, ο Στάθης λέει: έζησα στο Βελιγράδι. Η Καρατζόρτζεβα είναι το καλύτερο φαγητό στη Σερβία. Και το μεσανό μέσο. Η Καρατζόρτζεβα άπεκτη.
1: Εγώ όταν πήγα πρώτη φορά στη Κυρ Βελιγράδι.
0: Ναι, δεν το ξέρω.
1: Πήγα. Εντάξει, τώρα φοιτητής και τέτοια. Εκεί τα παιδιά, ό,τι λεφτά είχαμε, θα φας ένα φαγητό. Και με πήγαν και φάγαμε Καρατζόρτζεβα. Το θυμάμαι ακόμα το κουτούκι. Λοιπόν, το καλύτερο πιάτο που είχα φάει ποτέ. Και μετά όταν ξαναπήγαινα ποτέ βρισκόμουν
0: εκεί. Είναι φανταστικό.
1: Καλά.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Κρέατα, ρε, σου λέω. Κρέατα, ρολά. Τώρα δηλαδή, αν βρει ο Πέτρος, θα του πω μου φέρει ένα πακέτο. Πακέτο.
0: Κρύο.
1: Τι κρύο.
0: Τι, delivery.
1: Delivery. Μου φέρει delivery από τη Σερβία.
0: Εγώ πίσω. Παρακαλώ, μια Καρατζόρτζεβα.
1: Για πες, λέει κάτι άλλο ο Στάθης εκεί πέρα. Όχι, πήγε και 30, πήγε και 30, πάμε σε τίτλους. Όχι.
0: Αλήθεια.
1: Πάμε. Όχι, ό,τι πήγε ο Ράνιος.
0: Ναι, αφού είναι ο διευθυντής εδώ, τέλος. Λοιπόν,
1: ο ΤΤ είναι παίχτης AI της Erasport. AI Erasport.
0: Είσαι bot, bot.
1: Αλγκουαθίλ της Βάρδιας, το παίρνω.
0: Τι, τα αγοράζεις.
1: Ναι, τι διαφημίσεις.
0: Ο ΤΤ είναι παίχτης της Καρδίτσας, ρωτάει ο Γιάννης.
1: Ο ΤΤ δεν θα παίξει σήμερα.
0: Δεν θα
1: παίξει. Λέμε δεκάδα, ρε. Άκουσε την δεκάδα πριν. Ποιο ήταν. Ο Ράνιος λέει. Ούτε διαφημίσει.
0: Ούτε διαφημίσει.
1: Ο διευθυντή λέει ούτε διαφημίσει.
0: Ακουαθήλ.
1: Θα τις πληρώσει από την τσέπη του.
0: Λοιπόν.
1: Όχι Παύλοβα.
0: Τι Παύλοβα τώρα, πού είσαι.
1: Καρατζόρτζεβα, ρε. Καρατζόρτζεβα. Η ξαδέρφη τη, ποια ξαδέρφη μου.
0: Μυστικό θα μείνει.
1: Αυτά τα αστεία λέτε και έχετε ξεκαρδιστεί εσεί. Οι δυο.
0: Μυστικοί θα μείνουν, το βλέπω εγώ. Δεν θα τους δώσεις να φάνε όταν θα φέρει ο Πέτρος το delivery. Καλημέρα στους κυρίους. Βασικά ανησυχώ που δεν ακούμε χειμερινούς κολυμβητές. Δεν είναι ότι μου αρέσουν, απλά με πανικολά η εκπομπή έχει μια συνήθεια. Έχει αρχές. Καταλαβαίνεις. Έχεις κάνει τώρα, έχεις κάνει στάτους.
1: Λοιπόν, θα κάνω τεχνητή έλλειψη. Τεχνητή έλλειψη. Δεν θα βάζω μέχρι να παρακαλάτε. Θα αρχίσετε να παρακαλάτε.
0: Θα το πω του Πέτρου αυτό.
1: Έτσι. Τεχνητή έλλειψη.
0: Καλό η μέθοδος αυτή. Ναι. Έτσι, για να αναγνωρίσουν.
1: Κάποτε πήγαιναν να κάνουν τα γήπεδα έτσι. Δηλαδή, παράδειγμα, μελετούσαν και λέγανε ότι στο Καραϊσκάκι, ας πούμε, υπολογίζουμε ότι χρειάζεται ένα γήπεδο 40.000 θεατές. Ναι. Και το έκαναν. Δεν λέω ότι έγινε πραγματικό αυτό. Λέω ότι τι σκεφτόταν κάποιοι. Ότι το έκαναν 33.000 για να υπάρχει τεχνητή έλλειψη, να μην ρε παιδί μου γεμίζει κάθε φορά. Να υπάρχουν 7.000 που δεν μπορούν να βρουν εισιτήριο ή 10.000 που δεν μπορούν να βρουν εισιτήριο και αυτοί ψάχνουν και δημιουργούν μετά καινούργιες ανάγκες, καινούργια ζήτηση.
0: Ναι. Είναι αυτό
1: το
0: μάρκετ.
1: Το ίδιο θα γίνει με τους χειμερινούς κολυμβητές. Μέχρι να γίνετε καλά παιδιά όλοι.
0: Όλοι. Ασημάκης. Για τον Όφη θέλει να πει. Δεν θα έπρεπε να υπάρχουν τουλάχιστον δύο παίκτες ακόμα από τον Όφη σε αυτή την εθνική. δεν το αξίζουν με τις εμφανίσεις.
1: Στον Όφη καταρχήν παίζουν περισσότεροι Έλληνες ως ελληνική ομάδα τώρα αυτή τη στιγμή από τις ομάδες που έχουν πάρει τρόπαιο. Φυσικά. Ποιος όμως. Ας πούμε, ξέρω εγώ, ποιος θα μπορούσε να παίζει. Μην λέμε γενικά, παιδιά, γιατί υπάρχουν πια συγκεκριμένα επέκτες του Όφη. Mm-hmm. Που δηλαδή θα έπρεπε να έχουν υποψηφιότητα για την.
0: Ανδρούτσος.
1: Επειδή λέγαμε προηγουμένως, έλεγαν άλλοι ότι δεν έχουμε, ξέρω εγώ, αμυντικά χάφ αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Έτσι.
0: Μα για αυτό
1: ο Ανδρούτσος. Λίγο είναι ο Ανδρούτσος, δεν κατάλαβα. Δηλαδή.
0: Όχι.
1: Σωστά τα λέει ο φίλος.
0: Ο διπλανός.
1: Εντάξει, μπροστά για το Φούντα, ας πούμε, επειδή έχουμε πολλούς επιθετικούς, και όχι ότι ο Φούντας δεν αξίζει να πάρει τη θέση του, είναι άλλου είδους. Άλλο στυλ επιθετικός από, από τον Παυλίδη, άλλο στυλ επιθετικός από τον Ιωαννίδη, από τον, τον Κοστούλα. Άλλο είδους ο Φούντας. Δεν ξέρω αν θα έβρισκε εύκολα θέση στην ενδεκάδα, αλλά φυσικά ως αλλαγή είναι, ξέρω εγώ, πολλές φορές πάρα πολύ χρήσιμος, γιατί είναι ταχύτατος.
0: Ναι. Έτσι και είναι και δυνατό παιδί.
1: Και για τον Μπουχαλάκη λέγανε, ξέρω εγώ. Εντάξει, τέλος πάντων, τι να πω.
0: Αν είναι και η Αντιγόνη, λέει, θα πάει η εκχρωματικότητα 80%. Μπουχαλάκης, να το ανέφερε μόλις
1: το
0: ταυτόχρονα. Καλημέρα, τι είναι αυτό, λέει, μισό λεπτό να ανοίξει, παιδιά, που δεν αρέσει τους χειμερινούς κολυμπητές. Η μουσική, τα λόγια ή ο ίδιος ο τραγουδιστής. Δεν νομίζω ότι δεν αρέσει. Το λατρεύουν.
1: Α, λέει αυτό. Τώρα μπορεί να του αρέσουν και να λέει τι είναι αυτό, ρωτάει τους άλλους που δεν σας αρέσει.
0: Α, μάλιστα, κατάλαβα πώς το λες.
1: Έτσι το πω.
0: Και σε. Ναι, σωστό. Βασίλη, παίξε κανένα τζόκερ, γιατί Ανατολή μένω και όταν διάβασε το μήνυμα ήμουνα στο Αυγό. Πέτυχες, Διάννα.
1: Άντε, ρε.
0: Ναι.
1: Ο φίλος από τα Γιάννα.
0: Ναι. Σε περιμένω στην Πάτρα, λέει ο Νεκτάριος. Όποτε θες εσύ, μόνο
1: στην Πάτρα, όταν έρχονται τίποτα το καρναβάλι και όλα αυτά, όλοι είστε κλεισμένοι και όλοι εξαφανίζεστε. Τότε εξαφανίζεστε.
0: Το μπαλκόνι δεν βρίσκεις τότε. Ναι. Τότε θες να πας εσύ.
1: Πότε να πάω στην Πάτρα. Τι να πάω να κάνω τώρα στην Πάτρα.
0: Τι να
1: πάω να κάνω.
0: Πήγες στα Μπουρμπούλια.
1: Στην Αθήνα καλύτερα να περάσουμε. Στην Πάτρα θα πας, ξέρω εγώ. Είναι παραλιακή πόλη Πάτρα και δύσκολα βρίσκεις ψαροταβέρνα της προκοπής.
0: Θα πας εκεί που δεξιά θα πας.
1: Πού δεξιά?
0: Δεξιά. Στο 2. Μετά το φλάσ, θα βγάλεις φλάσ στο φανάρι, δεξιά θα
1: και
0: πας.
1: Μετά αριστερά.
0: Ναι.
1: Και μετά αλάρμ.
0: Ναι, μετά στις άλλες. Πήγες στα Μπουρμπούλια μια εβδομάδα πιο πριν. Πέρασε ζάχαρη.
1: Εκεί για να πας μια εβδομάδα πιο πριν πρέπει να έχεις και γνωστούς που μπαίνουν στα πληρώματα και όλα αυτά.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Πρέπει να είσαι δικτυωμένος, φίλε. Δεν μπορεί να πας.
0: Αυτά είναι, αυτά αξίζουν. Μετά κάποτε
1: ήμασταν δικτυωμένοι, μπαίναμε και σε ομάδες και τα λοιπά.
0: Εγώ ήμουν φοιτητής εκεί, οπότε.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Φοιτητής στην Πατρά.
0: Λαϊκό προσκύνημα.
1: Σώπα. Ο Περιζήτος θα σου εκεί.
0: Όχι, ρε, ήμουν μικρό τότε.
1: Δεν είσαι απεριζήτητα. Αφού είσαι και μορφόπεδο, σε έχω δει μικρό.
0: Με μαλλιά.
1: Δεν είσαι και μαλλί.
0: Βασίλη, το είπαμε αυτό. Στη γέφυρα της Σάρτας, λέει εδώ ο Γιοργάρας, υπάρχει μια ψαροταβέρνα, το Καρνάγιο.
1: Ναι, αυτό είναι λίγο πριν. Οκ, ναι, ωραίο είναι.
0: Τα φαγητά, λέει, Florian Wine Bar, στο κέντρο του αδελφού μου, το μπαρ. Έλα να ξεκινήσουμε από εκεί.
1: Florian
0: Wine Bar.
1: Πού είναι αυτό? Αυτό δεν το ξέρω.
0: Να, ο Γιοργάρας. Σου στέλνει και τηλέφωνο, άμα θέλει. Δύο μέρες πριν ανέβεις, πάρε τηλέφωνο. 69-71, κουτουλού.
1: Να το πω σε όλο τον κόσμο. Που ήρθε να πάω βρει τον Γιώργο.
0: Κερνάσαι από το τηλέφωνο σου.
1: Κάτσε να βγάλω μια φωτογραφία.
0: Ναι, βγάλω. Περίμενε να τα ανοίξω πάλι.
1: Τώρα είναι αυτή η εύκολη λύση. Δεν σημειώνει τέτοιο.
0: Screenshot. Πρόσεξε να είναι καθαρό. Τσακ.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Ο Σπύρος, το θέμα δεν είναι, λέει, να τα παραγγέλνει, το θέμα είναι να τα πληρώνει.
1: Να τα πληρώνει και όλος, σωστό.
0: Να τα πληρώσει.
1: Όχι, αυτό, παιδιά. Ναι. Έχεις βάλει την κάρτα σου εσύ. Έχεις βάλει την κάρτα και τα παραγγέλνει, δηλαδή, και
0: πληρώνει. Τραβάει από μέσα. Ναι. Και μετά, άμα μπει κανένα μποτάκι, δεν υπάρχει φράγκο μετά μέσα, χωρίς να καταλάβεις. Θα αδειάσει ο λογαριασμός. Τα σπίτια ανοίγουν οι πόρτες μόνες τους. Μόνο σε περίπτωση που είναι κάποιος απατεώνας, η πόρτα, λέει, δεν ανοίγει.
1: Πώς ανοίγουν οι πόρτες μόνες τους, παιδιά? Όποιος χτυπάει την πόρτα, δηλαδή.
0: Στα smart home.
1: Αν... Ναι. Κάτσε, ποια στιγμή. Κάτσε να μάθουμε κι εμείς οι υπόλοιποι που δεν ξέρουμε. Ναι. Δηλαδή έρχεται ένα delivery.
0: Μάλιστα.
1: Και χτυπάει το κουδούνι. Πώς ανοίγει η πόρτα?
0: Άμα του έχεις δώσει τον κωδικό.
1: Έχεις δώσει τον κωδικό από το σπίτι σου. Πώς θα μπει μέσα να αφήσει τα ψώνια? Μην μιλάς γιατί δεν φοράω ακουστικά. Για πες τώρα. Σε παίρνει τηλέφωνο. Πού, αφού δεν είσαι, είσαι στη δουλειά εσύ. Ναι. Ήρθα. Λέει το delivery. Ναι.
0: Ανοίγει,
1: ναι.
0: Μπαίνει μέσα.
1: Α, ναι. Είναι δυνατόν σε ξένο άνθρωπο να ανοίξει την πόρτα να μπει μέσα στο σπίτι σου?
0: Έλα, θα βρω να πω τη λύση. Έχει ένα κουτί το δίνεις, έξω, δηλαδή, τον βάζει μέσα.
1: Άμα σε πάρω τηλέφωνο, σου φέρω τίποτα ψώνια εκεί πέρα, θα μου ανοίξει το σπίτι εκεί πέρα και εσύ δεν θα είσαι εκεί. Στα αφήσει την αυλή. Δεν και άμα τα αφήσει την αυλή, δεν θα μπω μέσα.
0: Δίπλα στο σκύλο. Ο Χρήστος από Κόρινθο, έλα, εντάξει, τώρα αυτό είναι μελλοντικό πρόβλημα. Αφήστε το. Εδώ έχουμε προβλήματα τώρα.
1: Έχουμε προβλήματα, ναι.
0: Ο Χρήστος από Κόρινθο, το καφενείο σου θα γίνει στον Πλάτανο Ορεινή Ναυπακτία.
1: Οπα, μου αρέσουν αυτά. Πλάτανο Ορεινή Ναυπακτία.
0: Ναι.
1: Καλό. Έχει εκεί, έχει και κανένα. Όχι ποταμάκι, πώς το πω, είναι. Σκιές καλές.
0: Google ρε το λέει, να δεις το γήπεδο. Το γήπεδο. Που έχει εκεί πέρα το ποδοσφαιρικό. Πολύ όμορφο, έχει και γήπεδο ποδοσφαιρικό. Αλλά πρέπει να φτιάξουμε για μια ομάδα να κατέβει τοπικό πρωτάθλημα Ναυπακτίας, λέει ο Χρήστος.
1: Ναι, και θα λέγεται Παγασιτικός.
0: Ναι.
1: ΠΑΕ, Παγασιτικός.
0: ΠΑΕ, χειμερινών κολυμβητών.
1: Αν και υπάρχει Παγασιτικός, είναι η ομάδα μας.
0: Η Ελένη στέλνει μια υπέροχη φωτογραφία, ωραία χρώματα, Ελένη. Από Γιάννενα με 9 βαθμούς.
1: Τι Γιάννενα, πού είναι η λίμνη αυτή?
0: Τι θες να δεις και την κυρία Φρασίνη τώρα?
1: Όχι, τι είναι αυτά τα νερά, έχει θάλασσα? Δεν είναι θάλασσα αυτό. Προφανώς είναι η λίμνη.
0: Μάλλον.
1: Η φωτογραφία, έστειλε μια φωτογραφία, ρε παιδί μου.
0: Θες εδώ να τη μεγενθύνω, για δες. Εδώ τα γνωρίζεις αυτά τα σπίτια. Μάλλον η λίμνη.
1: Πρέπει να είναι τα Γιάννενα εκεί κάτω στην παραλία. Εκεί στην παραλία, άλλωστε.
0: Παραλία, ναι, ναι. Ναι. Okay. Ωραία. Πολύ ωραία.
1: Αυτό ήταν το καραβάκι που πάει στο, ναι, στο νησάκι.
0: Στο νησάκι, στο νησάκι. Ο Χρήστος, ο Έλληνας που αναφέρεται, είναι ο Καρθοδωρής. Ναι, το είπαμε. Και απλώς συνεργάστηκε με τον Αϊνστάιν σε κάποια κομμάτια των μαθηματικών και όχι στη θεωρία της σχετικότητας. Μα είπαμε ότι αυτό το ολοκλήρωσε, αλλά πήρε τη βασική έννοια και τις μελέτες του Καρθοδωρίου Αϊνστάιν.
1: Εγώ, παιδί, δεν ξέρω, δεν μπλέκομαι σε αυτή την κουβέντα.
0: Όχι.
1: Δηλαδή, γιατί υπάρχει εδώ πέρα, υπάρχει ένα. Δεν ξέρω.
0: Εντάξει. Εδώ δεν τα έχουν ξεκαθαρίσει άλλοι και άλλοι που είναι πιο ειδικοί. Θα τα ξεκαθαρίσουμε εμείς τώρα σε μια πρωινή εκπομπή. Ξυπνήσαν ένα πρωί στην Αμερική και είπαν all good. Να το κάνουν σε συντομία ok.
1: All good δεν βγαίνει.
0: Σε αντικρούει.
1: All good δεν βγαίνει.
0: Είναι AG.
1: AG. Τι πάει να πει all good. Παιδιά, αυτό το για παραμύθι σας το είπαμε πριν, μην το πέρατε τώρα στα σοβαρά. Δηλαδή πως μερικοί από εξημών συμπατριώτες προσπαθούν όλα να πούν ότι είναι ελληνικά. Για παραμύθι σας το είπαμε, ένα παραμύθι που κυκλοφορούσε.
0: Ο Γιώργος Νάτος λέει καλημέρα, ο Αϊνστάιν βλέπεις γι' αυτό σου λέω. Έχει παραδεχθεί ότι τον έχει βοηθήσει πάρα πολύ ο Καρθοδωρής και οι θεωρίες του.
1: Okay. Πιθανότητα.
0: Έτσι. Ο Παύλος Γιαννακόπουλος, καλημέρα, ενημερωτικά το Σάββατο. Εκτός από τη Βύση στο ΑΚΑ, έχουν συναυλία στο Λυκαβητό οι Ολλανδοί The Gathering. Ε, πάμε Λυκαβητό εμείς.
1: Εγώ θα πάω στο φεστιβάλ της ΚΝΕ, είπα. Αρχίζει απόψε και τελειώνει την Κυριακή.
0: Το φώναξε.
1: Τι είχα πρόβλημα.
0: Τον Νίκο, το τόνο
1: έχει
0: του Νίκου.
1: Εκεί ξέρεις πόσους καλλιτέχνες έχει. Ε, με ένα εισιτήριο ξέρεις πόσους καλλιτέχνες βλέπεις.
0: Εισιτήριο.
1: Κάτι πληρώνεις, δεν πληρώνεις 5-10 ευρώ, πώς θα μπεις μέσα?
0: Όχι 5-10, πες μας, τι πληρώνεις?
1: Δεν ξέρω, όταν πάω θα σου πω.
0: Άμα είναι 5 έρχομαι κι εγώ.
1: Κάτσε, πάω πρώτα, κλείσα τα κομπιούτερ.
0: Μου λέει εδώ να πάμε αύριο που είναι η Ζήνα.
1: Ποια Ζήνα?
0: Η Πέγγι, ρε. Ποια Ζήνα, για άλλη από το έργο.
1: Είναι η Πέγγι Ζήνα στο φεστιβάλ. Όχι, ρε, είναι.
0: Και ο Αλκέας.
1: Και ο Αλκέας.
0: Ρε, εδώ
1: ο απόλυτος ηχολήπτης τώρα.
0: Λοιπόν.
1: Για να σου πω κάτι, διάβασε το πρόγραμμα, δεις πόσες καλλιτέχνες είναι. Πόσα stand-up, πόσα συγκροτήματα έτσι. Δηλαδή, εγώ το έδωσα κάτι νέα παιδιά και πάθανε πλάκα. Νόμιζαν ότι είναι, ξέρω, θα έχει 200 ευρώ να μπεις μέσα.
0: Πότε σήμερα είναι, αρχίζει.
1: Από σήμερα αρχίζει, ναι. Από
0: σήμερα, σήμερα μπορεί την Κυριακή, να έρθει, γιατί μετά θα βρέχει, δεν μπορώ.
1: Ναι, σήμερα θα πάει πολύ σκορμό. Δεν ξέρω ποιοι τραγουδάνε σήμερα, ποιοι έτσι και τα λοιπά. Πολύ ωραία. Εγώ είχα πάει πριν 2 χρόνια. Δύο χρόνια είχα πάει, πέρασε πολύ ωραία. Και τα σουβλάκια σου, ωραία, να χορτάσεις. Ωραία, πήρες 3 αντάρια και αφαιρείς νηστικό, ψάχνεις για την ρόπιτα.
0: Λοιπόν, εδώ.
1: Αυτό ήταν, κοιμούνται όλοι, τι κάνουν.
0: Ο Στέργιος λέει για την νοημοσύνη και αυτός ότι μόνο κατόπιν εντολών, αυτά παιδιά last year. Τώρα δεν χρειάζονται εντολές. Σε λίγο θα μας δένουν εντολές. Την καλημέρα μου, λέει εδώ ένας φίλος, λέει ένα κατεβατό για σουβλάκια, για σουβλατζίδες, για 2 σουβλάκια. Θες να το φωτογραφίσεις και αυτό?
1: Τι είναι αυτό?
0: Συνταγές, ξέρω εγώ τι είναι.
1: Ναι, αυτό είναι ανέκδοτο.
0: Ανέκδοτο. Μου αυτό πρώτο διαβάζω. Δεν είναι. Είναι λίγο ροζ.
1: Για κάτσα να δω.
0: Δεν μπορώ.
1: Διαβάζεται ή έχει τίποτα μέσα?
0: Διαβάζεται, δεν λέγεται.
1: Αυτό λέω. Α, διαβάζεται, δεν λέγεται.
0: Διαβάζεται, δεν λέγεται. Λοιπόν, παιδιά, είναι πάρα πολλά τα μηνύματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξέρω ότι λόγω των χειμερινών κολυμπητών.
1: Να βάλουμε ένα τραγούδι.
0: Από του χειμερινού. Εγώ φταίω που το θύμισα τώρα. Όπω Τάσο έκανε.
1: Είχα ξεχαστεί.
0: Εγκλημάτισα.
1: Συγγνώμη. Τάσο, το αφήνω πάνω σου.
0: Ναι.
1: Τα αφήνω πάνω σου. Έλα, έλα.
0: Έχει...
1: Έλα, βιάσου.
0: Έχει δισκοθήκη και εδώ στην ΕΡΤ. Έχει χειμερινού κολυμπητέ.
1: Σοβαρά. Ένα για όλου του δίσκου.
0: Όλου.
1: Όλοι οι δίσκοι.
0: Πάω μέσα τώρα εγώ να επιληφθώ.
1: Κάτσε.
0: Λαθρεπιβάτες.
1: Όχι ρε, δεν θέλουμε λαθρεπιβάτες. Ρε την άλλη, βάλε το τέτοιο, βάλε και το...
0: Βάλε κάτι.
1: Βάλε αυτό που είχες ξαναβάλει εκεί. Βάλε την καφε... Όχι, καφετέρια, γιατί είναι η καφετέρια είναι το τραγούδι σου. Δεν μπορούμε να ακούμε συνεχώς το τραγούδι σου.
0: Πώς το είπες το άλλο, Αλεξάνδρεια.
1: Τι Αλεξάνδρεια.
0: Πώς το είπες το άλλο που έπαιξε.
1: Αρζεντίνα.
0: Παιδες καλημέρα.
1: Το παιδιά, ευχαριστώ που μου το θυμήσατε. Γιατί ξεχνιέμαι καμιά φορά.
0: Το κινητό στην τσέπη κλειστό. Εγώ λέω 2-3 κουβέντες στον αδερφό μου και το GPT κλειστό μέσα στην τσέπη. Και αμέσως μετά του στέλνουν ό,τι ακούσανε, του στέλνουν διαφημιστικά.
1: Παιδιά, δεν φταίει κανένα άλλο. Α σου πω κάτι. Εμείς φταίμε που. Καλά, όχι εγώ. Όχι εγώ, εγώ εξαίρουμε. Που κατεβάζετε όλες τις εφαρμογές.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Και οι εφαρμογές σας ανοίγουν τότε το μικρόφωνο του κινητού.
0: Έχετε το λαμπάκι που αναβοσβήνει εκεί.
1: Άμα βγάλετε τις εφαρμογές, δεν θα ανοίγει το τέτοιο, το μικρόφωνο και θα δείτε ότι αυτά τα πράγματα θα αραιώσουν τελείως. Ναι. Βάλετε εσείς, κατεβάστε εφαρμογές, πατήστε OK σε οτιδήποτε, πατήστε συμφωνώ όπου βρίσκεται μπροστά σας και μετά παραπονιέστε γιατί σας ακούνε και σας θέλουν διαφημίσεις και το ένα και το άλλο. Έτσι δεν είναι. Πώς το κάνουμε τώρα.
0: Ο Γιώργος Αγγλίνα.
1: Βρήκες μόνο τίποτα. Ψάρε, ο κόσμος ζητάει, φωνάζει. Το έχεις. Ωραία. Λοιπόν, ώρα να ακούμε το πολλαπλό σου είδωλο.
0: Για να ακούσω.

0: Επιστρέψτε στην πραγματικότητα, σταματήστε να ρεμβάζετε, σταματήστε να κοιτάτε το άπειρο κτλ. Επανέλθετε.
1: Θα σε στείλω στο δεύτερο πρόγραμμα.
0: Τι, ε?
1: Θα πάρεις εκπομπή.
0: Ε? Πήγε ο Τζαβάρας.
1: Ανταλλαγής. Η Καρατζόρτζεβα λέει είναι είδος σνίτσελ.
0: Ναι, εγώ το θυμάμαι, έχω χρόνια τώρα να το φάω. Θυμάμαι, ρε παιδί μου, ότι είναι τυλιχτό με κρέας. Το τυλίγεις, κρέας έχει μέσα, συν τυρί. Δεν θυμάμαι τώρα πώς γίνεται.
1: Ναι.
0: Ούτε θέλω να βάλω
1: γεμιστό, είναι.
0: Google και τα λοιπά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι πάντως φοβερό πιάτο. Τόσο
1: δηλαδή
0: χορταστικό, πολύ πολύ χορταστικό. Φοβερό πιάτο, και ειδικά με ένα και από καλά κρέατα. Δεν ξέρω τώρα πώς.
1: Για...
0: Και εκεί πέρα στη Σερβία τώρα πώς έχουν γίνει τα κρέατα.
1: Τζόρτζεβα, τι θέλω
0: να σκέφτε. Τι θες εσύ, μωρέ, τι θες. Να παραγγείλεις Καρατζόρτζεβα, πάρε εκεί πέρα να παραγγείλεις Καρατζόρτζεβα.
1: Ο Γιώργος από την Κρήτη, από το Ηράκλειο, μας έφτιαξε, λέει, καταπληκτικό δίδυμο. Στον τόπο, στον κόσμο τούτο τον τρελό που η ανθρωπιά σπανίζει, η δική σας η συμπεριφορά τον τόπο μας στολίζει.
0: Για άλλους το λέει.
1: Για άλλους, έγινε λάθος.
0: Ευχαριστούμε πάντως.
1: Ευχαριστούμε, Γιώργαρα. Ο Λουκάς, αν δεν πάτε στενή ευβίας για παϊδάκια, δεν ξέρετε να τρώτε μάγκες. Έχεις πάει από εκεί.
0: Δεν ξέρω το. Για πάντως να πάω στην Εύβοια και να φάω ξέρω παϊδάκια, μου έρχεται λίγο δύσκολο. Από όπως στην Εύβοια και πέρα πάω για θαλασσινό.
1: Ναι, ναι. Έχει και στροφές εκεί.
0: Εντάξει, όχι ότι δεν θα έχει καλά κρέατα ή καλά παϊδάκια, εντάξει.
1: Υπήρχε ομάδα παγκασιτικό στη Μαγνησία, έχει διαλυθεί τώρα, λέει ο Θανάσης.
0: Θα ξαναγίνει.
1: Mm-hmm.
0: Ξαναγίνει. Reborn.
1: Ναι. Reboot. Το OK χρησιμοποιήθηκε στις εκλογές στις ΗΠΑ, όπου αντί για ονοματεπώνυμο του υποψηφίου, οι ψηφοφόροι έγραψαν τα αρχικά OK, λέει ο Πέτρος.
0: Και από τότε το όνομα ενός υποψηφίου μετά έγινε
1: θα
0: παγκόσμιο πάλι τέτοιο.
1: Να αποτανθώ.
0: Μην αποτανθείς αυτούς.
1: Αποτανθώ.
0: Μην αποτανθείς αυτούς.
1: Πώς βγήκε.
0: Αυτή είναι εξωγήινη όμως είναι. Ναι. Ο Παρόλας δεν έχει εδώ τα τεχνητές νοημοσύνες και γκουγκλάρι και τέτοια. Έχει κάτι εξωγήινο εδώ πέρα. Βγαίνουν κάτι. Είσαι και εσύ Πέτρος, 100%.
1: Ναι,
0: ό,τι αναρωτιέσαι το γκουγκλάρι.
1: Αφού είναι φίλος μου.
0: Εντάξει, δεν αντιλέγω.
1: Ναι, παρηγοριά μεγάλη.
0: Τι θα γίνει όμως με αυτούς που στέλνουν μηνύματα τώρα, μέχρι να βρει εσύ.
1: Ρωτάω και
0: γιατί είσαι και αργός.
1: Πότε θα πάρει πρωτάθλημα από Παναθηναϊκό.
0: Α, εντάξει.
1: Έχεις προσέξει τώρα μια κύρδη κουβέντα, εγώ την έφερα δηλαδή.
0: Ναι.
1: Ότι από τότε που μπήκαμε στα μνημόνια, ο Παναθηναϊκός δεν έχει πάρει πρωτάθλημα. Μπορείς να το συσχετήσεις αυτό και να πεις αν υπάρχει μια σύνδεση.
0: Αφού το λες, για ρώτα λίγο το.
1: Κι όμως, το AI λέει, το OK προέρχεται από μια χιουμοριστική μόδα συντομογραφιών της δεκαετίας του 1830. Στην εφημερίδα Boston Morning Post, όπου γράφηκε για πρώτη φορά ως all correct.
0: Α, all correct, αυτό βγάζει νόημα.
1: Ορθογραφή.
0: Όχι, all correct γιατί
1: είναι με αλφα.
0: Με A, A ναι. Είναι το πρώτο. All.
1: Ναι, αλλά το έχει εδώ, το έχει, το έχει κάπως ομοιό.
0: Ωραία, λέω all correct.
1: Όλα σωστά. Η δημοτικότητά του εκτοξεύθηκε, λέει, το 1840 κατά την προεκλογική εκστρατεία του Αμερικανού Προέδρου Μάρτιν Βον Μπιρέν.
0: Πώς τον είπες?
1: Μάρτιν Βον Μπιρέν, εγώ δεν τον ήξερα αυτόν. Mm. Έτσι. Του οποίου το παρατσούκλι ήταν Old Kinderhook.
0: Πολλές άχρηστες πληροφορίες από εδώ και πέρα.
1: Από εκεί
0: βγήκε.
1: Από το
0: 1840 πάλι δεν έδωσε.
1: Εδώ σημαίνει όχι. Okay.
0: Αφού είναι αλφα το πρώτο, είναι all.
1: Ναι, all aboard.
0: Έπρεπε να λέει IK. AK. Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Okay.
1: Τώρα εσύ θα
0: πιο κοντά είμαι τώρα στους Έλληνες που λέγανε όλα καλά.
1: Το AI.
0: Δεν ξέρω.
1: Θες να θυμώσει εδώ και να έρθει κανένα πύραυλο. Λοιπόν, ο Πέτρος είπαμε. Του Πέτρου είπαμε τη θεωρία. Καλημέρα, υπάρχει και θεωρία με τους Έλληνες μετανάστες που πήγαν στην Αμερική. Ορίστε, με το όλα καλά.
0: Ναι, ρε παιδί, αυτό δεν είπα εγώ πριν.
1: Και το έκανε το σημερινό, οκ. Okay. Το είπε ο Βασίλης αυτό, ο Κέρκ.
0: Αυτό ήταν, είναι το σύντομο ανέκδοτο όμως, Κέρκ.
1: Το φεστιβάλ ξεκίνησε χθες, σου λέει.
0: Χθες ξεκίνησε. Χθες εγώ ήθελα να πάω στην Ξενοταβέρνα.
1: Χθες είχε ραντεβού να φάει. Γκουρμέ. Ήθελα να πετάξει ένα τριανταράκι. Βασίλη, εκείνη με το ωραίο φλερτ που δεν το ήξερες.
0: Με το.
1: Ωραίο φλερτ.
0: Ωραίο φλερτ. Τι εννοεί.
1: Σε βραδινή.
0: Δεν το πιάνω με μία.
1: Ναι. Κάνε ένα explain. Καλημέρα, παλικάρια. Ελάτε άρτα να πάμε στο καλογερικό να κεράσω σουπιά και γαρίδα στο φλόγιστρο. Με το φλόγιστρο,
0: Πω.
1: Με τσίπουρο και κρασάκι. Αν θέλετε κοψίδια, θα ανεφορήσουμε για τζουμέρκα. Να του τρέχουν τα σάλια. Τιμώ την εκπομπή και τον άνθρωπο που διδάσκει τους χειμερινούς στον νεότερο κόσμο, λέει ο Στασινός.
0: Εσύ δηλαδή τα καλύτερα δεν έχεις φάει είναι στη Ραφίνα. Εκεί μόνο ψάρια και θαλασσινά. Μέχρι τώρα, ναι. Το φλερτ στην το φλερτ ήταν η καφετέρια, το τραγούδι η καφετέρια. Μίλησε συνθηματικά ο ποιητής. Ναι, μάλιστα.
1: Ο Γιώργος λέει: ο Παπα-Νικολάου νομίζει ότι ο Elon Musk είναι ο Elon Musk στο σούπερ μάρκετ. Ο Elon Musk είναι τα Elon Musk στο σούπερ μάρκετ.
0: Elon Musk.
1: Λοιπόν, πάρα πολλά μηνύματα βλέπεις. Αναστάσεις. Τι λέει ο Αναστάσεις? Το καλύτερο τραγούδι με ζεμπέκικο από τους χειμερινούς κολυμβητές.
0: Τι με κοιτάς εμένα?
1: Σε κοιτάω. Γιατί έχω μια απορία.
0: Εγώ συμφωνώ.
1: Αυτός ο τραγουδιστής των χειμερινών.
0: Ο Μπακιντζής.
1: Όταν μιλάει έτσι. Ή όταν τραγουδάει.
0: Μου, δεν είναι επαγγελματίας τραγουδιστής ο άνθρωπος. Ξαναλέω.
1: Έτσι,
0: είναι, μένει στην καβάλα. Μάλιστα. Είναι ή αρχιτέκτονας ή πολιτικός μηχανικός. Αυτή είναι η δουλειά του. Ναι. Όχι, έτσι μιλάει αυτό. δεν δίνει ιδιαίτερη. Έχουν κάνει ένα γκρουπάκι. Το κάνουν για χόμπι.
1: Για χόμπι.
0: Το κάνουν για χόμπι. Ο κόσμος όμως. Σταμάτα μου, δεν ξυπνάτε εσύ τώρα. Είναι και παουξής. Να πω ότι ήταν Ολυμπιακός, ξέρω εγώ και εδώ.
1: Έχει κίνητρο.
0: Ναι, παουξής είναι ο άνθρωπος, ξέρω και τα λοιπά. Αντιπαθεί τις μεγάλες πόλεις. Και γι' αυτό μένει, ξέρω εγώ εκεί. Άντε να πάει από ό,τι ξέρω, δηλαδή από ό,τι έχω διαβάσει. Έτσι, σε κάποιες σπάνιες συνεντεύξεις. Ναι. Μ' αρέσει πολύ ο τρόπος, γιατί έχει μια φωνή η οποία δεν είναι η κλασικά ωραία. Δηλαδή αυτό το πράγμα, το αρμονικό και τα λέει όπως θέλει. Βγάζει τραγουδάκια, όλο το συγκρότημα είναι δίλεπτα. Δεν πάρω δηλαδή τραγουδία, είναι σαν τα παλιά
1: τραγουδία. Δεν σε κουράζει.
0: Όχι. 2-2,5 λεπτά. Αυτό είχα να σας πω. Γεια σας. Αν θέλετε το παίρνετε, αν δεν θέλετε το αφήνετε. Και τα λοιπά. Και μου αρέσουν.
1: Δεν μου λες, είναι το ξέρει, είναι φίλο.
0: Όχι, όχι.
1: Μπορούμε να το προτείνουμε να πάει στην Eurovision του χρόνου?
0: Εδώ πήγε ο Αγάθωνας. Να μην πάει και ο Μπακιρτζής. Πάρε, τηλέφωνο. Πρώτη, ναι, εδώ πέρα που
1: γίνεται.
0: Πάρε στον τέταρτο
1: όρο. Στα κεντρικά θα πάω.
0: Εδώ πάρε στον τέταρτο όρο, πρώτη, ναι, τους. Και αν σας πει ναι ο Μπακετζής, αλλά γράψε με εμένα.
1: Μην είσαι σίγουρος.
0: Είναι σίγουρος.
1: Βασιλάκη, έρχεται.
0: Το τέλος του κόσμου.
1: Όχι. Του Ολυμπιακού, γι' αυτό ντρέπεται.
0: Το τέλος του Ολυμπιακού.
1: Σε λίγες μέρες. Φέτος Παναθηναϊκός παντού. Ο Μιχάλης από τη Σπάρτη.
0: Όταν λες παντού και στη Σπάρτη, ακόμα.
1: Και στο Πόλο.
0: Στο Πόλο. Έχουμε Πόλο γυναικό. Γιατί, πώς έτσι, παιδιά. Ξέρετε κάτι που δεν ξέρω.
1: Θα δούμε ακόμα. Είμαστε στο άλλο.
0: Βγήκε κανένα πολιτικό και έταξε.
1: Δεν ξέρω. Πάντως. Καλημέρα. Θέλω να ρωτήσω πού παίζει σήμερα η Εθνική. Μην με στείλετε πάλι σε λάθος πόλη. Τον έστειλα εγώ στο Ντουμπάι γι' αυτό.
0: Στο Ντουμπάι του είπες ότι παίζει.
1: Ναι, ο Ολυμπιακός. Για να μην πάει στο γήπεδο.
0: Επίτηθες. Για σένα δεν
1: Για το κατάλαβε. Στο Βελιγράδι.
0: Τι με κοιτάς, και... σαν να μην είσαι σίγουρος.
1: στο Βελιγράδι. τι άλλο. Εξαιρετικό πιάτο είναι και πλεσκαβίτσα, λέει ο Δημήτρης από την Καλαμάτα.
0: Ναι, δεν το ξέρω.
1: Έχει ανοίξει η δόξα, βλέπω για τα καλά.
0: Έχουν καλά πιάτα εκεί και έχουν καλό κρέας. Είχανε τώρα, δεν ξέρω. Σου λέω, ο κόσμος αλλάζει. Τα πάντα αλλάζουν. Εντάξει.
1: Ναι. Υπάρχει ο μύθος ότι ο καλύτερος γύρος στην. Έφυγε. Μισό λεπτό. Καλημέρα, λένε. Ρεμίσουμε λίγο με το ότι μας ακούνε στο κινητό και στέλνουν διαφημίσεις. Ή με τις ταυτότητες. Οι ίδιοι που παραπονιόμαστε, οι ίδιοι μπαίνουμε σε site απερίγραπτα. Οι ίδιοι ποστάρουμε και από εκεί και πέρα ξεκινάνε διαφημίσεις.
0: Κοίταξε, θα ήθελα πάρα πολύ να το πιστέψω αυτό. Όμως όλοι έχουμε τύχη να είναι να κουβεντιάζουμε για ένα θέμα και μετά από λίγο να σου έρθουν διαφημίσεις για αυτό το θέμα. Δηλαδή, να κουβεντιάζω εγώ με το Φώτη, ας πούμε, και μετά από λίγο ξαφνικά είτε σε social είτε στα sites, ξέρω εγώ και τα λοιπά, ξαφνικά σου καρφώνονται διαφημίσεις για θέμα που έλεγες πριν από 5-10 λεπτά. Ξαφνικά στο άκυρο. Ναι. Δηλαδή, αν πούμε για αυτοκίνητα, να πω εγώ ρε Φώτη, σκέφτομαι μήπως αλλάξω ένα αυτοκίνητο και τα λοιπά. Πώς γίνεται μετά, ξέρω, να έρχονται να πλακώνουν οι διαφημίσεις για αυτοκίνητα?
1: Ναι.
0: Κοίταξε, εγώ με το φίλο και εγώ είμαι μακριά από θεωρίες, συνωμοσίες και όλα αυτά, αλλά. Μερικές φορές τα πράγματα σε κάνουν. Εντάξει. Ό,τι μας ακούνε, μας ακούνε. Ποιος νοιάζεται για αυτά που λέμε? Κανένας. Αλλά εδώ που λέει ο λόγος, αν μας ακούνε.
1: Υπάρχει ο μύθος ότι ο καλύτερος γύρος σε πίτα είναι στο Ηράκλειο, στα Λιοντάρια, λέει ο Μίμης.
0: Εντάξει, έχω φάει. Εντάξει, καλώς είναι.
1: Στα Λιοντάρια.
0: Στα Λιοντάρια, ναι.
1: Γιατί το correct αρχίζει με K?
0: Όχι, ναι. Όχι, δεν αρχίζει, μεσή αρχίζει.
1: Ναι, ναι, ναι. Έχεις δίκιο, Γιώργο. Τώρα λένε διάφορες θεωρίες. Μπακιρτζής τραγούδι, εντάξει, το είπαμε. Ο Στάθης. Καλημέρα, παιδιά. Το OK προήλθε από τον εμφύλιο πόλεμο στην Αμερική, όταν μετά από μία μάχη δεν υπήρχαν απώλειες. Μηδέν.
0: Α, εδώ κάτι μου θυμίζει αυτό.
1: Kills. Ναι.
0: Και τι είπε, μηδέν kills. Το ναι. O, δηλαδή o, το O είναι το μηδέν.
1: Μηδέν kills. OK. Δηλαδή ότι είμαστε καλά. Δεν χάσαμε κανέναν. Καλό αυτό, Στάθη.
0: Μηδέν. Το OK είναι zero χιλιάδες.
1: Kills. Zero kills.
0: Γιατί και το OK είναι. Zero kills. Kills.
1: Ναι, zero kills.
0: Α, μάλιστα.
1: OK.
0: Ω, μ' αρέσει αυτή η εξήγηση.
1: Ναι. Ωραίο, Στάθη. Περνά στην επόμενη φάση. Καρατζόρτζεβα το δημιούργησε μάγειρα στην αυλή των βασιλέων της Σερβίας, τον Καραγιώργεβιτς, λέει ο Θοδωρής. Μετά κυκλοφόρησε και γενικότερα μια παράφραση του ονόματος των βασιλέων. Καραγιώργεβιτς, καλημέρα και ούτω καθεξής.
0: Ευχαριστούμε, φιλέ. Πάντως είναι τέτοιο.
1: Εμείς ακροατές μας
0: αρέσει να τρώμε, ξέρεις, βασιλικά πιάτα και τα δεν μπορούσαμε.
1: Χωρίς βασιλικό πιάτο, πώς θα πέρασει η μέρα.
0: Ναι, ναι.
1: Και σε κάποιον άλλο μπορεί να αρέσει γογό τσαμπάλι.
0: Να αρέσει.
1: Δεν ναι. Βάζεις όμως γογό τσαμπάλι.
0: Άμα θέλει κάποιος το ζητήσει να βάλουμε.
1: Ναι. Ψαρικά στο κατάφουρκο. Το ξέρεις αυτό?
0: Πώς το
1: πριν το Μηνίδι. Πού τα... Όλα τα ξέρεις.
0: Όλα.
1: Και γιατί πήγες χθες εκεί?
0: Πού? Αυτά είναι στην Άρτα, ρε. Στο Ναυραγικό. Πού να πάω? 5 ώρες να πάω στο κατάφουρκο.
1: Με τρόμαξε.
0: Και στην Μπούκα.
1: Πω, καλά που έχω πιει χάπι.
0: Πω.
1: Και Μούσα λέει του Σταύρου Τσιόλη στις ταινίες του.
0: Είναι και 59 και 1. Εσύ κάτσε ακόμα και το πας, ξέρω εγώ, αλλάζεις πασίτσες στο χώρο του κέντρου του γηπέδου. Αντί να κάνεις επίθεση.
1: Για χει δεν είπες ότι πάμε.
0: Αφού είναι το 90 όμως και έχουμε το γη, κάνει μια επίθεση.
1: Καλημέρα από Πύργο, λέει. Προτείνω να κάνετε συνέντευξη με τον Μπακιρτζή, λέει. Εξαιρετικός άνθρωπος.
0: Δεν θα βγει ο άνθρωπος. Γιατί θα βγει, έτσι. Μας έχει γραμμένος, πώς το πω. Δεν έχει ο άνθρωπος ούτε να πουλήσει δίσκους, ούτε να βγάλει streaming, ούτε να έχει επιτυχίες κτλ. Κάνει την πλάκα του, κάνει το χόμπι του, άλλη είναι τη δουλειά
1: λοιπόν,
0: του.
1: Λοιπόν, δεσμεύομαι. Τι ώρα? Έχω χρόνο, 10 δευτερόλεπτα. Την άλλη φορά που θα βρεθούμε, θα σου φέρω τον Χαριστέα.
0: Το πιο Χαριστέα.
1: Να τραγουδάει.
0: Ποιο Χαριστέα?
1: Τον παίχτη.
0: Τον Άγγελο.
1: Ναι.
0: Και γιατί θα πρέπει να ακούσω εγώ τον Χαριστέα?
1: Εγώ γιατί ακούω τον Μπακιρτζή?
0: Γιατί ο Μπακιρτζής είναι και τέτοιο. Έχει τη μουσική μέσα του. Ο Χαριστέας έχει την μπάλα μέσα.
1: Τι λες, παίζει μπουζούκι ο Χαριστέας και τραγουδάει. Και έχω
0: έξι τραγούδια. Α, μπουζούκι το έχω. Ναι, μπουζούκι, ναι. Και τραγουδάει. Να το φέρεις εδώ.
1: Έγινε.
0: Άντε, γεια. Λοιπόν, γεια σας και εσάς. Καλά να περάσετε. Καλή επιτυχία στην εθνική μας. Γεια.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Όχι σε δανεισμό των γλυπτών του Παρθενώνα, ώρα για οριστική επανένωση, ξεκαθαρίζει ο Πρωθυπουργός και καλεί το Λονδίνο να επιδείξει πολιτική βούληση και θάρρος και να προχωρήσει στην οριστική αποκατάσταση της ακεραιότητας του κορυφαίου μνημείου της Δημοκρατίας. Σε άρθρο παρέμβαση στον Guardian, ο Κυριάκος Μητσοτάκης βάζει τέλος σε σενάρια προσωρινού δανεισμού, όπως συνέβη μεταξύ Λονδίνου και Παρισιού για την ταπισερή της Μπαγιέ. Η Ελλάδα δεν θα δανειζόταν τμήματα του δικού της μνημείου, τονίζει, ξεκαθαρίζοντας πως δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή καμία ρύθμιση που θα αναγνώριζε κυριότητα του Βρετανικού Μουσείου επί των γλυπτών. Επισημαίνει μάλιστα ότι το ζήτημα δεν περιορίζεται στην κατοχή ή στον νόμιμο τίτλο, αλλά αφορά την αποκατάσταση της φυσικής, αισθητικής και ενοιολογικής ακεραιότητας ενός μνημείου παγκόσμιας σημασίας. Η πολιτιστική κληρονομιά δεν αποτελεί αιτία διχασμού αλλά γέφυρα διαλόγου και αμοιβαίας κατανόησης, τόνισε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη σε ομιλία της στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Χαρακτήρισε την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς μία από τις πλέον επίγουσες προκλήσεις που άπτεται της συλλογικής μνήμης των λαών και των θεμελιωδών ζητημάτων διεθνούς δικαίου, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ δεν προτίθεται να παρέμβει για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα, ούτε να δώσει προτεραιότητα σε αλλαγή της νομοθεσίας που θα επέτρεπε κάτι τέτοιο, γράφουν οι Times. Η εφημερίδα επισημαίνει ότι πριν γίνει Πρωθυπουργός είχε ταχθεί υπέρ της επιστροφής των γλυπτών. Τώρα δηλώνει ότι το ζήτημα αφορά αποκλειστικά τους επιτρόπους του Βρετανικού Μουσείου. Τη σημασία της ενεργειακής ασφάλειας για τη γεωπολιτική ισχύ της χώρας τόνισε ο Πρωθυπουργός από τη Νέα Υόρκη και ανακοινώνοντας τη διενέργεια της πρώτης διερευνητικής γεώτρησης για φυσικό αέριο την άνοιξη του 2027, η οποία θα γίνει από την Exxon και μια ελληνική εταιρεία. Κατά τις συναντήσεις που είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ηγέτες κρατών μελών του ΟΗΕ και εκπροσώπους διεθνών χρηματοπιστωτικών κολοσσών στη Νέα Υόρκη, οι οποίες συνεχίζονται και σήμερα, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις προκλήσεις της αγοράς ενέργειας αλλά και στις πρωτοβουλίες της ελληνικής κυβέρνησης για τον περιορισμό της αύξησης των τιμών των καυσίμων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανεβαίνει σήμερα στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, όπου στις 3 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος θα εκπέμψει μηνύματα σε πολλαπλές κατευθύνσεις. Νωρίτερα θα συναντηθεί με τον Αντώνιο Κουντέρες. Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, καθώς το Ιράν δήλωσε ότι παραμένει ανοιχτό στη διπλωματική λύση για τον τερματισμό της σύγκρουσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στα 102 δολάρια το βαρέλι υποχώρησε η τιμή του Brent. Εν αναμονή των οριστικών ανακοινώσεων για τα νέα κυβερνητικά μέτρα στήριξης απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος, σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μεγαλύτερο βάρος πέφτει στο πετρέλαιο θέρμανσης, η διάθεση του οποίου ξεκινά στις 15 Οκτωβρίου. Ο στόχος που έχει τεθεί είναι η τιμή εκκίνησης να συγκρατηθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, επίπεδο στο οποίο έκλεισε η περσινή περίοδος. Συναγερμός στα δικαστήρια Πειραιά μετά από τηλεφώνημα αγνώστου που προειδοποίησε για τοποθέτηση βόμβας. Εκενώθηκε το κτίριο λόγω της διενέργειας του ελέγχου. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στους γυροδρόμους. Νέα στοιχεία για τη λειτουργία του ιατρείου στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι έδωσε η νομική σύμβουλος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Κατερίνα Φραγκάκη, μιλώντας στο Earth News για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Όπως ανέφερε, από την έρευνα του ΙΣΑ προέκυψαν στοιχεία που σύμφωνα με την ίδια δείχνουν ότι η συγκεκριμένη διαδικασία πλασμαφαίρεσης γινόταν και εκτός δηλωμένου ωραρίου λειτουργίας του ιατρείου. Υποστήριξε μάλιστα ότι από τα ευρήματα προκύπτει πως η δραστηριότητα γινόταν με τρόπο που δυσχέραινε τον εντοπισμό της από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Η σημερινή απολογία του 27χρονου αναμένεται να δώσει περισσότερες απαντήσεις σχετικά με το κίνητρο και τις συνθήκες της δολοφονίας της 25χρονης Πινελόπης στην Ιγουμενίτσα. Σεισμός 5,1 Ρίχτερ σημειώθηκε στην Ανατολική Τουρκία. Το επίκεντρο εντοπίζεται στην περιοχή Καρακιοπρού. Πολλοί άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους, το Ντιγιάρμπακιρ, το Αντιγιαμάν και το Γκαζιαντέπ, περιοχές που βρίσκονται πολύ κοντά στο επίκεντρο του προηγούμενου καταστροφικού σεισμού το 2023. Η δόνηση έγινε αισθητή και στη Συρία και το Ιράκ.
0: Ο καιρός.
1: Λίγες τοπικές νεφώσεις σήμερα, κυρίως στα ηπειρωτικά. Μέχρι το απόγευμα βοριάδες έως 6 μποφόρ στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στη μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Εσείς που πάτε?
4: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027 από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
5: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
6: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

και μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco. Αυτό είναι το ραδιόφωνο σήμερα και μπορείτε να το απολαμβάνετε όπου και αν βρίσκεστε, καθισμένες και καθισμένοι μπροστά στον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή ή έχοντας παρέα το κινητό σας τηλέφωνο. Δεν μπορούμε πολλές φορές να κάνουμε χωρίς αυτό, οπότε αν θέλετε συντροφιά σας σε λίγη μουσική, μπορείτε να απολαμβάνετε και την ΕΡΤ Πάτρας αλλά και τα υπόλοιπα ραδιόφωνα της ΕΡΤ μέσα από την ψηφιακή μας πλατφόρμα. Το τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μας είναι το 2610 279 654, και μέσα από αυτό μπορείτε να μοιράζεστε μαζί μας σκέψεις, προβληματισμούς, να μας μεταφέρετε ό,τι εν πάση περιπτώσει θέλετε. 24 Σεπτεμβρίου του 2026, σήμερα γιορτάζουν Θέκλα, Μυρσίνη, Μυρτό, χρόνια τους πολλά. Διαβάζω μεταξύ άλλων ότι είναι Παγκόσμια ημέρα έρευνας για τον καρκίνο και Παγκόσμια ημέρα ναυτιλίας. Στις σημαντικές επαιτίους γεγονότα, αν θέλετε, σαν σήμερα, βλέπω ότι το 1828 ο Ιωάννης Καποδίστριας οργανώνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα ταχυδρομική υπηρεσία με γραφεία στο Άργος, στην Τρίπολη, στην Επίδαυρο και τη Σύρο. Και βέβαια από τότε έχουν πολλά αλλάξει σε ό,τι αφορά τις ταχυδρομικές υπηρεσίες. Σαν σήμερα επίσης διαβάζω ότι το 1882 γεννήθηκε ο Καρλ Ραπ. Ποιος ήταν αυτός? Ήταν γερμανός μηχανικός, ήταν αυτός ο οποίος ίδρυσε την αυτοκινητοβιομηχανία BMW. 1927 σαν σήμερα γεννήθηκε η Βούλα Ζουμπουλάκη, η Ελληνίδα ηθοποιός, η οποία έφυγε από τη ζωή το Σεπτέμβριο του 2015, και είχε γεννηθεί το 1937 σαν σήμερα και ο Τάκης Λουκανίδης, ποδοσφαιριστής της Δοξαδράμας, μετέπειτα του Παναθηναϊκού. Για πολλούς θεωρήθηκε ο πληρέστερος Έλληνας ποδοσφαιριστής, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2018. 1845 σαν σήμερα έφυγε ο Ανδρέας Λόντος, αγωνιστής της Ελληνικής Επανάστασης και φιλικός. Το 1920 επίσης σαν σήμερα έφυγε ο Πέτερ Καρλ Φαμπερζέ, ο Ρώσος κοσμηματοπόλης, γνωστός και για τα ομώνυμα διαμαντένια αυγά. Και το 2004 έφυγε από τη ζωή ο Φρανσουά Σαγκάν. Ήταν το καλλιτεχνικό ψευδόνυμο, καλλιτεχνικό ψευδόνυμο της Φρανσουά Κουαρέ, της Γαλλίδας συγγραφέως, γνωστή από το «Καλημέρα θλίψη». Είχε γεννηθεί 21 Ιουνίου του 1935, έτσι αυτά στην ταυτότητα της ημέρα σαν σήμερα. Εμείς παίρνουμε μια μουσική ανάσα για να περάσουμε σε λίγο στην πρώτη μας τηλεφωνική σύνδεση.

0: Και εμείς να περάσουμε στην πρώτη μας τηλεφωνική σύνδεση για σήμερα. Ακούτε την εκπομπή Δεύτερη Ανάγνωση μέχρι και τη μία. Και θα κουβεντιάσουμε για τις εκδηλώσεις που διοργανώνει το Υπουργείο Πολιτισμού στην Πάτρα στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών ημερών πολιτιστικής κληρονομιάς 2026. Ο τίτλος των εκδηλώσεων είναι «Κληρονομιά σε κίνδυνο, αναβίωση, ανθεκτικότητα, αναστοχασμός». Για αυτά θα συζητήσουμε με την κυρία Εροφίλη Ιρισκόλια, είναι διευθύντρια των εφορείων αρχαιοτήτων Αχαΐας και Ηλίας. Καλό σας μεσημέρι από την ΕΡΤ Πάτρας.
1: Γεια σας, καλό σας μεσημέρι και από μένα.
0: Τι όμορφα πράγματα μας φέρνετε. Εγώ έχω ρίξει μια ματιά στο πρόγραμμα, το οποίο υπάρχει και διαδικτυακά για όσους θέλουν να το μελετήσουν, αλλά θα ήθελα να μας πείτε εσείς τις εμβληματικές εκδηλώσεις τις οποίες έχετε προγραμματίσει.
1: Πραγματικά, νομίζω ότι είναι αξιόλογες οι εκδηλώσεις που έχουν προγραμματίσει και ελπίζω να τις παρακολουθήσει και το κοινό της Πάτρας. Στο πλαίσιο, όπως είπατε, του εορτασμού των Ευρωπαϊκών ημερών πολιτιστικής κληρονομιάς, που είναι ένας θεσμός που εορτάζεται σε όλη την Ευρώπη το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου και στόχο έχει την ανάδειξη των αρχαίων και την ευαισθητοποίηση του κοινού σε σχέση με την προστασία mm-hmm. της πολιτιστικής

0: είμαι σκληρονομιάς. Και φέτος είναι αυτός ακριβώς ο τίτλος που είπατε, δηλαδή σε σχέση με την αναβίωση, ανθεκτικότητα και αναστοχασμό της κληρονομιάς μας, που ενδεχομένως να είναι και σε κίνδυνο κάποια στιγμή από διάφορους παράγοντες. Ένας, ας πούμε, είναι η κλιματική κρίση.
1: Βέβαια.
0: Που αντιμετωπίζουμε εδώ στην Ελλάδα. Αυτό λοιπόν, στο πλαίσιο αυτό, η εφορία αρχιτών Αχαΐας έχει τρεις δράσεις στην πραγματικότητα. Είναι και μία ψηφιακή, θα σας πω αναλυτικά. Η πρώτη δράση θα γίνει σε συνεργασία της εφορίας με το Εργαστήριο Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Εκπαιδευτικής Καινοτομίας του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και του Πανεπιστήμιου Πατρών.
1: Ναι.
0: Θα γίνει στο Μουσείο Πατρών αύριο. Από τις 9.30 μέχρι τις 9.30 και έχει σαν τίτλο «Από το έβριμα στην εμπειρία. Ψηφιακή αναβίωση και ανθεκτικότητα της πολιτιστικής κληρονομιάς σε κίνδυνο». Ποιο είναι τώρα το αντικείμενο αυτής της ημερίδας, όπου συμμετέχουν, όπως σας είπα, και από το Πανεπιστήμιο Πατρών σημαντικοί καθηγητές, η διερεύνηση και η παρουσίαση της συμβολής των ψηφιακών τεχνολογιών στην προστασία, δηλαδή η τεκμηρίωση των αρχαίων καταλήπων και της κληρονομιάς μας και στη συνέχεια μέσω αυτής με τα σύγχρονα μέσα και στη συνέχεια η ανάδειξή της και η προβολή της, αλλά συγχρόνως και η διατήρησή της σε κάθε περίπτωση.
1: Και βλέπουμε και πώς αρχαιολογικοί θησαυροί περνάνε στην επόμενη μέρα με την βοήθεια της καινοτομίας της τεχνολογίας. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο είναι στατικό, μπορεί στο μυαλό μας έτσι να το φανταζόμαστε, αλλά δεν είναι σίγουρα από τα πράγματα έτσι.
0: Είναι, εξελίσσεται συνεχώς, η τεχνολογία εξελίσσεται και εμείς είναι δύο κλάδοι ουσιαστικά που συνεργαζόμαστε πάνω σε αυτό το αντικείμενο. Και προσπαθούμε να προλάβουμε τεχνολογία που εξελίσσεται συνεχώς, αλλά και μας δίνει νέες δυνατότητες καταρχήν της τεκμηρίωσης, όπως σας είπα, που είναι πολύ σημαντικό.
1: Πολύ σημαντικό για την αρχαιολογία, έτσι δεν είναι?
0: Ακριβώς, γιατί σε κάθε περίπτωση ξέρουμε ότι σώζεται τουλάχιστον ψηφιακά η κληρονομιά, το αρχαίο κατάλοιπο, ναι, το αρχαίο αντικείμενο. Αυτό λοιπόν είναι η μία εκδήλωση που θα έχουμε. Μία ακόμα εκδήλωση που θα λάβει χώρα το Σάββατο το βράδυ στο Κάστρο, που θα είναι και βράδυ της Πανσελίνου και ελπίζουμε να έχει καλό καιρό.
1: Μακάρι.
0: Αν και,
1: τα μηνύματα δεν είναι πολύ καλά, αλλά εμείς ελπίζουμε ότι τελικά δεν θα μας τα χαλάσει.
0: Ακριβώς, γιατί θα είναι πολύ ωραία να γίνει στο Κάστρο. Αν τυχόν όμως βρέχει, θα γίνει και αυτό στο μουσείο μας. Δηλαδή θα γίνει εκδήλωση σε κάθε περίπτωση. Είναι μια βραδιά αφήγησης μύθου και ιστορίας, όπως την αναφέρουμε, με θέμα η κληρονομιά που διχάθηκε από τον Ενίο στον Θωμά Παλαιολόγο, όπου έχουμε δύο ιστορίες διάσωσης της κληρονομιάς. Θα υπάρχει αφήγηση αλλά των ιστοριών αυτών, αλλά και μουσική επένδυση με τραγούδι.
1: Φαντάζομαι ότι η επιλογή του Κάστρου μάλλον δεν πρέπει να έγινε τυχαία και αναρωτιέμαι πώς συνδέεται αυτός ο εμβληματικός χώρος, που είναι και σύμβολο της πόλης, με το φετινό μήνυμα της ανθεκτικότητας, ίσως επειδή πρόκειται για το πιο καλοδιατηρημένο κάστρο στην Πελοπόννησο.
0: Είναι πολύ καλοδιατηρημένο το κάστρο και έχουν γίνει και πολύ σημαντικά έργα αναστήλωσης και ανάδειξης από την εφορία αρχιτών τα προηγούμενα χρόνια, πρέπει να το λέμε αυτό, και είναι στο κέντρο της Πάτρας, ιστορικό, πολύ σημαντικό μνημείο, έχει παίξει πολύ σημαντικό ρόλο σε πολλά γεγονότα ιστορικά το παρελθόντος της περιοχής και της Πελοποννήσου ολόκληρης. Είναι πολύ καλοδιατηρημένο, αλλά έχουμε και το Χλεμούτσι στην Ηλία, μην το ξεχνάμε,
1: ναι,
0: που είναι επίσης. Λοιπόν, έχει επιλεγεί λοιπόν για αυτό το λόγο που είπατε, αλλά και γιατί οι ιστορίες συνδυάζονται ουσιαστικά με το κάστρο, ειδικά η δεύτερη που έχει θέμα της το Θωμά Παλαιολόγο, ο οποίος φεύγοντας πια το 1458, το κάστρο της Πάτρας είχε πέσει πλέον στα χέρια των Οθωμανών και λίγο αργότερο Μυστράς, φεύγει προς τη Ρώμη παίρνοντας μαζί του την κάρα του Αποστόλου Ανδρέα, για να διασώσει επομένως την θρησκευτική και πολιτισμική κληρονομιά της πόλης. Και γίνεται λοιπόν το καταφύγιο η Ρώμη, όπου διαφυλάσσεται τη μία κάρα, αλλά επιστρέφει έπειτα από πολλά χρόνια, το 1964 στην Πάτρα. Και νομίζω ότι έχουμε και επέτειο στις 26 Σεπτεμβρίου.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι, ναι. Οπότε έτσι συνδέεται, κάπως έτσι το είδαμε.
1: Ναι, όχι, είναι καλή οπτική. Εσείς αναφερθήκατε προηγουμένως, μιλώντας για ανθεκτικότητα σε κινδύνους όπως είναι η κλιματική κρίση, η κλιματική αλλαγή. Αναρωτιέμαι, με δεδομένο τον τεράστιο αρχαιολογικό πλούτο και στην Αχαΐα και στην Ηλία, ποιες είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζετε σήμερα στην καθημερινή προστασία και θωράκιση αυτών των χώρων, των μνημείων?
0: Θα σας πω, και είναι όντως ένα πολύ φλέγον ζήτημα, να σας πω και την τρίτη, έχουμε και μια τρίτη δράση που είναι καθαρά ψηφιακή. Είναι η εικονική έκθεση ενός πολύ σημαντικού μνημείου στην Κάτω Αχαγιά, στην αρχαία Δήμη. Το δημόσιο λουτρό της Δήμης, όπου παρουσιάζεται σε αυτή την ψηφιακή έκθεση, μπορεί να μπει καθένας στην ιστοσελίδα μας και να δει την έκθεση αυτή, από αύριο ανοίγει και θα είναι επισκέψιμη για το τριήμερο αυτό και την Κυριακή, και να γνωρίσει την αρχιτεκτονική, τη λειτουργία και την ιστορία αυτού του μνημείου ως μνημείο πλέον ευρωπαϊκής πολιτιστικής συνέχειας στην περιοχή. Έχουμε και κάτι δηλαδή και από τη Δυτική Αχαΐα αυτές τις μέρες. Οπότε, και να γυρίσω στο ερώτημά σας.
1: Βεβαίως.
0: Είναι κάτι που είναι ανοιχτό. Το Υπουργείο Πολιτισμού παίρνει μέτρα και έχει δράσεις γι' αυτό. Είναι οι πυρκαγιές καταρχήν, οι πλημμύρες. Mm-hmm. Οι πυρκαγιές, είδατε ότι έχει πληγεί και τα προηγούμενα χρόνια πολύ η Αχαΐα και είχαμε και πολύ μεγάλες ζημίες σε αρχαιολογικούς χώρους όπως η Βούντενη. Προσπαθούμε με δράσεις συντονισμένες με το Υπουργείο, με μελέτες πυρασφάλειας, να πάρουμε μέτρα που να θωρακίσουν τους χώρους, και όχι μόνο με το Υπουργείο, είναι και το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας που παίζει μεγάλο ρόλο πλέον σε αυτό.
1: Βέβαια.
0: Ξεφεύγει για τα χέρια μας.
1: Ο ανθρωπογενής παράγοντας επηρεάζει πολύ, εννοώ, γιατί
0: σίγουρα,
1: γιατί, ναι. Κυρίως στην προστασία αυτών των χώρων.
0: Ήθελα
1: να πω, φερόμαστε, ναι, με τον κατάλληλο τρόπο στα μνημεία μας.
0: Νομίζω ότι υπάρχει ευαισθητοποίηση του κοινού και εκεί αποσκοπεί και οι μέρες αυτές του Σαββατοκύριακου, ο εορτασμός αυτός. Φυσικά δεν είναι μόνο στα μνημεία μας, είναι γενικά στο περιβάλλον μας. Είναι ένα πράγμα πλέον αυτό, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Υπάρχει ευαισθητοποίηση του κόσμου, αλλά χρειάζεται ακόμα περισσότερο, νομίζω. Mm-hmm.
1: Πώς μεταφράζεται στην πράξη αυτό που λέει και το μήνυμα των εκδηλώσεων αναστοχασμός και ανθεκτικότητα για τα ίδια τα μνημεία της περιοχής μας? Θέλω να πω, υπάρχουν παραδείγματα κάποιων θησαυρών που έχουν μείνει μακριά από τα φώτα ίσως της δημοσιότητας και κινδύνευσαν αλλά αναβίωσαν χάρη στις παρεμβάσεις των υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Κοιτάξτε, να σκεφτείτε ότι έχει πάρα πολλούς χώρους η Αχαΐα. Και
1: αυτό είναι και δύσκολο, έτσι, δηλαδή, να τα διαχειριστεί κάποιος.
0: Ναι, και διασκορπισμένος είναι μεγάλη η έκταση της Αχαΐας. Και βέβαια υπάρχουν τέτοιοι χώροι. Και αυτή τη στιγμή δεν μου έρχεται απλά κάποιο παράδειγμα. Σχεδόν σε όλους τους αναδειγμένους χώρους, αν δεν υπήρχε η παρέμβαση αρχαιολογικής υπηρεσίας, δεν θα είχαν διασωθεί και να έχουν τεκμηριωθεί ανασκαφικά. Mm-hmm. Και που είναι και αυτό πάρα πολύ σημαντικό για τη διατήρηση των δεδομένων. Ένα μνημείο σκέτο, χωρίς να ξέρουμε το context του, το ανασκαφικό, είναι λυπές.
1: Βέβαια, έχει περιεχόμενο από πίσω, ναι, ιστορία που περιμένουμε να μας αφηγηθεί. Και νομίζω ότι αυτό είναι και ένα ενδιαφέρον κομμάτι και για το κοινό που θα επισκεφτεί ένα μνημείο. Δηλαδή, όχι να δει μονάχα ένα μνημείο, αλλά να δει τι ήταν αυτό. Ποιο ρόλο έπαιζε μέσα στην κοινωνία, στην αρχαιότητα.
0: Η χρονολόγησή του, η χρήση, η λειτουργία του, η αρχιτεκτονική του, όλα αυτά πρέπει. Γι' αυτό είναι και δύσκολο. Γι' αυτό θέλει όλη αυτή την τεκμηρίωση και την έρευνα προτού παραδοθεί ένας χώρος στο κοινό επισκέψιμος. Και αυτό θα το δείτε, νομίζω, σε όλους τους χώρους. Ακόμα και από το 2 παίρνοντας. Σκεφτείτε, το 2 κάποτε πήγε να καταστραφεί γιατί γινόταν εργασίες πριν από πάρα πολλά χρόνια.
1: Βέβαια.
0: Στην περιοχή. Ναι, και έτσι σώθηκε, παρόλο που η υπηρεσία τότε ήταν στα Σπάργανα. Επενέβησαν οι αρχαιολόγοι και έκαναν ένα σκαφί και ξεκίνησε η πρώτη αναστήλωση επί Βασιλείου. Δηλαδή, σε όλα τα μνημεία νομίζω θα το δούμε αυτό που λέτε.
1: Μάλιστα. Κάτι τελευταίο για να μην σας κρατάω περισσότερο. Σχέση των νέων, της νεολαίας, με αυτό που λέμε ιστορία, αρχαιολογία, μνημεία, ποια είναι, έτσι όπως την βλέπετε εσείς, έτσι όπως την ζείτε και μέσα από την επισκεψιμότητα των αρχαιολογικών χώρων?
0: Αυτό που βλέπουμε είναι ότι υπάρχει μεγάλη επισκεψιμότητα από σχολεία, που είναι τα παιδιά μας, η νεολαία μας, τα νέα παιδιά, έρχονται σε επαφή με την πολιτιστική κληρονομιά. Είναι πολλά τα παιδιά και στα εκπαιδευτικά προγράμματα, πολύ μεγάλη συμμετοχή και επιθυμία τους να πάρουν. Οπότε αυτό είναι ένα θετικό μήνυμα που έχουμε σε σχέση με αυτό που λέτε.
1: Φροντίζετε όμως και εσείς, από ό,τι έχω παρατηρήσει, οι άνθρωποι του Υπουργείου Πολιτισμού, ενώ τα στελέχη του, να μιλάτε στην γλώσσα της νεολαίας. Τι θέλω να πω, για παράδειγμα, παρακολουθούσα πριν από ένα ή 1,5 χρόνο πρόγραμμα το οποίο υλοποιούσε το Αρχαιολογικό Μουσείο και τα παιδιά συμμετείχαν στο πρόγραμμα με την βοήθεια της τεχνολογίας, δηλαδή με AR, εικονική πραγματικότητα, με εργαλεία εμβύθυσης, όπως λέγονται, AR, έτσι, δηλαδή φροντίζετε κι εσείς να εναρμονίζεστε, νομίζω, στο σήμερα.
0: Προσπαθούμε να ακολουθούμε και αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε, γιατί έτσι τραβάμε και το ενδιαφέρον των παιδιών. Το έχουν ανάγκη αυτό. Πρέπει να τους προσεγγίσουμε σύγχρονα μέσα για να τραβήξουμε το ενδιαφέρον τους, όπως ακριβώς το λέτε.
1: Νομίζω ότι τα καταφέρνετε. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και για την επικοινωνία και για τις σκέψεις που ανταλλάξατε μαζί μας και εύχομαι καλή επιτυχία στις εκδηλώσεις.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ και σας ευχαριστώ και για την πρόσκληση και την εκπομπή σας.
1: Και εμείς σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
0: Ήταν η κυρία
1: Ιεροφίλη Ιρίδης Κόλλια, Διευθύντρια των Εφορείων Αρχαιοτήτων Αχαΐας και Ηλίας, και μιλήσαμε για τις εκδηλώσεις που διοργανώνει το Υπουργείο Πολιτισμού στην Πάτρα στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών ημερών πολιτιστικής κληρονομιάς 2026. Ο τίτλος αυτών των εκδηλώσεων: Κληρονομιά σε κίνδυνο, αναβίωση, ανθεκτικότητα, αναστοχασμός. Θα πάρουμε μουσική ανάσα και θα επιστρέψουμε σε λίγο με τη συνέχεια της εκπομπής, δεύτερη ανάγνωση.

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε τοπικό δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Πάτρας. Στο μικρόφωνο η Ειρήνη Μαραγκού. Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στην Πάτρα, στην οδό Καλαβρίτων, κοντά στο νοσοκομείο ο Άγιος Ανδρέας. Άνδρας εισήλθε σε κατάστημα υγιού νομικού ενδιαφέροντος και επιτέθηκε στην πρώην σύντροφό του με αποτέλεσμα να την τραυματίσει. Η γυναίκα διακομίστηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες, ενώ ετήθηκε χορήγησης panic button. Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό του άνδρα. Σοβαρή ποινική υπόθεση με εμπλεκόμενα δύο ανήλικα παιδιά βρίσκεται σε εξέλιξη στο Αγρίνιο μετά από καταγγελία σε βάρος 13χρονου για ασελγείς πράξεις σε βάρος συνομήλικης συμμαθήτριάς του. Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε έξω από το γυμνάσιο στο οποίο φοιτούν οι δύο ανήλικοι. Σε βάρος του 13χρονου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για βιασμό κατά εξακολούθηση, ενώ μετά την απολογία του στις δικαστικές αρχές αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Κλειστό θα παραμείνει και την 5η, 24 Σεπτεμβρίου, το κτίριο γεννηματάς του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών ο Άγιος Ανδρέας, προκειμένου να πραγματοποιηθούν εκτεταμένοι τεχνικοί έλεγχοι και οι απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης. Λόγω της αναστολής λειτουργίας του κτηρίου ακυρώνονται όλα τα προγραμματισμένα για σήμερα ραντεβού των εξωτερικών ιατρίων. Ένα ακόμη περιστατικό απάτη σημειώθηκε στην Πάτρα. Απατεώνας τηλεφώνησε σε ηλικιωμένη και προσποιούμενο στον εγγονό της, την έπεισε να αφήσει σε τσάντα έξω από το σπίτι της τη μαλφή αξίας περίπου 10.000 ευρώ. Η γυναίκα πίστηκε, με αποτέλεσμα τα χρυσαφικά να κάνουν φτερά. Δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα σχηματίστηκε σε βάρος 16χρονου για κατοχή ναρκωτικών στην Πάτρα. Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 16χρονο να προβαίνει σε αγοροπολισία ναρκωτικών με αλλοδαπό άντρα. Συνελήφθησαν και οι δύο κατηγορούμενοι, ενώ σε σωματική έρευνα που τους διενεργήθηκε, βρέθηκαν στην κατοχή του ενήλικα και κατασχέθηκαν 1,3 γραμμάρια κάναβης. Στο σπίτι του ανήλικου, που διέμενε με τη μητέρα του, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 167,4 γραμμάρια κάναβης διαμερασμένα σε 22 ανισοβαρείς αυτοσχέδιες συσκευασίες. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα πρωτοδικών αχαΐας. Καιρός ηλιοφάνεια θα επικρατήσει σήμερα στη Δυτική Ελλάδα με λίγες αραιές νεφώσεις από το μεσημέρι έως τις πρώτες βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Η άνεμη θα είναι αρχικά ανατολική νοτιοανατολική, ενώ από το μεσημέρι θα στραφούν σε βορειοδυτικούς εντάσεως έως 3 μποφόρ.
2: Κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: Και μετά από το τοπικό δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Πάτρας και τη συνάδελφο Ειρήνη Μαραγκού, επιστροφή για τη συνέχεια της εκπομπής Δεύτερη Ανάγνωση. Και εμείς θα πάμε σε κάτι άλλο, θα πάμε σε μια χωροθεατρική παράσταση με τίτλο Ελεύθερη. Την διοργανώνει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στο Ανοιχτό Θέατρο Μεσολογγίου την Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου στις 9, και εντάσσεται στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τα 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου. Θα μιλήσουμε για αυτή την εκδήλωση με ένα πρόσωπο το οποίο μας είναι τουλάχιστον όσοι παρακολουθούμε τις τελετές αφής και παράδοσης Ολυμπιακής Φλόγας πάρα πολύ οικείο. Είναι η κυρία Άρτεμις Ιγνατίου, είναι η χορογράφος και καλλιτεχνική διευθύντρια των τελετών αφής. Κυρία Ιγνατίου, καλό μεσημέρι από την ΕΡΤ Πάτρας.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς, να είστε καλά. Εσείς έχετε συνδέσει, όπως είπα και εισαγωγικά, το όνομά σας με τα μεγαλύτερα παγκόσμια τελετουργικά δρόμενα, όπως είναι η αφή της Ολυμπιακής Φλόγας. Πώς ήταν η σκηνοθετική, αναρωτιέμαι, και χορογραφική μετάβαση από το φως της Ολυμπίας στο συμπυκνωμένο σκοτάδι, επιτρέψτε μου, το βάζω σε εισαγωγικά, και στο μεγαλείο της ιστορικής μνήμης της εξόδου του Μεσολογγίου?
1: Πολύ ενδιαφέρουσα. Πολύ διαφορετική, αλλά ήταν μια μεγάλη πρόκληση για μένα να μπω σε αυτή την ιστορία. Μια ιστορία που, και ένα γεγονός που είναι βαθιά χαραγμένο στη συλλογική μας μνήμη σαν Έλληνες. Με συγκίνησε καλλιτεχνικά ότι πίσω από όλη αυτή την ιστορία υπάρχουν άνθρωποι, άνθρωποι που θυσιάστηκαν. Η ηρωική έξοδος των πολιορκημένων και η θυσία τους, γνωστή ως και ολοκαύτωμα του Μεσολογγίου, συγκλώνησε τότε την Ευρώπη και αναζωπήρωσε το κύμα του ελληνισμού. Και αυτό ήταν ένα γεγονός που με έκανε να έχω μεγαλύτερο ενδιαφέρον να διαβάσω και να κάνω έρευνα σε όλο αυτό το ιστορικό γεγονός και να προσπαθήσω να το προσεγγίσω με τον καλύτερο καλλιτεχνικό τρόπο.
0: Στην παράσταση Ελεύθερη, ο λόγος του Διονυσίου Σολομού συναντά τη σύγχρονη χοροθεατρική γραφή και την πρωτότυπη μουσική του Γιάννη Ψημάδα. Πώς συνομιλούν αυτά τα εσωτερικά νοήματα του Σολομού με τους ερμηνευτές επισκηνής και πώς καταφέρνει το σώμα να γίνει προέκταση του ποιητικού λόγου χωρίς να τον επισκιάζει?
1: Δύσκολα ο εγχείρημα, αλλά νομίζω τα καταφέραμε. Φανταστείτε ότι στις τελευταίες πρόβες έχουμε άλλη μία αύριο, έτσι, σαν γενική δοκιμή σε εμάς με κοστούμια και τα πάντα όλα. Συγκινούμαστε όλοι. Εγώ πραγματικά σε όλη την παράσταση έχω βαθιά συγκίνηση, αλλά και οι ίδιοι ερμηνευτές, ηθοποιοί και χορευτές μπαίνουμε και ταξιδεύουμε μέσα σε αυτό. Ο λόγος του Σολομού είναι ένας πολύ σημαντικός άξονας της παράστασης. Και συνομιλεί με τη σύγχρονη κίνηση και φυσικά με την πρωτότυπη μουσική του Γιάννη Ψημάδα, με τον οποίο, όπως ξέρετε, έχουμε συνεργαστεί πολλά χρόνια στις τελετές αυτής της παράδοσης, και η συνεργασία είναι πολύ δυνατή. Δεν λειτουργεί όμως η μουσική του ως συνοδεία της κίνησης. Έχει ένα ακόμα χαρακτήρα έτσι στην παράσταση και δημιουργεί, πέρα από τη μουσική στις χορογραφίες, το ηχητικό τοπίο μέσα στο οποίο κινούνται οι άνθρωποι της ιστορίας. Υπάρχει και ένα τραγούδι, υπάρχουν δύο τραγούδια τέλος πάντων, που ο ίδιος ο Γιάννης Ψημάδας ερμηνεύει, και είναι αρκετά δυνατές στιγμές και αυτά.
0: Μάλιστα. Πέρα βέβαια από την απόδοση φόρου τιμής στους ανθρώπους που επέλεξαν συνειδητά την ελευθερία από την υποταγή, τι είναι αυτό που θέλετε να ακουστεί, να ηχήσει πιο δυνατά στις καρδιές όσων βρεθούν όταν σβήσουν τα φώτα της σκηνής? Πώς μεταφράζεται το Ελεύθερη στην κοινωνική και ψυχολογική πραγματικότητα του σήμερα?
1: Ως δημιουργός, αυτό που με ενδιαφέρει είναι να μπορέσω μέσα από την τέχνη και από όλο αυτό που έχουμε δημιουργήσει να ξαναδώσουμε φωνή σε ένα σώμα, σε μια παρουσία, και να φέρουμε όλο αυτό στο σήμερα. Πιστεύω ότι είναι μια παράσταση για την ελευθερία, και αυτό που κυρίως θέλουμε είναι οι άνθρωποι, που, οι θεατές που θα το παρακολουθήσουν, να νιώσουν αυτό που ένιωσαν οι άνθρωποι εκείνη την εποχή. Και να αναγνωρίσουν ότι πάνω απ' όλα είναι να είμαστε ελεύθεροι στην ψυχή, και να αναγνωρίσουν τη θυσία αυτών των ανθρώπων.
0: Νομίζω ότι αυτό είναι ένα μήνυμα το οποίο περνάει σε όλες τις εποχές, διαχρονικά. Δηλαδή αυτή η αγάπη για την ελευθερία, είτε όταν υπάρχει κάποια διάθεση υποταγής από κάποιον άλλον, είτε με την ευρεία έννοια στην εποχή μας. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την επικοινωνία, να ευχηθούμε καλή επιτυχία στην παράσταση. Και,
1: ευχαριστούμε πολύ. Το χρωστάμε και στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και τον Περιφερειάρχη κύριο Φαρμάκη και ιδιαιτέρως τον κύριο Μπράμο, τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού, όπου στήριξαν αυτήν όλη την παράσταση και δουλέψαμε όλοι πολύ αρμονικά μεταξύ μας.
0: Μπράβο, συγχαρητήρια. Εμείς περιμένουμε να τα δούμε επί σκηνής όλα αυτά για τα οποία μας μιλήσατε σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Γεια σας. Καλό μεσημέρι. Ήταν η κυρία Άρτεμις Ιγνατίου, η χορογράφος και καλλιτεχνική διευθύντρια των τελετών Αφής και παράδοσης της Ολυμπιακής Φλόγας. Μιλήσαμε για την χοροθεατρική παράσταση Ελεύθερη, την οποία διοργανώνει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στο Ανοιχτό Θέατρο Μεσολογίου την ερχόμενη Κυριακή στις 9 το βράδυ. Όσοι λοιπόν θέλετε να προγραμματίσετε, κάντε το. Είναι ένα σημαντικό πολιτιστικό γεγονός. Λοιπόν, λίγες νότες και πάμε στην επόμενη τηλεφωνική σύνδεση.

0: Και εμείς να πάμε σε μια άλλη εκδήλωση, η οποία είναι προγραμματισμένη για απόψε στην Πάτρα, σε κεντρικό, στον πιο εμπορικό πεζόδρομο της πόλης, εκεί για να εκπαιμφθεί ένα μήνυμα εθελοντικό. Αναφερόμαστε στην εκδήλωση που διοργανώνει το Κέντρο Εθελοντών Δωτών Μυελού των Οστών του Πανεπιστημίου Πατρών Χάρη σε Ζωή, μαζί με άλλους φορείς, και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι η κυρία Βάσο Αγγελάκη, υπεύθυνη προσέλκυσης του Κέντρου Ενημέρωσης και Προσέλκυσης Εθελοντών Δωτών Μυελού των Οστών του Πανεπιστημίου Πατρών. Κυρία Αγγελάκη, καλό μεσημέρι από την ΕΡΤ Πάτρας.
1: Μεσημέρι, σας ευχαριστώ και εσάς και τους ακροατές σας για την πρόσκληση και για την ακρόαση.
0: Τι θα γίνει το απόγευμα στην Πάτρα?
1: Λοιπόν, γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα Εθελοντή Δότη μέσα στα πλαίσια του Χρυσού Σεπτέμβρη και μεταφέρουμε το μήνυμα «Σε ευχαριστώ Δότη» σε όλο το κοινό της Πάτρας, προσκαλώντας τους να έρθουν. Θα είναι μαζί μας στην εκδήλωση, η οποία συνδιοργανώνεται από το Χάρη σε Ζωή και από το Σύλλογο Φλόγα, Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Ενοπλασματική Ασθένεια, για να εγγραφούν ως εθελοντές δότες μυελού των οστών. Είναι μια πολύ απλή διαδικασία. Θα μπορέσουν εκεί να έρθουν σε επαφή με τους φοιτητές από το Πανεπιστήμιό μας που θα τους ενημερώσουν και να εγγραφούν δίνοντας απλά λίγο δείγμα σάλιου.
0: Μια και το λέτε αυτό, πόσο εύκολο είναι τελικά να πιστεί κάποιος να κάνει την εγγραφή και τη δειγματοληψία και ποια είναι ίσως η μεγαλύτερη παρανόηση που καλείστε να καταρρύψετε όταν μιλάτε στον κόσμο για τη δωρεά μυελού των οστών?
1: Οι περισσότεροι θεωρούν ότι η μέθοδος που ακολουθείται είναι η παλιά μέθοδος της παρακαίρησης, ενώ στις μέρες μας μόνο σε ελάχιστες περιπτώσεις αξιοποιείται αυτή η μέθοδος. Είναι πολύ πιο εύκολη η δωρεά, η οποία γίνεται με συλλογή κυττάρων μέσα από το αίμα μας, μοιάζει σαν μια διαδικασία αιμοδοσίας, δηλαδή σαν να αιμοδοτεί κάποιος. Και με αυτόν τον τρόπο μέσα σε 2 με 3 ώρες θα έχει δώσει μια ευκαιρία σε έναν άνθρωπο που μάχεται για τη ζωή του να παλέψει και να νικήσει την επάρατο νόσο.
0: Μια και αναφερθήκατε σε αυτό, συνηθίζουμε να λέμε ότι πίσω από τις εκδηλώσεις, τις δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, πίσω από κάθε αριθμό νέου εθελοντή κρύβεται η ελπίδα ενός ασθενούς με αιματολογικό νόσημα. Τι σημαίνει πρακτικά για το Χάρη σε Ζωή και τους ανθρώπους που περιμπαίνουν το πολυπόθητο μόσχευμα μια τέτοια μαζική δράση στην καρδιά της Πάτρας και ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να στείλετε και σήμερα μέσα από την επικοινωνία μας στους ακροατές μας?
1: Η Παγκόσμια Δεξαμενή Δωτών αριθμεί περί τα 44 εκατομμύρια εθελοντές δότες. Η δική μας ελληνική δεξαμενή αριθμεί 312.000 δότες. Θέλουμε να ενισχύσουμε αυτή τη δεξαμενή ώστε κανένας ασθενής να μην αισθάνεται ότι δεν υπάρχει δεύτερη ευκαιρία και βοήθεια για αυτόν. Για κάθε ασθενή μας λοιπόν ένας συμβατός δότης που περιμένει να δώσει ελπίδα ζωής σε έναν συνάνθρωπό του. Αυτό είναι το δικό μας μήνυμα, να ενισχύσουμε αυτή τη δεξαμενή. Είναι πραγματικά μια πράξη αλληλεγγύης και ανθρωπιάς η οποία γίνεται μέσα από ασφαλείς και ανώδυνες διαδικασίες. Θα έχουμε το απόγευμα μαζί μας και τη συντροφιά από φοιτητικές μπάντες για να μας πλαισιώσουν. Οπότε θα είναι ένα μεγάλο ευχαριστώ προς τους 44 εκατομμύρια εθελοντές δότες σε όλο τον κόσμο.
0: Αλήθεια, μια και αναφερθήκατε σε αυτό, πώς λειτουργεί η μουσική από τις φοιτητικές μπάντες ως διάβλος επικοινωνίας για να φτάσει το μήνυμα της δωρεάς ζωής στους νέους και τους συμπολίτες μας?
1: Οι νέοι άνθρωποι είναι πιο κοντά σε ανθρωπιστικά μηνύματα και είναι πιο δεκτικοί σε θέματα του εθελοντισμού. Επομένως σε αυτούς απευθυνόμαστε και ο τρόπος με τον οποίο απευθυνόμαστε είναι ακριβώς αυτοί οι ίδιοι. Δηλαδή οι ίδιοι απευθύνονται προς τους συμφοιτητές τους και προς τους νέους της πόλης μας.
0: Μάλιστα. Εμείς ελπίζουμε ότι το μήνυμα θα το εκπέμψετε σε όσο το δυνατόν περισσότερους οι οποίοι θα βρεθούν κοντά σας σήμερα, αλλά και όσους ακούν μέσα από το ραδιόφωνο της ΕΡΤ Πάτρας και θα ήθελαν να γίνουν κρίκοι αυτής της μεγάλης κοινωνικής αλυσίδας. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την επικοινωνία και για την ενημέρωση.
1: Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Ήταν η κυρία Βάσο Αγγελάκη, υπεύθυνη προσέλκυσης του Κέντρου Ενημέρωσης και Προσέλκυσης Εθελοντών Δοτών Μυελών των Οστών του Πανεπιστημίου Πατρών, Χάρη σε Ζωή. Μιλήσαμε για την απόψινή εκδήλωση που διοργανώνει ο Φορέας μαζί με το Σύλλογο Γονέων Παιδιών με Καρκίνο Φλόγα απόψε στην Πάτρα. Όσοι βρεθείτε, όχι μόνο να παρακολουθήσετε την εκδήλωση, αλλά θα λέγαμε τολμήστε. Τολμήστε να γίνετε και εσείς εθελοντές δότες μυελού των οστών, γιατί όπως είπαμε πίσω από κάθε αριθμό ενός εθελοντή, ενός νέου εθελοντή, κρύβεται η ελπίδα ενός ασθενούς ο οποίος αντιμετωπίζει αιματολογικό νόσημα.

0: Και εμείς να πάμε σε κάτι άλλο, να πάμε όπως συνήθως κάνουμε στην εκπομπή μας στους δρόμους της Πάτρας, να δούμε πώς εξελίσσεται η κίνηση, το κυκλοφοριακό αυτή την ώρα, με την βοήθεια του κύριου Ανδρέα Βασιλόπουλου, ταμεία του ραδιοταξί Πάτρας 18300. Κύριε Βασιλόπουλε, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Βασιλάκη.
0: Πώς έχουν τα πράγματα σήμερα, ο καλός καιρός συνεχίζεται, οι συνήθειές μας.
1: Ήρεμη μέρα μπορώ να πω.
0: Μην τη ματιάσω.
1: Έτσι, το διπλοπαρκάρισμα δεν κόβεται.
0: Ναι.
1: Και πρέπει να μας γίνει συνήθεια ότι το κέντρο της πόλης δεν είναι γεροδιδαχή. Δεν υπάρχουν πάρκινγκ, δεν υπάρχουν μεγάλα πάρκινγκ. Το κέντρο της πόλης πλέον δεν είναι για τα γεροδιδαχή. Το κέντρο της πόλης είναι για να περπατάς και να καταβίνεις με τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
0: Προβλήματα με έργα υπάρχουν.
1: Προβλήματα με έργα συνεχίζουν να υπάρχουν. Τα έργα δεν σταματάνε καθημερινά και καθημερινά αλλάζουν και μεριές. Σήμερα σκάβουν επί της Καραλάμπη, γενικά όλο εκείνο το τετράγωνο στα Ψηλαλόνια και επί της Γούνας γίνονται κάποιες εργασίες. Θέλει προσοχή και καλό είναι να τα αποφεύγουμε. Εκεί υπάρχει λίγο πρόβλημα. Σκάβουν όλη την περιοχή γύρω-γύρω και στην τελική της πλατείας Βούδη που είναι το φυσικό αέριο και από την άλλη μεριά προς την Αγία Σοφίας που σήμερα έχουμε κάποια προβλήματα γιατί η Κεφαλινία είναι κλειστή λόγω του φυσικού αερίου και έχουμε και τη Λαϊκή εκεί. Πιο πολύ προβλήματα έχουμε εκεί παρά μέσα στο κέντρο.
0: Μάλιστα.
1: Στο κέντρο το πρόβλημά μας είναι το διπλοπαρκάρισμα. Αν δεν είχαμε το διπλοπαρκάρισμα θα είμαστε πολύ πιο άνετοι και πολύ καλύτερα.
0: Μάλιστα. Για να δούμε λοιπόν πώς είναι τα πράγματα στο υπόλοιπο της ημέρας. Να σας ευχαριστήσω για την επικοινωνία και την ενημέρωση. Ελπίζουμε ότι θα βελτιωθεί γενικώς η κατάσταση το επόμενο διάστημα. Το χρειαζόμαστε, το έχουμε ανάγκη γιατί αρκετή υπομονή έχουμε εξοδέψει όλοι μας.
1: Για να διορθεί η κατάσταση στο κέντρο της πόλης πρέπει να καταλάβουμε και εμείς οι πολίτες, πέρα από τους υπεύθυνους που πρέπει να λάβουν τα μέτρα που πρέπει να λάβουν, ο καθένας από τη μεριά του. Πρέπει και εμείς οι πολίτες να καταλάβουμε ότι πλέον το κέντρο της Πάτρας δεν είναι για τα διδαχή, το κέντρο της Πάτρας είναι για να περπατάς.
0: Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Για να δούμε. Σας ευχαριστώ καλά. Πολύ για την επικοινωνία. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Ανδρέας Βασιλόπουλος. Γεια σας. Ταμεία στο ραδιοταξί Πάτρας 18300. Μας είπε πώς εξελίσσεται η κίνηση στους δρόμους της πόλης αυτή την ώρα. Εμείς κουβεντιάζαμε νωρίτερα για την 200η επέτειο της εξόδου του Μεσολογγίου. Είμαστε το 2026. Είναι μια από τις κορυφαίες στιγμές της Ελληνικής Επανάστασης και ένα γεγονός που άφησε ένα εξίτηλο αποτύπωμα στη νεότερη ελληνική και ευρωπαϊκή ιστορία. Είπαμε για την εκδήλωση της ερχόμενης Κυριακής με την παράσταση Ελεύθερη. Κουβεντιάσαμε και με την κυρία Άρτεμη Ιγνατίου γι' αυτό. Μας έρχεται όμως και μια είδηση η οποία έχει να κάνει με τον εορτασμό της επετείου της εξόδου του Μεσολογγίου. Με αφορμή λοιπόν αυτή τη σημαντική επέτειο, το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, που έχει ενδιαφέρον σταθερό για τις κωβικές στιγμές της ιστορίας και του πολιτισμού της χώρας, συνεργάζεται με τον Δήμο της Ιερής Πόλης Μεσολογγίου και το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος και θα διοργανώσει την εκδήλωση «Η Φανή Αρντάν στον κήπο των ηρώων Μεσολόγγι». Θα γίνει υπό την αιγίδα της πρεσβείας της Γαλλίας στην Ελλάδα. Στις 10 Οκτωβρίου, η διακεκριμένη Γαλλίδα ηθοποιός Φανή Αρντάν θα βρεθεί στο ιστορικό κήπο των ηρώων, τιμώντας με την παρουσία της την επέτειο των 200 ετών από την έξοδο. Θα είναι μια βραδιά αφιερωμένη στην ελευθερία, την ποίηση και τη διαχρονική απήχηση του Μεσολογγίου. Θα απαγγείλει στα γαλλικά επιλεγμένα ποίηματα του Βίκτορο Σουγκό, του Διονυσίου Σολομού και του Λόρδου Βίρονα, αναδεικνύοντας την οικουμενική διάσταση του τόπου, που όπως συμπιώνει και ο Δήμος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου, 200 χρόνια μετά παραμένει ένα οικουμενικό σύμβολο αξιοπρέπειας, υπενθυμίζοντας ότι ο αγώνας για την ελευθερία και τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι αιώνιος και δεν γνωρίζει συμβιβασμούς. Η εκδήλωση εντάσσεται στο νέο άξονα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με τίτλο «Έξοδος, εκτός των τυχών». Είναι μια δέσμη δράσεων που διευρύνει την παρουσία του πέρα από τους καθιερωμένους χώρους του φεστιβάλ και πρόκειται για μια χειρονομία εξωστρέφειας μέσα από την οποία το φεστιβάλ μετακινείται προς το κοινό ενεργοποιώντας διαφορετικά σημεία και τόπους της πόλης και δημιουργώντας νέες συνθήκες καλλιτεχνικής συνάντησης. 200 χρόνια λοιπόν μετά την έξοδο, το Μεσολόγγι, όπως αναφέρει και η σχετική ενημέρωση, παραμένει ένα οικουμενικό σύμβολο ελευθερίας και αυτοθυσίας και η συγκεκριμένη εκδήλωση μέσα από τη σπουδαιότητα και την αναγκαιότητα της τέχνης αναδεικνύει τη διαχρονική σημασία της επετείου. Την επιμέλεια περιεχομένου της εκδήλωσης έχει αναλάβει ο Γιώργος Αρχιμανδρίτης και την καλλιτεχνική επιμέλεια ο Μιχαήλ Μαρμαρινός. Αυτά και από την συγκεκριμένη εκδήλωση, η οποία θα είναι άλλη μια σημαντική λαμπρή στιγμή μέσα σε όλες αυτές τις οποίες έχουμε βιώσει και θα βιώσουμε και το επόμενο διάστημα στην Ιερή Πόλη του Μεσολογγίου. Εμείς κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ήταν η Βάσο Κρεμίδα στην τεχνική επιμέλεια, Κατερίνα Διαμαντοπούλου στην επιμέλεια παραγωγής, Γιώργος Κυριαζής και Κωνσταντίνα Μάντζερ στην επιμέλεια των μουσικών, Μιχάλης Βασιλάκης στο μικρόφωνο. Καλό υπόλοιπο ημέρας.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: Τρίτος μεσημβρινός. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θόδωρος Λούστας. Μαζί μας στην τεχνική επιμέλεια ο Σπύρος Ηλιάδης. Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, γεια σας. Σήμερα δύο έργα μουσικής δωματίου του Johannes Brahms από συναυλία που δόθηκε στη Μόσχα στο πλαίσιο του υπερσιβηρικού καλλιτεχνικού φεστιβάλ Vadim Repin στις 16 Απριλίου 2019. Μια ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση που παρουσιάζουμε μέσω της EBU, της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης. Η εκπομπή μας είναι ζωντανή και το τηλέφωνο της επικοινωνίας μας το 210-6013-167. Θα ακούσουμε πρώτα τη σονάτα για βιολοντσέλο και πιάνο αριθμός 1, έργο 38 του Brahms. Η σονάτα αυτή σηματοδοτεί τις απαρχές του όριμου ύφους του γερμανού ρομαντικού συνθέτη. Τα δύο πρώτα μέρη γράφτηκαν στη Λουτρόπολη Badminster am Stein το καλοκαίρι του 1862. Το φινάλε συνδέθηκε στο Liechtenthal του Baden-Baden το καλοκαίρι του 1865. Η σονάτα για πιάνο και βιολοντσέλο, όπως τη χαρακτηρίζει ο Brahms, τυπώθηκε το επόμενο έτος και αφιερώθηκε στον προσωπικό φίλο του, Joseph Gensbacher. Ήταν καθηγητής μονοδίας στη Βιέννη και ερασιτέχνης βιολοντσελίστας. Η πρεμιέρα της σονάτας δόθηκε στη Βασιλεία της Ελβετίας το 1867 από τον βιολοντσελίστα Moritz Kant και τον Hans von Bülow στο πιάνο. Ωστόσο, η σονάτα έγινε γνωστή σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες χάρη στον επιφανή γερμανό δεξιοτέχνη του βιολοντσέλου Robert Hausmann. Μερικά έτη μετά, ο Brahms του αφιέρωσε τη δεύτερη σονάτα για βιολοντσέλο και πιάνο. Η πρώτη σονάτα αποτελεί φόρο τιμής στον Johann Sebastian Bach. Το βασικό θέμα του πρώτου μέρους, καθώς και το θέμα από το φουγκάτο του φινάλε, προέρχονται αντίστοιχα από τα κοντραπούνκτι 4 και 13 της μνημειώδους τέχνης της φούγκας του μεγάλου κάντορα της Λειψίας. Ακούμε το πρώτο μέρος, αλέκρονον τρόπο σε μία ελάσσονα. Τον βιολοντσελίστα Αλεξάντρ Κνιάζεφ συνοδεύει ο πιανίστας Κωνσταντίν Λίφσιτς από συναυλία που δόθηκε στη Μόσχα στο πλαίσιο του υπερσιβηρικού καλλιτεχνικού φεστιβάλ Vadim Repin στις 16 Απριλίου 2019.

Ακούσαμε το πρώτο μέρος της σονάτας για βιολοντσέλο και πιάνο αριθμός 1, έργο 38 του Johannes Brahms. Ακολουθούν τα δύο τελευταία μέρη, Allegretto quasi menuetto σε La Ελάσσονα και Allegro σε Mi Ελάσσονα. Ο βιολοντσελίστας Αλεξάνδρ Κνιάζεφ και ο πιανίστας Κωνσταντίν Λίφσιτς έχουν και πάλι τον λόγο από συναυλία που δόθηκε στη Μόσχα στο πλαίσιο του υπερσιβηρικού καλλιτεχνικού φεστιβάλ

Ακούσαμε τη σονάτα για βιολοντσέλο και πιάνο αριθμός 1, έργο 38 του Johannes Brahms. Ερμηνεύσαν ο βιολοντσελίστας Αλεξάντρ Κνιάζεφ και ο πιανίστας Κωνσταντίν Λίφσιτς από συναυλία που δόθηκε στη Μόσχα στο πλαίσιο του υπερσιβηρικού καλλιτεχνικού φεστιβάλ Vadim Repin στις 16 Απριλίου 2019. Μια ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση που παρουσιάζουμε μέσω της EBU της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης. Από την ίδια συναυλία ακολουθεί η σονάτα για βιολί και πιάνο αριθμός 3, έργο 108 του Brahms. Η τρίτη και τελευταία σονάτα του ρομαντικού συνθέτη για αυτόν τον συνδυασμό οργάνων γράφτηκε τη διετία 1886-88 και αφιερώθηκε στον επιφανή μαέστρο, πιανίστα και προσωπικό φίλο του Brahms, Hans von Bülow. Η πρεμιέρα δόθηκε στη Βουδαπέστη στις 22 Δεκεμβρίου 1888 από τον Ούγγρο βιολιστή Γιένε Χούμποι και τον συνθέτη στο πιάνο. Σε αντίθεση με τις δύο πρώτες σονάτες για βιολί και πιάνο του Brahms που αποτελούνται από τρία μέρη, η παρούσα σονάτα είναι τετραμερής. Ακούμε τα δύο πρώτα μέρη, Allegro σε ρε λάσονα και Adagio σε ρε μίζωνα. Ερμηνεύουν ο βιολιστής Vadim Repin και ο πιανίστας Κωνσταντίν Λίφσιτς.

Ακούσαμε τα δύο πρώτα μέρη της σονάτας για βιολί και πιάνο αριθμός 3, έργο 108 του Johannes Brahms. Ακολουθούν τα δύο τελευταία μέρη. Un poco presto con sentimento σε fa dies elasona και φινάλε με ένδειξη presto agitato σε relasona. Ο βιολιστής Vadim Repin και ο πιανίστας Konstantin Lifshitz έχουν και πάλι τον λόγο.

Ακούσαμε τη σονάτα για βιολί και πιάνο αριθμός 3, έργο 108 του Johannes Brahms. Ερμήνευσαν ο βιολιστής Vadim Repin και ο πιανίστας Κωνσταντίν Λίφσιτς από συναυλία που δόθηκε στη Μόσχα στο πλαίσιο του υπερσιβηρικού καλλιτεχνικού φεστιβάλ Vadim Repin στις 16 Απριλίου 2019. Μια ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση που παρουσιάσαμε μέσω της EBU της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης. Στον υπόλοιπο χρόνο της εκπομπής μας, το lead υπό τον τίτλο «Φεράτ, προδοσία, έργο 105 αριθμός 5» του Brahms πάνω σε ποίηση του Carl Lemke. Εδώ, μια νύχτα με άβρα υπό το σελινόφος, ένας άνδρας πλησιάζει στην οικία της αγαπημένης του. Κρυμμένος σε φλαμουριά βλέπει όμως έναν άλλον άνδρα να βγαίνει από την εξώπορτα και ακούει την αγαπημένη του να του λέει: «Μη με αφήσεις να περιμένω αύριο, σε αγαπώ πολύ». Στο τέλος του ποίηματος, η άπιστη γυναίκα ανακαλύπτει με το φως της ημέρας το άψυχο σώμα του εραστή της. Τον γερμανό βαθύφωνο Herbert Alsen συνοδεύει ο πιανίστας Michael Rauhausen από ηχογράφηση της ραδιοφωνίας του Βερολίνου στις 9 Ιουλίου 1943 κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ήταν η εκπομπή του τρίτου προγράμματος, τρίτος μεσημβρινός, που επιμελείται και παρουσιάζει ο Θόδωρος Λούστας. Ευχαριστώ πολύ τον Σπύρο Ηλιάδη που είχε την τεχνική επιμέλεια.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Θεοδώρα, αυτοκράτηρα του Βυζαντίου. Η συναρπαστική ιστορία της Θεοδώρας παρουσιάζεται με τη συμμετοχή της διεθνώς καταξιωμένης σοπράνο Χριστίνας Πουλίτσι, του κορυφαίου βαρύτονου Δημήτρη Τηλιακού και του σπουδαίου τενόρου Φίλιππου Μοδινού. Η νέα ελληνική όπερα του Θεόδωρου Στάθη. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.

0: Είναι η εκπομπή του τρίτου προγράμματος, οδηγός ορχήστρας για νέους με τον Νίκο Ξανθούλη. Στην κονσόλα του ήχου και σήμερα ο αγαπητότατος Κώστας Κυριακάκης. Κυρίες και κύριοι, σήμερα έχουμε έναν αγαπητό φίλο, αγαπητό μουσικό, εξαιρετικό βιολιστή, εξαιρετικό μαέστρο, έναν συνδικαλιστή σκληρό πολλές φορές, γελάμε, αλλά παρόλα αυτά ξέρουμε τι σημαίνει σωστός συνδικαλισμός. Νίκος Χαλιάσας. Καλώς όρισες, Νίκο Χαλιάσα.
1: Ευχαριστώ
0: από την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι που βρίσκομαι μαζί σου και μαζί με τους ακροατές του τρίτου προγράμματος και είμαστε εδώ να πούμε ό,τι θέλεις.
0: Το πώς φαίνεται ότι ο Νίκος Χαλιάσας είναι μαέστρος είναι από το μολύβι του. Το μολύβι του λοιπόν είναι ένα χοντρό μολύβι που από τη μια πλευρά είναι κόκκινο και από την άλλη είναι μπλε. Πιο χαρακτηριστικό πράγμα από αυτό για τους μαέστρους δεν υπάρχει.
1: Αυτά τα παραγγέλνω 20-20.
0: Ναι, ξέρω.
1: Και τα έχουν σε βιβλιοπωλείο στην Κρήτη.
0: Όχι μόνο, υπάρχουν και στην Αθήνα.
1: Υπάρχουν, σταμάτησα να τα βρίσκω.
0: Στην Ιπποκράτους, μπορώ να το πω με σημεία. Δίπλα στο Νάκα.
1: Κάποτε τα είχε ο ίδιος ο Νάκα. Σταμάτησε να τα φέρνει. Από το διαδίκτυο τα βρίσκω τώρα στο βιβλιοπωλείο Λιχνάρι.
0: Την πρώτη φορά που το είδα αυτό, Νίκο, ήταν ο Θόδωρος Αντωνίου που μου έδειξε πώς το χρησιμοποιεί. Όταν λοιπόν διευθύνω κι εγώ, γιατί ξέρεις με το δικαίωμα του συνθέτη να διευθύνεις και αέρα σου, παίρνω κι εγώ το μολυβάκι μου κόκκινο και μπλε και κάνω τις απαραίτητες σημειώσεις. Αλλά θέλω να μας πεις τι κάνεις με κόκκινο και τι κάνεις με μπλε.
1: Το κόκκινο κατά βάση είναι η είσοδη και το μπλε κατά βάση είναι οι δυναμικές.
0: Ακριβώς αυτό μου είχε δείξει και ο Θόδωρος Αντωνίου.
1: Αλλά μπορεί κάποιος να το κάνει και ανάποδα, δεν έχει σημασία, αλλά έτσι το είχα συνηθίσει από την αρχή, δεν μου είπε κανείς τίποτα.
0: Μια χαρά. Αλλά τώρα με τα tablets. Και αυτά όμως έχουν χρώματα και μπορείς μια χαρά να τα κάνεις.
1: Γενικώς το να σημειώνω επάνω, δηλαδή οι παρτιτούρες μου, είναι μια διαστροφή που μου την κόλλησε προφανώς, φαντάζομαι, ο Τάτης Αποστολίδης. Mm-hmm. Ο δάσκαλός μου στο βιολί, από 5,5 χρόνων που ξεκίνησα βιολί μέχρι τα 19 που τελείωσα. Και είμαι και ο μοναδικός μαθητής που με ξεκίνησε από το μηδέν και με τελείωσε. Λοιπόν, ο Τάτσης πάντα, όταν εντάξει, αργότερα, ας πούμε, στις ανωτέρες που είχαμε τα έργα ρεπερτορίου, και από τη μέση τέλος πάντων, όταν ξεκινούσα ένα καινούριο έργο, μου έδινε το δικό του και περνούσα όλα τα δοξάρια και τις δυναμικές και τα πάντα. Και άπειρα πράγματα. Και μια μέρα. Έχω πάει, δεν θα πω όνομα τώρα, φυσικά εννοείται, σε μια τάξη ενός άλλου στο Δύο Αθηνών δίπλα που ήταν συμμαθητές μου και έπαιζε ο συμμαθητής μου Μέντελσον. Και βλέπω την πρώτη σελίδα και έγραφε σε κάποιο σημείο στραγάλια, σε κάποιο άλλο πιο κάτω στραγαλάτο, σε κάποιο παρακάτω θα του άρεσαν πάρα πολύ προφανώς οι ξηροί καρποί και τα στραγάλια. Ήταν μόνο αυτό, 3-4 φορές στην πρώτη σελίδα, ούτε δοξάρι, ούτε δυναμική, ούτε τίποτα. Και λέω, τι λες τώρα, ας πούμε.
0: Ναι, υπάρχει και αυτό. Γενικά ο χώρος μας χαρακτηρίζεται από ένα φάσμα που κινείται ανάμεσα σε μετρίους και τζίνιους. Σάματε έτσι δεν είναι όλος ο κόσμος σε κάθε έκφανση της ανθρώπινης δραστηριότητας.
1: Απέφυγες να πεις από κακούς, το δεν ξέρω γιατί.
0: Εντάξει,
1: έχει υπάρχει
0: από κακούς, υπάρχει και αυτό έτσι. Ναι, ίσως δεν θέλουν να
1: αλλά τουλάχιστον συνήθως όταν κάποιο, όπως και σε κάθε επάγγελμα, έτσι, ναι, δεν είναι, ναι. Παντού υπάρχει αυτό. Ναι, ναι. Έτσι, και δυστυχώς κιόλας υπάρχει σε επαγγέλματα που είναι πιο σημαντικά. Έτσι, όπως κάποτε μου είχε πει στο Λονδίνο ο καθηγητής μου στο βιολί, εκεί τα αναπτυχιακά, ο Γκριγκόρη Ζίσλιν, και πάντα όταν κάνω κάποιο λάθος, σαν να σκεφτώ με τον εαυτό μου και έκανα. Don't worry, μου λέει. Nobody dies from your mistakes. Έτσι, θα κάνει ο μουσικός ένα λάθος, δύο λάθη, κανείς δεν πεθαίνει. Αν κάνει λάθος ο γιατρός, πεθαίνει ο άλλος.
0: Λοιπόν, έκανα αυτή την ερώτηση στον Βίκτορα Παναγιωτακόπουλο, που είναι καρδιοχειρουργός στον Ευαγγελισμό. Και του λέω, γιατί έχω εγώ άγχος, μη χάσω κάποια νότα. Εσύ δεν έχεις άγχος? Όχι, μου λέει, δεν έχω άγχος. Λέω, για στάσου τον Βίκτορα, του λέω, σε παρακαλώ, πώς είναι δυνατόν να μην έχεις άγχος? Μου λέει, εκείνη την ώρα που δουλεύω, είμαι μόνος μου, εσύ είσαι εκτεθειμένος μου.
1: Ναι, πολύ σωστό. Έχεις τους από κάτω που ακούνε.
0: Δηλαδή, σκέψου λίγο εικόνα στο Ηρώδιο, 5.000 κόσμο. Καλά, αφενός έχεις περάσει το σοκ της πρώτης πρόβας που σε περιμένουν όλοι οι συνάδελφοι να παίξεις καλά.
1: Ναι.
0: Πολλοί από αυτούς.
1: Καλά,
0: ναι, και να διευθύνεις και να παίξεις. Να ερμηνεύσεις σε κάθε περίπτωση. Ναι. Μετά όμως είναι και εκείνα τα 5.000 άτομα στο Ηρώδιο. τα 12.000 άτομα στην Επίδαυρο. Και...
1: Αλλά θα πω ότι τώρα σήμερα με έπιασε να επικαλούμε τον Τάτσι, που μου έλεγε ότι και στη γιαγιά σου να παίζεις πρέπει να παίζεις καλά.
0: Τι ωραίο. Τι ωραίο. Εγώ λοιπόν, Νίκο Χαλιάσα, διαβάζοντας κάποια εποχή για να δω τι θα κάνω με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Λυρικής, η English National Opera είχε το ωραιότερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που έχω δει παγκοσμίως. Έλεγε λοιπόν ότι όταν ήταν να πάνε να παίξουν σε παιδιά με νοητική υστέρηση, έπρεπε η απόδοση να είναι 110%. Καλύτερα από ό,τι μπορούσαν να φανταστούν πώς να παίξουν στο Barbican Center ή στο Royal Albert Hall. Γιατί? Γιατί άμα δεν παίζεις καταπληκτικά, δεν πρόκειται να σε παρακολουθήσουν τα παιδιά.
1: Καλά, αυτό με τα παιδιά είναι πολύ, πάρα πολύ σημαντικό και πολύ μεγάλη ιστορία.
0: Δουλεύεις με τα παιδιά πολύ,
1: Πάρα πολύ. Δηλαδή σκέψου ότι κάθε Σεπτέμβρη έχουμε το Φεστιβάλ Μουσικός που φέτος έχει κλείσει 10 χρόνια πλέον, είναι 10ο επαιτειακό. Είναι πλέον το μεγαλύτερο μουσικό περιφερειακό φεστιβάλ στην Ελλάδα. Φέτος λοιπόν κάνουμε 10 νησιά, συνήθως κάνουμε 7-8, αλλά λόγω των 10 ετών για την επέτειο πάμε σε 10 νησιά, στα 12 άνησα. Κάνουμε 17 συναυλίες και περίπου 40 εκπαιδευτικές δράσεις.
0: Αυτό το
1: και
0: καλοκαίρι του 26?
1: Τώρα, ναι, το 26. Και είναι η 10η του χρονιά. Και το κάνουμε μετά τις 15 Σεπτεμβρίου για να έχουν ανοίξει τα σχολεία, ώστε τα σύνολα που πηγαίνουν 6-7 σύνολα κάθε χρόνο, τα πρωινά να κάνουν εκπαιδευτικές δράσεις στα σχολεία. Να έχουν τα παιδάκια την ευκαιρία από κοντά να μας δουν, να μας ακούσουν, να τους εξηγήσουμε, να μας ρωτήσουν, τα πάντα όλα διαδραστικά. Θέλω κιόλας να αναφέρω μία. Είμαι σίγουρος ότι και άλλοι συνάδελφοι έχουν ζήσει αρκετές φορές συγκλονιστικές εμπειρίες στο εκπαιδευτικό κομμάτι, αλλά πριν από 6 χρόνια από αυτό το φεστιβάλ το μουσικό, στο οποίο έχει επίκεντρο την ΚΟ και την Ρόδο και πηγαίνουμε και στα υπόλοιπα γύρω-γύρω νησιά, αλλά στα υπόλοιπα όταν είναι πιο μικρά, όπως είναι το Καστελόριζο, όπως είναι η Χάλκη, όπως είναι η Κάσος, η Νήσερος κτλ. Δεν πηγαίνουμε κάθε χρόνο, πηγαίνουμε κάθε 2 χρόνια, mm-hmm. για να αλλάζουν, να γίνεται ένας γύρος. Και είχαμε πάει στη Χάλκη τότε πρώτη φορά. Και με το που φτάσαμε, ήμασταν 12 έγχορδα και φλάου, το Mark Grauel θυμάμαι, πήγαμε κατευθείαν το πρωί στο σχολείο, στο δημοτικό επάνω. Ήταν 12 τα παιδάκια του δημοτικού και ήμασταν και εμείς 12. Και λένε οι δάσκαλοι, είδα εγώ μια ωραία σκιά κάτω στην αυλή, να κάτσουμε εκεί, να κάτσουμε εκεί. Λένε οι δάσκαλοι στα παιδάκια, θα φέρετε 12 καρέκλες για τους μουσικούς μας. Κατεβάζουν τις καρέκλες τα παιδιά, προφανώς δεν καταλάβανε πολύ καλά και έχουν κάτσει τα παιδάκια. Και όταν πήγαμε εμείς προς τα εκεί, οι δάσκαλοι, αχ παιδιά, είναι για τους μουσικούς μας. Εμείς θα κάτσουμε κλαδό, εντάξει, κανένα πρόβλημα. Ήταν όμως ένα παιδάκι το οποίο ήταν καθισμένο στην καρέκλα του και έκανε ήχους, ξέρεις πως είναι τα παιδάκια που έχουν πρόβλημα. Κάπως έτσι, ας πούμε. Και δεν έφυγε. Είχε και δική του δασκάλα πέραν της τάξεως. Έτσι, λίγο θορυβήθηκαν δασκάλα. Μην ανησυχείτε, έχουμε χρόνο εδώ πέρα. Κάντε την ησυχία σας, χειριστείτε το, δεν μας πειράζει καθόλου. Μετά από λίγη ώρα έχει πάει το παιδάκι μαζί με την καρέκλα από την άλλη μεριά που ήταν τα υπόλοιπα κλαδών. Και καθόμαστε, ξεκινάμε εμείς για να παίξουμε. Και ξεκινάμε με μικρή νυχτερινή μουσική και λέω τώρα, το παιδάκι συνέχιζε και έκανε αυτό τον ήχο. Με το που ξεκινήσαμε τη μικρή νυχτερινή μουσική, γύρισα κιόλας και το κοίταξα, σταμάτησε, άρχισε να κινείται πλέον στο ρυθμό της μουσικής, γαλινεμένο, ήτανε συγκλονιστική στιγμή, συγκλονιστική.
0: Ποιο είναι το πρώτο κομμάτι που θα ακούσουμε?
1: Θα ακούσουμε ένα απόσπασμα από την 7η Συμφωνία Μπετόβεν, την οποία παίξαμε το Μάιο του 26 στο Μέγαρο Μουσικής Εθνών, στην αίθουσα Μητρόπουλος, στην ετήσια μεγάλη μας συναυλία με την Καμεράτα Τζούνιορ, την οποία έχω τη χαρά να διευθύνω εδώ και 10 χρόνια. Μια ορχήστρα εκπαιδευτική για νέα παιδιά από 10 έως 25-26 ετών, χωρισμένη σε 2 τμήματα, τα μικρά μας που είναι από 10 έως 15 περίπου και τα μεγάλα που είναι από 15 έως 25. Τα μεγάλα φυσικά θα ακούσουμε. Αυτή η δουλειά είναι πάρα πολύ σημαντική. Την ξεκίνησε ο Δημήτρης Οσέμσης. Είναι η μόνη ορχήστρα που κάνει σοβαρή εκπαιδευτική δουλειά για τα παιδιά εδώ και 20 χρόνια σχεδόν. Ξέρουμε πολύ καλά, δυστυχώς, και εσύ και εγώ ήμασταν στο Δύο Αθηνών. Το Δύο Αθηνών κάποτε είχε μια πάρα πολύ καλή συμφωνική ορχήστρα μαθητική. Με τα χρόνια έχει φθήνη, υπάρχει, εντάξει, ευτυχώς υπάρχει. Αλλά ίσως είναι και το μοναδικό όδιο που έχει και είχε και από παλιά μια σοβαρή
0: και
1: ορχήστρα.
0: Και το κρατικό της Θεσσαλονίκης.
1: Ναι, εντάξει, μιλάω για την Αθήνα κατά βάση τώρα. Δυστυχώς τα υπόλοιπα οδεία μπορεί να έχουν εξαιρετικούς συναδέλφους δασκάλους, έτσι, γιατί πια έτσι όπως έχει γίνει και η Αθήνα, τώρα αν ξέρω ένα συνάδελφος εξαιρετικός μένει στην Κηφισιά, πολύ πιο εύκολα θα πάει να διδάξει ένα σχολείο, σε ένα οδείο με τις χωρίες της Κηφισιάς, ή αντίστοιχα ο άλλος εγώ που μένει κάτω στην Γλυφάδα, στις Γλυφάδας, παρά να τρέχει ας πούμε τα απογεύματα στο κέντρο των Αθηνών για να διδάξει στο Οδείο Αθηνών ή στο Εθνικό ή στο Ελληνικό που ήταν τα παλιά μεγάλα οδεία. Έτσι λοιπόν τα οδεία δεν έχουν ορχήστρες και δεν μπορούν τα παιδιά να έχουν την ευκαιρία να παίξουν μέσα σε μια ορχήστρα όσο είναι μαθητές ακόμα. Οπότε η Καμεράτα Τζούνιορ δίνει αυτή την ευκαιρία σε αυτά τα παιδιά. Και αυτό είναι και ένα γενικότερο πρόβλημα πλέον για τις ορχήστρες μας επαγγελματικές, έτσι, γιατί το λέω χρόνια αυτό. Όταν γίνεται μια ακρόαση και έρχονται μερικοί, όχι φυσικά όλοι αυτοί που περνάνε την ακρόαση, καταπληκτική μουσική, και είναι τουλάχιστον 2-3 ας πούμε που χτυπάνε τρομερά δυνατά μια θέση, δεν ξέρεις ποιον να πάρεις ας πούμε, κάποιον μπορεί να δικήσεις κιόλας εκείνη την ώρα οι κριτές. Αυτοί όμως οι άνθρωποι που παίζουν καταπληκτικά το όργανό τους, είτε είναι το βιολί, είτε τσέλο, είτε φλάουτ, είτε κλαρινέτο, είτε φαγκότ, οτιδήποτε, πάνε μέσα, έρχονται μετά μέσα στην κρατική και παίζουν ένα έργο ρεπερτορίου, μια συμφωνία Μπετόβεν, μια συμφωνία Μπραμς, μια συμφωνία Σούμπερτ και δεν έχουν ξαναπαίξει ζωή τους.
0: Τι λες τώρα.
1: Έτσι, το ξέρεις πολύ καλά.
0: Το ξέρω γιατί τα περάσαμε.
1: Λοιπόν, αν βασικά έργα του βασικού ρεπερτορίου δεν τα κάνεις όσο είσαι ακόμα μαθητής και μετά πας ας πούμε σε μια επαγγελματική ορχήστρα και παίξεις, εντάξει, είναι πρόβλημα.
0: Υπάρχουν όμως και άλλες ορχήστρες νέων, σωστά?
1: Υπάρχουν.
0: Πού κάνουν δουλίτσα?
1: Δεν ξέρω αν κάνουν
0: σε
1: δουλίτσα.
0: Σε τι ξεχωρίζει η δικιά σας?
1: Σημασία έχει να μπορείς να εκπαιδεύσεις τα παιδιά γνωρίζοντας ο ίδιος ένα όργανο ορχήστρας, mm-hmm. όπως έχω την πολυτέλεια να το πω για αυτή την περίπτωση να έχω εγώ, έτσι, το βιολί. Άρα όταν θέλω να δείξω κάτι παίρνω και το βιολί κάποιου παιδιού και τους δείχνω. Για την περίπτωση να έχω εγώ, έτσι, το βιολί. Άρα όταν θέλω να δείξω κάτι παίρνω και το βιολί κάποιου παιδιού

0: κατά τον ίδιο τρόπο να παράξουν κατά το δυνατόν την ίδια ποιότητα ήχου, έτσι, αυτό που το λέω κιόλας συνέχεια στα παιδιά, τι πουλάμε εμείς, πουλάμε ήχο. Ο άλλος πουλάει, ξέρω εγώ, σε ένα μαγαζί με ρούχα, παντελόνια. Ο άλλος πουλάει σε ένα μαγαζί, σε μια καφετέρια, καφέδες και ούτω καθεξής. Εμείς πουλάμε ήχο. Και τη σήμερα ημέρα, εντάξει, τα παιδιά ακόμα είναι παιδιά, θα παίξουν και φάλτσα, αλλά ξέρεις πάρα πολύ καλά που έχει φτάσει στο επίπεδο των μουσικών παγκοσμίως, τις νότες παίζουν όλοι. Ολόσωστα. Αν δεν παίξεις τις νότες ολόσωστα, δεν περνάς ούτε την είσοδο μιας αίθουσας συναυλιών. Έτσι. Ναι. Άρα, τι θα διακρίνει τον έναν μουσικό από τον άλλον ως καλύτερο είναι ο ήχος που θα παράξει. Και η μουσικότητα γενικότερα, η άποψη, ας πούμε, η μουσική. Έτσι. Οπότε αυτό που προσπαθώ να μάθω στα παιδιά είναι πώς θα παράξουν καλό ήχο και μέσα στην ορχήστρα τον ίδιο ήχο.
1: Εις επίρρωση των λόγων σου, έχω δύο μεγάλους μαέστρους που το έχω δει. Ο ένας ήταν ο Οδυσσέας Δημητριάδης, ο οποίος ήταν βιολιστής. Έτσι. Δηλαδή, θυμάμαι που μιλούσε για τα δοξάρια στο Γευγένη Ανιέγκιν που είχαμε κάνει και τώρα που το έδειχνε ήξερε πολύ καλά πού πάει το δοξάρι και τι κάνει.
0: Κοίταξε,
1: και το άλλο,
0: και θα σου πω για τα
1: το οποίο δεν ξέρω αν είχες παίξει με τον Γιούρι Σιμόνοφ.
0: Ναι.
1: Έχεις παίξει. Λοιπόν,
0: παλιά έρχονταν συχνά στην κρατική.
1: Ναι, θυμάμαι στην ορχήστρα νέων της ΕΟΚ τότε, ήσουν ένα χρόνο πριν από μένα. Mm-hmm. Λέει, γυρνάει και λέει στο πρώτο βιολί, στο κοντσερτίνο. Τα σπικάτα, νι γκουτ. Δεν είναι καλό αυτό το σπικάτα. Το δοκιμάζει και παίζει ο άλλος. Νι γκουτ, νι γκουτ. Του λέει, πάρ το και παίξ' το εσύ. Και το παίρνει. Και το σκίζει. Αυτό ακριβώς είναι. Αλλά ας ακούσουμε λίγο την ορχήστρα. 7η του Μπετόβεν, απόσπασμα, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι. Πριν την ακούσουμε, ήθελα να σου πω ότι κάθε φορά, όχι μόνο στα παιδιά της Καμεράτα Junior, αλλά και στις επαγγελματικές ορχήστρες που πηγαίνω, δίνω τις δικές μου πάρτες. Με τα δικά μου δοξάρια, τις δικές μου δυναμικές. Έχω και αυτή τη διαστροφή. Κάθομαι, χάνω ώρες. Προτιμώ να χάσω εγώ ώρες ατελείωτες.
1: Ναι, λένε όλα
0: να
1: έτοιμα.
0: Περνάω και να είναι όλα έτοιμα, ούτως ώστε να γλιτώσω και κούραση και γκρίνια από τους μουσικούς μου και ώρες πρόβας. Έτσι, γιατί τώρα να λες εκείνη την ώρα, ναι, κάντε αυτό, όχι, περάστε το έτσι. Έχει ο άλλος το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών που θες να πεις, το έχει μπροστά του γραμμένο. Εντάξει, τώρα θα πεις και εκείνη την ώρα κάποια άλλα πράγματα αναγκαστικά. Ναι. Έτσι, αλλά ναι, αυτά.
1: Ας ακούσουμε λοιπόν.

0: Ακούσαμε ένα μεγάλο απόσπασμα από την 7η συμφωνία του Μπετόβεν με τον Νίκο Χαλιάσα να διευθύνει την Καμεράτα Junior. Λοιπόν, Νίκο Χαλιάσα, που σε έχουμε σήμερα μαζί μας. Μιλήσαμε πολύ για την διεύθυνση ορχήστρας, αλλά δεν είναι ποτέ πολύ. Λέει, ξέρεις, ο Πλούταρχος. Κάπου νομίζω στα ηθικά, στα μοράλια, είναι ωραίο να μιλάς για τη μουσική, αλλά όχι πολύ. Παίξε. Με λίγα λόγια.
1: Αυτό είναι αλήθεια, εντάξει. Παίξε. Η μουσική είναι για να παίζουμε και για να ακούμε. Δεν είναι για να μιλάμε πολύ, ούτε να αναλύουμε πολύ.
0: Για στάσου. Για στάσου. Εδώ πέρα υπάρχουν τα ζητήματα της ανάλυσης. Τα τελευταία 30-40 χρόνια το μάθημα της ανάλυσης διεθνώς έχει αναδειχθεί σε ένα μάθημα ουσίας. Εμείς πάλι, όταν σπουδάζαμε, δεν κάναμε ανάλυση, κάναμε σύνθεση περισσότερο. Δηλαδή, όχι πως δεν αναλύαμε, αναλύαμε τα πράγματα, αλλά τώρα έχει δημιουργηθεί μια υπερανάλυση. Πώς το βλέπεις αυτό το πράγμα?
1: Εντάξει, τώρα τι να σου πω. Καταρχάς...
0: Καλά, το έθεσα ήδη προκατηλημένα.
1: Ο καθένας με τον εαυτό του, όταν κάθεται και μελετάει, είτε ως μαέστρος είτε ως ερμηνευτής κάποιου από τα όργανα, προφανώς θα κάτσει και θα αναλύσει και θα το ψάξει και θα σκεφτεί και θα φανταστεί και θα ονειρευτεί και όλα έτσι. Πολλές φορές δεν πάει να κοιμηθούμε και το τραγουδάμε, ας πούμε. Και σκέφτηκα τώρα αυτό, ας πούμε, να το κάνω.
0: Μέσα στον ύπνο μας.
1: Ναι, και μέσα στον ύπνο πολλές φορές. Ξυπνάμε και, ξανά, ας πούμε, τραγουδάμε κάτι. Λοιπόν, και αυτό προφανώς οφείλουμε να το κάνουμε. Απλά εγώ δεν συμφωνώ τόσο πολύ με το να κάθεσαι και να αναλύεις και να λες στη δημόσια σφαίρα. Δηλαδή εκεί είναι που λες να ακούσουμε. Yeah. Έτσι. Διαβάζω και κριτικές, ας πούμε, τι να γράψεις τώρα κριτική, ας πούμε, είναι αστείο πράγμα.
0: Ποιος να γράψει? Εγώ έχω μια περιέργεια. Γράφει κάποιος μια κριτική σε μια εφημερίδα. Υπάρχουν δύο τινά. Ή ήμουνα κι εγώ εκεί ή δεν ήμουν. Αν ήμουνα, γιατί να διαβάσω την κριτική, έχω την άποψή μου.
1: Ακριβώς.
0: Αν δεν ήμουνα, γιατί πάλι να τη διαβάσω, αφού δεν ήμουνα.
1: Ακριβώς. Δηλαδή, μια κριτική έχει νόημα, ας πούμε, στο θέατρο. Το θέατρο παίζεται μια σεζόν. Αν γράφεις εσύ, Νίκο μου, κριτική θέατρου και εγώ σε εμπιστεύομαι, αν μου πεις ότι πήγα και είδα το τάδε έργο.
0: Και απόλαυσα
1: και
0: αυτά.
1: Το απόλαυσα έτσι, γιατί ή δεν μ' άρεσε, γιατί. Έτσι, αφού λοιπόν σε εμπιστεύομαι ως κριτικό θέατρο, ή θα πάω ή δεν θα πάω. Έτσι. Τώρα, μια συναυλία που έγινε, παίχτηκε και τελείωσε τώρα και βρίσκουμε και κάτι ωραίες λέξεις εκεί, ορθοτονικό αυτό και τα λοιπά και δεν ξέρω τι και...
0: Να ναι, δεις που θα είναι ξέρουμε... από κάτι βιβλιαράκι από δίσκους οι περισσότερες από αυτές. Είναι καλό να ξέρεις ξένες γλώσσες. Α, και τώρα βέβαια με το AI είναι πολύ απλό. Ακόμα μια φωτογραφία και ξέφυγες κανονικά.
1: Ναι, είχα παρακολουθήσει, δεν ξέρω αν το είχες δει και εσύ, που είχε έρθει ο Τζον Μάλκοβιτς στο Ηρώδιο πριν από 3-4 χρόνια, ήταν ένα Σεπτέμβριο και έκανε έναν μονόλογο στην ουσία, αλλά είχε και ένα κουαρτέτο και ήταν αναγνώσεις από μουσικών κριτικών ανά τους αιώνες. Ναι, καταπληκτικό. Και ο Μάλκοβιτς καταπληκτικός, δεν το είχες
0: παρακολουθεί. Όχι, για πες και τι συμπέρασμα.
1: Εδώ διάβαζε, ας πούμε, μέχρι και κριτική της εποχής του Μπετόβεν, που πόσο απέσια είναι αυτή η μουσική που ακούσαμε και σκληρή και αυτό και εκείνο. Δηλαδή, καταλαβαίνεις. Λοιπόν, άρα θέλω να πω ότι όταν έχει γίνει μέχρι και θεατρικό για τις μουσικές κριτικές, ας πούμε, καταλαβαίνουμε ότι παγκοσμίως είναι ένα πράγμα λίγο. Εντάξει, δεν θέλω να χαρακτηρίσω, αλλά...
0: Να επιστρέψουμε. Να επιστρέψουμε στη
1: διεύθυνση. Δεν έχει νόημα.
0: Ναι, το κατάλαβε όλος ο κόσμος το σύνορα με αυτά που λέμε. Λοιπόν, διεύθυνση ορχήστρας και πάλι. Για πολλά χρόνια δεν υπήρχε ως μάθημα στην Ελλάδα. Και μάλιστα δεν υπήρχε σε πολλές σχολές του εξωτερικού. Μόνο στις πολύ μεγάλες σχολές υπήρχε αυτό το μάθημα. Και το δίδασκαν μεγάλοι μαέστροι. Θυμάμαι ότι όταν έκανα το δακτορικά μου στην Ακαδημία της Σόφιας, θα σου μιλήσω με απόλυτα νούμερα, σχεδόν. Στο θεωρητικό τμήμα έμπαιναν 100 άτομα. Στην επόμενη χρονιά τα 90 πήγαιναν για καθηγητές μουσικής. Οι 8 για διευθυντές χορωδίας και 2 για διευθυντές ορχήστρας. Είχα μάλιστα παρακολουθήσει ένα μάθημα όπου ήταν δύο πιανίστες που συνήθως ήταν μεγαλύτεροι διευθυντές ορχήστρας που έπαιζαν πιάνο και δίφθινε ο καθένας μεταξύ τους μέσα mm-hmm. στην τάξη, δίφθινε ο καθένας το έργο με τους πιανίστες. Τι είναι το μάθημα της ορχήστρας, πώς γίνεσαι διευθυντής ορχήστρας? Παίρνεις ένα δίσκο και τον διευθύνεις ή παίρνεις μια ορχήστρα και τη διευθύνεις?
1: Εντάξει, προφανώς το ιδανικό θα ήταν να παίρνεις μια ορχήστρα και να τη διευθύνεις ή σύνολα, αλλά δεν είναι εύκολο. Έτσι, δηλαδή το όργανο του μαέστρου είναι η ορχήστρα ή ένα μουσικό σύνολο, ό,τι είναι. Όταν λοιπόν κάθεσαι και μελετάς εσύ ως τρομπετίστας την τρομπέτα σου τόσα χρόνια, εγώ το βιολί μου κτλ., έχω τη δυνατότητα να το ψάξω, να το παλέψω, να κάνω τα λάθη μου, σιγά σιγά να το βελτιώσω μέχρι να φτάσω στη στιγμή που θα παίξω καλά κτλ. Ο μαέστρος λοιπόν κουνάει τα χέρια του και μάλιστα, okay, υπάρχει βασική τεχνική, αλλά από εκεί και πέρα και σε κάθε ορχήστρα ή με κάθε σύνολο που θα συνεργαστείς είναι και διαφορετικά τα πράγματα. Έχεις ένα ανθρώπινο δυναμικό, διαφορετικούς μουσικούς κάθε φορά να διαχειριστείς, διότι είναι μια διαχείριση των ανθρώπων. Το πώς θα μιλήσεις στην πρόβα, δεν μπορείς πάντα να λες τα ίδια πράγματα με τον ίδιο τρόπο, με την ίδια χρειά φωνής κτλ. Και αντίστοιχα δεν σου συμπεριφέρονται με τον ίδιο τρόπο. Μπορεί κάποιος μουσικός να σου συμπεριφερθεί και αγενός κάποια φορά ή ας το πούμε προκλητικά εντός εισαγωγικών, να σε ρωτήσει γιατί το θες αυτό. Τι είναι, έτσι, πρέπει λοιπόν να μπορείς να χειρίζεσαι.
0: Και εγώ το έχω κάνει και αισθάνομαι πολύ άσχημα. Το έχω κάνει σε μένα και πολύ ωραία.
1: Ναι, εντάξει, οκ. Ναι, τι συμβαίνουν λοιπόν όλα αυτά, πρέπει να μπορείς να διαχειρίζεσαι καταστάσεις, να μπορείς να διαχειρίζεσαι την πρόβα, τι είναι σημαντικό να πεις. Σίγουρα, αν θέλεις να κάνεις μια τέλεια δουλειά, πρέπει να δουλεύεις ώρες ατελείωτες. Παράδειγμα, Κουρετζής, ας πούμε. Έτσι. Είναι ίσως ο, αν όχι ο μοναδικός, από τους ελάχιστους μαέστρους ανά τον κόσμο που έχει την πολυτέλεια να έχει την ορχήστρα από κάτω του όση ώρα θέλει. Έτσι, ξεκινάει την πρόβα ό,τι ώρα θέλει και την τελειώνει ό,τι ώρα θέλει. Λοιπόν, και κάνει όσες πρόβες θέλει. Οπότε φτάνει σε ένα σημείο απόλυτης τελειότητας του παίξηματος mm-hmm. και αυτού που ζητάει. Όταν έχεις ένα πλαίσιο όμως ότι μέσα σε 4 ή 5 πρόβες ή 6. Μέσα σε μια εβδομάδα, από τη Δευτέρα μέχρι την Παρασκευή, ας πούμε, που είναι συνήθως, πρέπει να φέρεις εις πέρας ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, μια χι διάρκειας και μια ψη δυσκολίας, δεν μπορείς να κάνεις αυτό που έχεις σκεφτεί στο μυαλό σου πάντα. Έτσι. Και άρα πρέπει να προχωράς ανάλογα με αυτό που παίρνεις. Παίρνεις, δίνεις. Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Εντάξει, το βασικό είναι να ξέρεις να διευθύνεις φυσικά, αλλά. Ξέρεις, το έχω πει και άλλες φορές στη συνέντευξη ότι δυστυχώς δεν φτάνει που τα νέα παιδιά δεν έχουν στη διάθεσή τους ορχήστρες ή σύνολα να διευθύνουν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, γιατί πλέον έτσι όπως έχει ανοίξει το μάθημα από πότε ξεκίνησε να είναι επίσημο. Εγώ όταν σπούδασα διεύθυνση ορχήστρας δεν υπήρχε εδώ στην Ελλάδα, στο εξωτερικό το έκανα. Mm-hmm. Το έκανα αρχικά ως δεύτερο μάθημα στη Royal Academy και στο Royal College του Λονδίνου που έκανα το βιολί. Και μετά το έκανα ως μεταπτυχιακό στο Trinity. Αργότερα, αφού είχα τελειώσει και αυτό, τώρα δεν ξέρω ακριβώς, δεν θυμάμαι τη χρονολογία, δεν έχει και τόσο σημασία, ξεκίνησε να είναι επίσημο μάθημα στα οδεία. Αλλά διδάσκουν διάφοροι καθηγητές πλέον διεύθυνση σε διάφορα οδεία, που καλά-καλά πολλοί από αυτούς δεν διευθύνουν καν, ας πούμε, κιόλας, αλλά ας πούμε ότι παρόλα αυτά μπορεί να διδάξουν αρκετά ορθόδοξα. Τα παιδιά τι θα διευθύνουν? Δεν έχουν αντικείμενο από κάτω. Δεν έχουν υποκείμενο, μάλλον. Ναι.
0: Γιατί αυτοί παίζουν.
1: Ναι.
0: Το λοιπόν, υποκείμενο της μουσικής είναι ο μουσικός.
1: Και επίσης, ακόμα χειρότερα, αυτό είναι που έχω ξαναπεί και πραγματικά με στενοχωρεί, ας πούμε, είναι ότι αυτά τα παιδιά, τα νέα, δεν έρχονται να παρακολουθήσουν πρόβες των ορχιστρών μας. Εδώ είμαστε μέσα στην ΕΡΤ, παραδίπλα είναι η Συμφωνική.
0: Ναι.
1: Εμείς στην Κρατική Ορχήστρα, στο Μέγαρο. Έτσι, στη Λυρική κάτω. Μπορεί οποιοσδήποτε νέος να πει: μπορώ να παρακολουθεί. Δεν θα του πει κανείς όχι. Να έρθει να παρακολουθεί τις πρόβες, πώς λειτουργεί ένας μαέστρος, πώς λειτουργούν οι μουσικοί. Μετά αυτό το παιδί, εάν έρθει και είναι μια από τις πρώτες του φορές προφανώς που θα διευθύνει και δεν έχει αυτή την εμπειρία να ξέρει πώς γίνεται και δεν είναι και μουσικός ορχήστρας επίσης, γιατί κατά 95% τώρα τυχαίο το ποσοστό, αλλά κάπου εκεί πρέπει να είναι. Είναι πιανίστες οι μουσικοί που γίνονται. μετά μαέστροι, ας πούμε. Ή μπορεί να έχουν παίξει κάποιο όργανο, αλλά όχι να έχουν φτάσει να παίζουν σε μια επαγγελματική ορχήστρα. Έτσι. Εγώ και εσύ, ας πούμε, έχουμε περάσει, τώρα παίζουμε. Εντάξει, έχει πάρει και σύνταξη, μπράβο. Λοιπόν, πάνω από 40 χρόνια μέσα σε ορχήστρες. Έχουν περάσει πάνω από το κεφάλι μας εκατοντάδες μαέστροι. Είναι εμπειρίες αυτές. Έχω πάρει πράγματα από τους ανθρώπους που ήταν πάνω από το κεφάλι μου, και πράγματα τεχνικά και πράγματα μουσικά και πράγματα συμπεριφορικά. Λοιπόν, όταν δεν έρχονται να παρακολουθήσουν λοιπόν πώς λειτουργούν οι μαέστροι, και όχι ένας μόνο, μα δεις και αυτόν και τον άλλον την άλλη εβδομάδα και τον παράλληλο την άλλη εβδομάδα, έτσι. Μετά πας μπροστά στην ορχήστρα, δεν ξέρεις τι θα πεις, πότε θα το πεις, πώς θα το πεις, και είναι κρίμα.
0: Τι θα ακούσουμε τώρα, θα ακούσουμε Παγκανίνη.
1: Θα ακούσουμε, ναι, άλλο ένα έργο που παίξαμε τώρα φέτος στο Μέγαρο Μουσικής, στην αίθουσα Μητρόπουλος, το πρώτο κονσέρτο Παγκανίνη, ερμηνευμένο από έναν εκπληκτικό βιολιστή, τον Σιμών Ζου, νικητή του διαγωνισμού Παγκανίνη πριν από 3 χρόνια, τον οποίο είχε την ευγενή καλοσύνη να μας τον φέρει ο Αλέξανδρος Οφιανός, σε μια συναυλία που ήταν και αφιερωμένη στη μνήμη του πατέρα του. Ο Αλέξανδρος έχει σπουδάσει βιολί παλιά στο Ελληνικό Οδείο στον Καφαντάρη και ο αδερφός του βιολοντσέλος του Οδείου Αθηνών. Και τώρα δεν παίζει πια, έτσι είναι επιχειρηματίας, αλλά έχει τεράστια αγάπη για τη μουσική και επειδή θέλει να κάνει και φιλανθρωπικού τύπου συναυλίες, τα τελευταία χρόνια βοηθάει φέρνοντας πρώτα βραβεία διεθνών διαγωνισμών, άρα νέους μουσικούς αλλά εκπληκτικούς, και έτσι υπάρχει το τερκνόν μετά του Φελίμου.
0: Ακούμε
1: και
0: λοιπόν.
1: Τον ευχαριστούμε πολύ.
0: Ο Νίκος Χαλιάσας διευθύνει την
1: Καμεράτα Junior, ορχήστρα των φίλων της μουσικής, και είναι η συναυλία στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών με το πρώτο κοντσέρτο του Παγκανίνη για βιολί.

0: Ακούσαμε λοιπόν το πρώτο κοντσέρτο του Παγιανίνη με τον Σιμών Ζου.
1: Ναι.
0: Κινέζος είναι.
1: Γερμανοκινέζος.
0: Γερμανοκινέζος. Το Σιμών είναι από γερμανικό και το Ζου είναι κινέζικο. Ο Νίκος Χαλιάς σας δείχνει την καμεράτα Junior. Νίκο, θα βάλουμε και λίγο σε Χραζάτ.
1: Α, ναι, βέβαια. Υπέροχο έργο από τα πολύ αγαπημένα μου. Το έχω κάνει κάμποσες φορές. Εδώ είναι μια εκτέλεση με την κρατική μας ορχήστρα Αθηνών. Και μάλιστα είχε η συναυλία την ιδιαίτερη συμμετοχή μιας κοπέλας από τη Ρωσία που είναι sand artist και με ένα τραπέζι που έχει μπροστά της.
0: Ναι. Ήμουνα μέσα σε αυτή τη συναυλία, τώρα το θυμήθηκα. Είναι καταπληκτικό.
1: Το κάναμε μετά και στη Θεσσαλονίκη με την Κοθ. Κατερίνα Μπαρσούκοβα, η οποία με τα μαγικά της δάχτυλα έτσι έχει ρίχνει στο τραπέζι της μπροστά ένα ειδικό τραπέζι, την Άμμο, και υπάρχει μια καμερούλα από πάνω ακριβώς η οποία δείχνει πίσω στην οθόνη και σχηματίζει όλο το παραμύθι. Εκπληκτικό ήταν σαν θέαμα και ελπίζω και σαν ακρόαμα. Νομίζω ότι και η συναυλία ήταν πάρα πολύ καλή και θα χαρείτε τώρα να ακούσετε και κάποια αποσπάσματα.
0: Ο Νίκος Χαλιάς σας διευθύνει την κρατική ορχήστρα Αθηνών σε Χραζάτ.

0: Ακούσαμε ένα απόσπασμα από τη Σεχραζάτ του Ρίμσκι-Κόρσακοφ με τον Νίκο Χαλιάσα να διευθύνει την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Νίκο Χαλιάσα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες. Έχουμε τόσα πολλά πράγματα να πούμε, που δηλαδή κάθε φορά που έρχεσαι...
1: Όποτε χαρά, όποτε έρχομαι μεγάλη χαρά και μπορώ πολύ άνετα και ελεύθερα και χωρίς φόβο και πάθος να λέω τα πράγματα έτσι όπως τα πιστεύω και τα νομίζω εγώ φυσικά. Έτσι.
0: Εξάλλου παρενέβεις από την προηγούμενη φορά, την ώρα που είχα τον Αντώνη Σουσάμογλου, μπήκες μέσα με... στην αρχή εκνευρισμένος νομίζοντας πως λέω κάτι γιατί εγώ, αλλά το αντίθετο.
1: Μα και εσύ τον ρώτησες τον Αντώνη για το Αθήνα Θεσσαλονίκη της ορχήστρας, γιατί ο Αντώνης έχει παίξει και στις δύο ορχήστρες έτσι,
0: ναι, ναι.
1: Ως κορυφαίος βιολιστής στην Αθήνα και ως εξάρχων στη Θεσσαλονίκη. Ήδη του λέγες πριν τον ρώτησες για τα σουβλάκια.
0: Σουβλάκια, καλαμάκια, φέτα, δηλαδή, τυριά και διαφορά.
1: Βρήκες και εσύ όλα τα θέματα τα φλέγοντα και τσουρουφλίζονται μεταξύ Αθήνα και Θεσσαλονίκης.
0: Κυρίες και κύριοι, η εκπομπή Οδηγός Ορχήστρας για νέους με τον Νίκο Ξανθούλη έφτασε στο τέλος της, ευχαριστώντας από τη μια τον Νίκο Χαλιάσα που ήταν μαζί μας.
1: Σε ευχαριστώ και εγώ θερμά, Νίκο μου, για την πρόσκληση και είναι χαρά μου να επικοινωνώ με το κοινό του τρίτου προγράμματος έτσι, συχνά πυκνά.
0: Και τον Κώστα Κυριακάκη για την υπέροχη φροντίδα του ήχου. Κυρίες και κύριοι, γεια σας.
2: Ακούτε Τρίτο.
3: Αφιέρωμα στην Αλίκη Βουγιουκλάκη, 30 χρόνια από τον θάνατό της. Την Κυριακή, στις 8.30 το βράδυ, το νηφικό κρεβάτι του Γιάντε Χάρτοκ και από τη σειρά «Μιλώντας με μορφές του αιώνα» του Αλέκου Λιδωρίκη, Μέρλιν Μονρό.
4: Μαθαίνετε πως δεν υπάρχει ευτυχία. Όχι, όχι, δεν υπάρχει ευτυχία. Τουλάχιστον όπως τη θέλουμε.
3: Δύο ηχογραφήσεις με την αξέχαστη ηθοποιό στην εκπομπή «Το θέατρο της Κυριακής» στο Τρίτο από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
5: Θεοδώρα, αυτοκράτηρα του Βυζαντίου. Η συναρπαστική ιστορία της Θεοδώρας παρουσιάζεται με τη συμμετοχή της διεθνώς καταξιωμένης σοπράνο Χριστίνας Πουλίτσι, του κορυφαίου βαρύτονου Δημήτρη Τηλιακού και του σπουδαίου τενόρου Φίλιππου Μοδινού. Η νέα ελληνική όπερα του Θεόδωρου Στάθη. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.

Ο συνθέτης της εβδομάδας. Άουλη Σάλινεν, χρονολογία γέννησης 1935. Ένα αφιέρωμα που ετοιμάζει και παρουσιάζει για το τρίτο πρόγραμμα ο Μάρκος Μωυσίδης.

Γεια σας. Την εποχή που ο Σάλινεν συνέθετε τα πρώτα του έργα στα τέλη της δεκαετίας του 1950 και στις αρχές της δεκαετίας του 1960, ο μοντερνισμός και ο σιραϊσμός κυριάρχησαν στη φιλανδική μουσική. Ενώ ο συνθέτης επηρεάστηκε και από τα δύο, ανέπτυξε το δικό του στυλ στα μέσα της δεκαετίας του 1960 και σε διάφορες χρονικές στιγμές επικεντρώθηκε στην τονικότητα ή την ατονικότητα. Το κουαρτέτο εγχόρδων αριθμός 1 του 1958 χρησιμοποιεί μια αυστηρή δωδεκάφθονγκη τεχνική, ενώ το κοντσέρτο για ορχήστρα δωματίου του 59 και το δεύτερο κουαρτέτο εγχόρδων της δεκαετίας του 60, Καντσόνα, είδαν το συνθέτη να κινείται προς μια πιο ατονική συνθετική κατεύθυνση. Η Καντσόνα διαθέτει πολλές επαναλαμβανόμενες συγχορδίες και δείχνει την κατεύθυνση που πιθανότατα θα ακολουθούσε το πιο όριμο έργο του Σάλινεν, ιδιαίτερα μέσω της χρήσης της επανάληψης. Η χρήση της επανάληψης πιθανότατα εμπνεύστηκε από την επιρροή του δάσκαλου του Μερικάντο. Άλλα έργα αυτής της περίοδου περιλαμβάνουν το «Mauer Musik», μια σύνθεση του 1962 για ορχήστρα, και το έργο που σηματοδότησε το τέλος της μοντερνίστικης περίοδου του συνθέτη. Μετά ακολουθούν τα έργα «Παραλλαγές για ορχήστρα», που ολοκληρώθηκε το 1963 και σας παρουσίασα σε προηγούμενη εκπομπή, η σύνθεση «4 per 4» του 1965, που υπογραμμίζει τη μετάβαση από την πρώιμη περίοδο του στο πιο ελεύθερο τονικό ύφος, καθώς και το έργο του 1969, το «Πένθυμο εμβατήριο» του Πελτονιέμι Χίντρικ, το τρίτο δηλαδή κουαρτέτο για έγχορδα. Η σημερινή τέταρτη εκπομπή θα ξεκινήσει με το κοντσέρτο για βιολί και ορχήστρα έργο 18, ένα από τα πρώτα έργα στα οποία μπορεί να ακουστεί η όριμη φωνή του Σάλινεν παρά τη διάχυτη επιρροή του Δημήτρη Σωστακόβιτς. Ακούμε το πρώτο μέρος και επανέρχομαι. Κοντσέρτο για βιολί, έργο 18, πρώτο μέρος, Andante Sostenuto, παίζει ο Γιάκο Κουσίστο. Μαζί του η Γερμανική Κρατική Φιλαρμονική Ορχήστρα της Ρινανίας Παλατινάτου υπό την διεύθυνση του Άρη Ράσιλάινεν.

Ακούσατε το πρώτο μέρος «Andante sostenuto» από το κονσέρτο για βιολί και ορχήστρα, έργο 18, του Άουλη Σάλινεν, συνθέτη αυτής της εβδομάδας. Το κονσέρτο για βιολί είναι ένα έργο σχετικά σύντομο. Στην πραγματικότητα περίπου 18 λεπτά διαρκεί και κτίζεται σε τρία μέρη, «Andante sostenuto», «Larghetto» και «Allegro giocoso». Παρά το γεγονός ότι είναι ένα κάπως σύντομο έργο, είναι μεστό και καθόλου φλίαρο. Το πρώτο μέρος αποτελεί σχεδόν το μισό του κονσέρτου και είναι στην πραγματικότητα μια αργή κίνηση, όπως ακούσατε, που ξεκινά με μια μελαγχολική φράση από τον σολίστ και στη συνέχεια επαναλαμβάνεται σαν απόϊχος από τη φιγούρα του κλαρινέτου. Ακόμη όμως και με τα δύο μόνο αυτά όργανα υπάρχουν στιγμές, όπως ακούσατε, όπου αλλάζει ολόκληρη η χρωματική παλέτα. Παρά την ακινησία και τη γύμνια της μουσικής, υπάρχουν στην πραγματικότητα πολλά να απολαύσει κανείς. Η αφήγηση του βιολιού είναι εκπληκτικά όμορφη, μαγευτική και τα ορχιστρικά περάσματα δραματικά. Πιάνο και άρπα μπαίνουν σε κρίσιμες στιγμές για προσθήκες χρώματος τύπου Σωστακόβιτς. Το δεύτερο μέρος, βαρύ από κρουστά και ιδιόμορφο, εντυπωσιάζει με τους περίεργους, απρόσιτους ψυχικούς. Το δεύτερο μέρος, βαρύ από κρουστά και ιδιόμορφο, εντυπωσιάζει με τους περίεργους, απρόσιτους ψυχικούς.

Είναι κονσέρτο για βιολί και ορχήστρα, έργο 18, δεύτερο και τρίτο μέρος, Λαργκέτο και Αλέγκρο Τζοκόζο. Αυτή τη φορά παίζει βιολί η Εύα Κόσκινεν, μαζί της η σύμφωνη έτα της Ταπίολα υπό τη διεύθυνσή του Οσμο Βένσκε.

Ήταν το δεύτερο και τρίτο μέρος του κοντσέρτου για βιολί και ορχήστρα έργο 18 του Αούλη Σάλινεν, συνθέτη αυτής της εβδομάδας. Έπαιξε η Εύα Κόσκινεν βιολί, μαζί της η σύμφωνη έτα της Ταπίολα υπό τη διεύθυνσή του Όσμο Βένσκε. Ενώ οι όπερες ήταν τα σημαντικότερα έργα των φωνητικών συνθέσεων του Σάλινεν, οι οκτώ συμφωνίες του θεωρούνται, άδικα κατά τη γνώμη μου, τα σημαντικότερα έργα της οργανικής του παραγωγής μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 2000. Ενώ οι δύο πρώτες συμφωνίες του που γράφτηκαν το 1971 και 1972 ήταν έργα σε ένα μέρος, η τρίτη συμφωνία του χρησιμοποιεί μια μορφή πολλαπλών κινήσεων. Στην τέταρτη συμφωνία που ολοκληρώθηκε το 1979, ο Σάλινεν εξερευνά την τεχνική του μουσικού μοσαϊκού που θα χρησιμεύε ως κεντρικό στοιχείο της πέμπτης συμφωνίας του με τίτλο «Μοσαϊκά της Ουάσιγκτον» που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 1985. Οι επόμενες δύο συμφωνίες ήταν πιο προγραμματικές. Η έκτη συμφωνία του «Από ένα ημερολόγιο της Νέας Ζηλανδίας» του 1990 είναι ένα είδος μουσικού ταξιδιωτικού ημερολόγιου, ενώ η έβδομη συμφωνία «Τα όνειρα του Γκάνταλφ» είναι εμπνευσμένη από τα έργα φαντασίας του Τόλκιν, συγγραφέα του Χόμπιτ και της τριλογίας Άρχοντας των Δακτυλιδιών. Η 8η συμφωνία του Σάλινεν, που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 2001, ανατέθηκε από την ορχήστρα Concertgebouw του Άμστερνταμ και έχει τον υπότιτλο, το προσωνύμιο, «Φθινοπορεινά θράψματα». Η συμφωνία αποτελείται από ένα συνεχές μέρος και έχει διάρκεια περίπου 20 λεπτά. Ο Σάλινεν περιέγραψε τη σύνθεσή της στις σημειώσεις του προγράμματος της παρτιτούρας, σχολιάζοντας «Έχω επιδιώξει να συνδυάσω δύο αντίθετα στοιχεία σε αυτό το έργο, ένα αποσπασματικό και σχηματικό και ένα που διατηρεί μια συμφωνική πειθαρχία και συνοχή». Όποτε είχα την ευκαιρία, πάντα απολάμβανα να βρίσκομαι στο στούντιο ενός καλλιτέχνη, κοιτάζοντας σκίτσα. Η γοητεία ενός σκίτσου έγκυται στο γεγονός ότι μεταφέρει μια ισχυρή, γρήγορα υλοποιήσιμη έμπνευση και όραμα, αφήνοντας ταυτόχρονα περιθώρια για πολλές πιθανές αλλαγές και εξελίξεις, και έτσι το σκίτσο αποτελεί το θεμέλιο ενός πολύπλευρου συνόλου. Αούλη Σάλινεν, συμφωνία αριθμός 8, έργο 81, Autumnal Fragments, φθινοπορεινά θράβησματα. Παίζει η γερμανική κρατική φιλαρμονική ορχήστρα της Ρινανίας υπό τη διεύθυνση του Άρη Ρασιλάινεν.

ήταν η συμφωνία αριθμός 8 φθινοπορεινά θραύσματα του Αούλη Σάλινεν, συνθέτη αυτής της εβδομάδας. Έπαιξε η Γερμανική Κρατική Φιλαρμονική Ορχήστρα της Ρινανίας υπό τη διεύθυνση του Άρη Ρασιλάινεν. Και θα κλείσω τη σημερινή τέταρτη εκπομπή του αφιερώματος από την εκπομπή του τρίτου ο συνθέτης της εβδομάδας, τον σπουδαίο σύγχρονο Φιλανδό συνθέτη, με τη μικρή σύνθεση για σόλο βιολί με τίτλο «Καντέντσα», έργο 14. Παίζει ο Γιάκο Κουσίστο.

0: ήταν η μικρή σύνθεση «Καντένσα», έργο 14, που ακούσατε από τον βιολονίστα Γιάκο Κουσίστο, και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η τέταρτη εκπομπή του αφιερώματος στη ζωή και το έργο του σύγχρονου Φιλανδού συνθέτη Άουλη Σάλινεν, από την εκπομπή του τρίτου ο συνθέτης της εβδομάδας. Αύριο, την ίδια ώρα, θα είμαστε και πάλι μαζί για το τελευταίο μέρος αυτού του αφιερώματος. Υπεύθυνος ηχογράφησης και μοντάζ, ο Στέλιος Εφεντάκης, από τον Μάρκο Μωυσίδη. Γεια σας.
1: Ακούτε τρίτο.
2: Το τρίτο πρόγραμμα, το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στη 1 το μεσημέρι, παρουσιάζει τον ιστορικό συγγραφέα Βασίλη Σπηλιοτόπουλο. Στο έργο του η ιστορία προσεγγίζεται ως πεδίο ανθρώπινων συμφερόντων, ιδεών και αποφάσεων. Τα γεγονότα φωτίζονται μέσα από τις σχέσεις ισχύως που τα γεννούν, τις νοοτροπίες που τα νομιμοποιούν και τις συνέπειες που αφήνουν πίσω τους. Τιμή Σένεκεν. Για τον ιστορικό συγγραφέα Βασίλη Σπηλιοτόπουλο. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στη 1 το μεσημέρι, από το τρίτο πρόγραμμα. Παρουσίαση Δαβίδ Ναχμίας.
3: Τα ημερολόγια του Φρεντερίκ Σοπέν. Μια μαγική μουσικοθεατρική παράσταση βασισμένη σε αυθεντικές επιστολές. Στο ρόλο του Σοπέν ο Ανδρέας Κωνσταντίνου. Στο πιάνο η Τατιάνα Παπαγεωργίου. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο του Οδείου Αθηνών. Προπόληση more.com. Ένα αριστούργημα ρομαντισμού. Μην το χάσετε.
4: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Το όνομα ενός Γερμανού συνθέτη που έζησε τον 19ο αιώνα αναφέρεται τον 21ο αιώνα συχνά σε εφημερίδες και επιστημονικά περιοδικά. Το τελευταίο σχετικό άρθρο που διάβασα δημοσιεύθηκε το Μάιο του 2024. Ο λόγος που επανέρχεται το όνομά του δεν έχει σχέση με τη μουσική που έγραψε, τα περισσότερα από 200 έργα του, αλλά με ένα μενταγιόν που είχε στην κατοχή του. Ένα μενταγιόν με ξύλινη κορνίζα, κρίσταλο και στο εσωτερικό μια μικρή τούφα από τρίχες. Ένα μενταγιόν που είχε σαν φυλακτό σε ολόκληρη τη ζωή του. Για την ιστορία αυτού του μενταγιόν εκδόθηκε βιβλίο το 2000 και το 2005 γυρίστηκε ντοκιμαντέρ. Η ιστορία ξεκινά στις 27 Μαρτίου 1827, όταν επετράπει στον 15χρονο τότε συνθέτη να αφαιρέσει μια τούφα από τα μαλλιά ενός σπουδαίου μουσικού, ο οποίος είχε πεθάνει την προηγούμενη μέρα. Αν και το γεγονός φαίνεται σήμερα αποκρουστικό, την εποχή εκείνη δεν ήταν. Το μεταγιόν πέρασε από γενιά σε γενιά. Κάποια στιγμή χάθηκαν τα ίχνη του, εντοπίστηκε ξανά και το 1994 βγήκε σε δημοπρασία από τον Νίκο Σόθβις. Αγοράστηκε από μια ομάδα Αμερικανών. Οι τρίχες που βρίσκονται πίσω από το κρίσταλο έχουν εξεταστεί με κάθε διαθέσιμο τρόπο και καθώς η επιστήμη εξελίσσεται, υποβάλλονται ξανά και ξανά σε νέες αναλύσεις. Ο λόγος που ασχολούνται τόσοι άνθρωποι με αυτές τις τρίχες είναι επειδή ανήκαν στον πιο διάσημο μουσικό όλων των εποχών και υποβάλλονται σε αναλύσεις για να εξακριβωθεί η αιτία της κακής υγείας και του θανάτου του. Την επιθυμία να εξακριβωθούν στο μέλλον τα αίτια της ασθένειας και της κόφωσής του την είχε εκφράσει ο ίδιος στα αδέρφια του, στην περίφημη επιστολή γνωστή ως Διαθήκη του Χάιλιγκενστάτ, την οποία υπέγραφε ο Λούντβιχ Βαν Μπέιτόβεν. Και ο νεαρός συνθέτης που έκοψε και κράτησε σε ολόκληρη τη ζωή του μια τούφα από τα μαλλιά του Μπέιτόβεν ήταν ο Φέρντιναντ Χίλερ, το οποίο τα κοντσέρτα για πιάνο είναι αντικείμενο της σημερινής εκπομπής. Κυρίες και κύριοι, ξεκίνησε η εκπομπή «Αδράξτε τον ήχο». Σήμερα, το 35ο επεισόδιο μιας σειράς με μερικά από τα μορφότερα ρομαντικά κοντσέρτα για πιάνο, θα ξεκινήσει με το κοντσέρτο αριθμός 2 του Φέρντιναντ Χίλερ. Ένα έργο που, αν και είναι συμβατικό, δεν είναι καθόλου βαρετό. Ένα έργο γεμάτο αυτοπεποίθηση που εκπληρώνει όλα όσα περιμένει κάποιος από ένα ρομαντικό κοντσέρτο για πιάνο. Με ισορροπία ανάμεσα στη δεξιοτεχνία και το συνέστημα, ανάμεσα στο πιάνο και την ορχήστρα, ανάμεσα στο πάθος και τη μελωδία. Το έργο γράφτηκε από τον Χίλερ την εποχή που μετακόμισε από τη Φραγκφούρτη στη Λειψία, το φθινόπωρο του 1843. Το πρώτο μέρος ξεκινά αντισυμβατικά, με το πιάνο και όχι με την ορχήστρα να αναγγέλει το πρώτο θέμα. Θα ακολουθήσει ένα δεύτερο, λυρικό θέμα και η επεξεργασία του υλικού με διάφορα διακοσμητικά στοιχεία θα οδηγεί σε μια καντέντσα και την προετοιμασία για την είσοδο στο αργό, δεύτερο μέρος του έργου που παίζεται χωρίς διακοπή. Στο δεύτερο μέρος, η ορχήστρα κρατά συνοδευτικό ρόλο, καθώς το πιάνο παρουσιάζει και αναπτύσσει τα λυρικά θέματα. Η ηχογράφηση που θα μεταδώσουμε έγινε το Μάιο του 2007 στην Τασμανία, στην Αυστραλία. Παίζει η Συμφωνική Ορχήστρα της Τασμανίας, μια ορχήστρα που ιδρύθηκε το 1948 με σωλήση στην προκειμένη περίπτωση τον Χάουαρτ Σέλι, ο οποίος, ως συνήθως, διευθύνει την ορχήστρα από το πιάνο. Φέρντιναντ Χίλερ, κοντσέρτο για πιάνο αριθμός 2, στη Φαδίεση Ελάσσονα. Μέρος πρώτο, Moderato, ma con energia e con fuoco, που μεταφράζεται ως μέτρια, αλλά με ενέργεια και φλόγα. Και μέρος δεύτερο, Andante espressivo, μέτρια αργά, εκφραστικά. Νικόλας Βιβλάκης, από το τρίτο πρόγραμμα, καλή ακρόαση.

Ήταν τα δύο πρώτα μέρη από το κοντσέρτο για πιάνο αριθμός 2 στη Φάδη Εσελάσσονα του Φέρντιναντ Χίλερ. Στο δεύτερο μέρος αναλαμβάνει η ορχήστρα την εισαγωγή. Όμως είναι το πιάνο που θα ανακοινώσει το πρώτο θέμα. Ένα δεύτερο λυρικό θέμα θα εισαχθεί στη συνέχεια, καθώς τα έγχορδα θα συνοδεύουν το πιάνο παίζοντας πιτσικάτο. Μέρος τρίτο, Allegro con fuoco.

ήταν το κονσέρτο για πιάνο αριθμός 2 στη Φάδιε Σιλάσσονα του Φέρντιναντ Χίλερ, ερμηνευμένο από τη Συμφωνική Ορχήστρα της Τασμανίας με σολίστον Χάουαρτ Σέλι, ο οποίος διεύθυνε από το πιάνο. Η ηχογράφηση έγινε στην Τασμανία το 2007. Ο Φέρντιναντ Χίλερ γεννήθηκε σε μια πλούσια εβραϊκή οικογένεια στη Φραγκφούρτη. Οι γονείς του ανακάλυψαν γρήγορα το ταλέντο του και του πρόσφεραν μαθήματα μουσικής με καταξιωμένους καθηγητές. Μόλις 10 ετών έπαιξε δημόσια ένα κονσέρτο του Μότσαρτ. Στα 12 του έγραψε την πρώτη του σύνθεση. Το 1822 γνωριστήκε με τον 13χρονο τότε Φέληξ Μέντελσον. Τα δύο αγόρια έγιναν στενοί φίλοι. Ο Μέντελσον τον συνέστησε στον Γιώχαν Νέπομουκ Χούμελ για να του κάνει μαθήματα πιάνου στη Βαϊμάρη. Και ήταν με τον Χούμελ όταν επισκέφθηκε τον ετοιμοθάνατο Μπετόβεν στη Βιέννη το 1827, από όπου ξεκίνησε η ιστορία που διηγήθηκα στην αρχή της σημερινής εκπομπής. Η φιλία του Μέντελσον με τον Χίλερ κράτησε 20 χρόνια. Η σχέση τους χάλασε το 1843. Ο Μέντελσον τότε ήταν διευθυντής στην Gewandhaus στη Λειψία. Όμως λόγω των δεσμεύσεών του στο Βερολίνο, άφησε τη διεύθυνση της ορχήστρας την περίοδο 1843-44 στον Χίλερ. Εκείνη την εποχή, κάποια σχόλια του Μέντελσον για τη σύζυγο του Χίλερ διέριξαν τη σχέση τους. Καθόλου ασυνήθιστο. Όμως είναι ασυνήθιστο ότι διατήρησαν την εκτίμηση ο ένας για τον άλλον και την εξέφραζαν με κάθε ευκαιρία. Πίσω στο 1828, ο Χίλερ είχε ως βάση πλέον το Παρίσι, όπου εργαζόταν ως καθηγητής σύνθεσης. Εκεί σε ηλικία 18 ετών έγραψε το πρώτο του κονσέρτο για πιάνο. Και είναι αυτό το έργο που θα μεταδώσουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής. Το έργο είναι αφιερωμένο στον σπουδαίο πιανίστα και συνθέτη Ignaz Moseles, τον οποίο συναντάμε ξανά και ξανά σε αυτή τη σειρά των εκπομπών. Το κονσέρτο ξεκινά δυναμικά, με την ορχήστρα να αναγγέλει το πρώτο θέμα. Ακολουθεί ένα δεύτερο, πολύ γλυκό, λυρικό θέμα. Η ορχήστρα σταματά και μετά την σύντομη παύση κάνει την εμφάνιση του το πιάνο για να ξεκινήσει περιπέτεια με πολλά δεξιοτεχνικά μέρη. Το έργο θα το μεταδώσουμε με τους ίδιους συντελεστές που έπαιξαν και το κονσέρτο αριθμός 2, τη Συμφωνική Ορχήστρα της Τασμανίας, με σολίστη τον Χάουαρτ Σέλι, ο οποίος διευθύνει από το πιάνο. Κονσέρτο για πιάνο αριθμός 1 στη Φάε Λάσσονα του Φέρντιναντ Χίλερ. Μέρος πρώτο, Allegro Moderato.

Ήταν το πρώτο μέρος Allegro Moderato από το κονσέρτο για πιάνο αριθμός 1 στη Φάιλ Άσονα του Φέρντιναντ Χίλερ. Το εθέριο δεύτερο μέρος ξεκινά με έναν μελαγχολικό διάλογο του πιάνου και της ορχήστρας. Δύο λεπτά αργότερα το πιάνο θα ξεκινήσει τη διήγηση με έναν πιο αισιόδοξο τόνο. Μέρος δεύτερο, Adagio.

Ήταν το δεύτερο μέρος, Αντάτζιο, από το κονσέρτο για πιάνο αριθμό 1 στη Φα Ελάσσονα του Φέρντιναντ Χίλερ. Το τρίτο μέρος ξεκινά με το πιάνο που υπαγορεύει τη χορευτική διάθεση. Το δεύτερο λυρικό θέμα θα παρουσιαστεί λίγο αργότερα. Μέρος τρίτο, Allegro Moderato e con Grazia.

ήταν η εκπομπή «Αδράξτε τον ήχο». Σήμερα, στο 35ο επεισόδιο, μια σειρά με μερικά από τα ομορφότερα ρομαντικά κονσέρτα για πιάνο και μερικά σχεδόν άγνωστα, μεταδώσαμε το δεύτερο και το πρώτο κονσέρτο του Ferdinand Hiller από ηχογραφήσεις που έγιναν το Μάιο του 2007 στην Τασμανία, στην Αυστραλία, με την Συμφωνική Ορχήστρα της Τασμανίας και σολίστ τον Βρετανό Howard Shelley, ο οποίος διεύθυνε την ορχήστρα από το πιάνο. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε, μπορείτε να γράψετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση vivlaikis@earth.gr. Ίσως αναρωτιέστε τι έδειξαν οι εξετάσεις στην τούφα από τα μαλλιά του Μπετόβεν που φιλούσε σε όλη τη ζωή του σε ένα μενταγιόν ο Ferdinand Hiller, για την οποία μίλησα στον πρόλογο της σημερινής εκπομπής. Το 2000 μερικές από τις τρίχες αναλύθηκαν. Τα αποτελέσματα έδειξαν περιεκτικότητα σε μόλυβδο 100 φορές υψηλότερη από το κανονικό. Περιπτώσεις απώλειας ακοής που σχετίζονται με δηλητηρίαση από μόλυβδο είχαν αναφερθεί στην ιατρική βιβλιογραφία. Και έτσι τα ευρήματα αυτού του τεστ τροφοδότησαν την υπόθεση ότι η κόφωση του Μπετόβεν μπορεί να είχε σχέση με δηλητηρίαση από μόλυβδο. Όμως, τι απογοήτευση. Γονιδιακή μελέτη αποκάλυψε ότι αυτή η τούφα μαλλιών πιθανότατα ανήκε σε μια Εβραία Ασκενάζη και όχι στον Μπετόβεν. Προφανώς το μενταγιόν που δημοπρατήθηκε δεν ήταν το αυθεντικό, αυτό που είχε ο Ferdinand Hiller. Οι ερευνητές δεν τα παράτησαν. Εντόπισαν τούφες από τα μαλλιά του Μπετόβεν που με παρόμοιο τρόπο από άλλους ανθρώπους είχαν κοπεί και φυλαχθεί. Ήταν πολύ συνηθισμένο εκείνη την εποχή κάποιοι να συλλέγουν και να κρατούν τούφες μαλλιών από διάσημα πρόσωπα. Περιέργως τα αποτελέσματα στα καλύτερα πιστοποιημένα δείγματα ήταν παρόμοια, υψηλές ποσότητες μόλυβδου. Επιπλέον ανιχνεύτηκαν αρσενικό και υδράργυρος. Πώς όμως κατέληξαν αυτές οι ουσίες σε τόσο μεγάλη συγκέντρωση στο σώμα του? Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι οι ουσίες πιθανότατα συσσωρεύτηκαν κατά τη διάρκεια δεκαετιών της ζωής του συνθέτη μέσω του φαγητού και του ποτού. Ο Μπετόβεν ήταν γνωστό ότι λάτρευε το κρασί, πίνοντας μερικές φορές ένα μπουκάλι την ημέρα. Στην επεξεργασία του κρασιού χρησιμοποιούσαν μόλυβδο. Ο μόλυβδος χρησιμοποιείται επίσης στην ιαλουργία για να δώσει στα γυάλινα σκεύη μια πιο καθαρή, πιο ελκυστική εμφάνιση. Ο Μπετόβεν λάτρευε επίσης να τρώει ψάρια και ο ποταμός Δούναβης περιστοιχιζόταν από βιομηχανίες, που σημαίνει ότι τα απόβλητα κατέληγαν στον ποταμό και τα ψάρια πιθανότατα περιείχαν αρσενικό και υδράργυρο. Ήταν αυτή η αιτία κόφωσης και τελικά του θανάτου του Μπετόβεν? Κανείς ακόμα δεν μπορεί να απαντήσει με βεβαιότητα, και ούτε γνωρίζουμε που βρίσκεται το χαμένο μενταγιόν του Ferdinand Hiller. Ως το τέλος του Intermezzo από το κουιντέτο με πιάνο στη Sol Mizuna του Ferdinand Hiller. Στο πιάνο ο Oliver Trindle και δίπλα του το κουαρτέτο Minguet, που παίρνει το όνομά του από τον Pablo Minguet, έναν Ισπανό χαράκτη, τυπογράφο, εκδότη και φιλόσοφο κατά κάποιο τρόπο, που τον 18ο αιώνα προσπάθησε με τα έργα του να διευκολύνει την πρόσβαση στις καλές τέχνες σε όλα τα τμήματα του πληθυσμού. Και αυτή η ιδέα είναι το κύριο καλλιτεχνικό μέλημα του κουαρτέτου Minguet, αλλά και φιλόδοξο στόχος της εκπομπής. Νικόλας Βιβλάκης από το τρίτο πρόγραμμα. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση και το ενδιαφέρον σας. Γεια σας.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Αφιέρωμα στην Αλίκη Βουγιουκλάκη, 30 χρόνια από τον θάνατό της. Την Κυριακή, στις 8.30 το βράδυ, το νηφικό κρεβάτι του Γιάν Ντε Χάρτοκ και από τη σειρά «Μιλώντας με μορφές του αιώνα» του Αλέκου Λιδωρίκη, Μέρλιν Μονρό.
2: Μα φαίνεται πως δεν υπάρχει ευτυχία. Όχι, όχι, δεν υπάρχει ευτυχία. Τουλάχιστον όπως τη θέλουμε.
1: Δύο ηχογραφήσεις με την αξέχαστη ηθοποιό στην εκπομπή «Το θέατρο της Κυριακής» στο Τρίτο. Από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.

2 λεπτά τέχνης, γιατί κάθε μέρα αξίζει μία μικρή ανάσα ομορφιάς. Χρειαζόμαστε μία δόση έμπνευσης τόση, ώστε να κάνει τη ζωή μας πιο φωτεινή. 2 λεπτά τέχνης, όλα όσα αξίζει να ζήσουμε. Στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών παρουσιάζεται το έργο της Ρόδης Στεφανίδου, φάκελος Marilyn Monroe, κωδικός Erase. Η ενιγματική μορφή της Marilyn Monroe γίνεται η αφετηρία μιας σκηνικής αναζήτησης γύρω από την εικόνα, τη μνήμη και την ταυτότητα μιας γυναίκας που μετατράπηκε σε παγκόσμιο σύμβολο. Πίσω από τη λάμψη, το μύθο και το πρόσωπο που κατασκεύασε η εποχή της, αναδύεται ο άνθρωπος με τις πληγές, τις επιθυμίες και τις αντιφάσεις του. Μία παράσταση που επιχειρεί να διαβάσει όσα κρύβονται πίσω από την εικόνα και να αναζητήσει τη γυναίκα που έμεινε αθέατη πίσω από το θρύλο. Στην Αθήνα, το Athens Baroque Festival 2026 επιστρέφει με ένα πρόγραμμα γεμάτο αντιθέσεις. Το φως συνομιλεί με τη σκιά, το ιερό με το κοσμικό και η αυστηρότητα της μουσικής φόρμας με την ελευθερία της ανθρώπινης έκφρασης. Έργα του μπαρόκ ζωντανεύουν μέσα από διαφορετικές συναυλίες και μας ταξιδεύουν σε μια εποχή κατά την οποία η μουσική αναζητούσε το μεγαλείο μέσα από την ένταση του συναισθήματος. Μια διοργάνωση που φέρνει το παρελθόν στο παρόν και μας θυμίζει πως οι αντιθέσεις δεν χωρίζουν πάντοτε τους κόσμους, κάποιες φορές δημιουργούν την πιο γόνιμη αρμονία. Και στο βοτανικό κήπο Διομήδους παρουσιάζεται ο Δράκος των Χρωμάτων της Άννας Σεβαστής Τζίμα. Μία παράσταση για παιδιά μέσα στο φυσικό τοπίο του κήπου που μιλά για τη διαφορετικότητα, την αποδοχή και τη δύναμη που κρύβει κάθε ξεχωριστό χρώμα. Ένας δράκος μας οδηγεί σε ένα κόσμο φαντασίας όπου η ομορφιά γεννιέται όταν οι διαφορές συναντιούνται και μαθαίνουν να συνυπάρχουν. Μία πραγματικά τρυφερή ιστορία που θυμίζει σε μικρούς και μεγάλους πως κανένα χρώμα δεν περισσεύει από την παλέτα της ζωής. Αυτά ήταν τα 2 λεπτά τέχνης, μικρές πίθες έμπνευσης για κάθε μέρα με μια καινούργια ματιά στον κόσμο της δημιουργίας. Επιμέλεια, Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη, ήχος Στέλιος Εφεντάκης.

Ακούτε Τρίτο. Στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο από το τρίτο πρόγραμμα. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

0: Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr.
1: Ακούτε Τρίτο.
2: Μουσική μικρού μήκους. Μινιατούρες. Ιδέα, επιμέλεια, παρουσίαση, Ραλού Βογιατζή.
3: Η εκπομπή είναι αφιερωμένη στη μνήμη του διακεκριμένου μουσικολόγου και πανεπιστημιακού δασκάλου Δημήτρη Γιάννου, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου του 2026. Στα τέλη του 16ου αιώνα, από τις ακτές των νησιών της Καραϊβικής του Νέου Κόσμου, φτάνει στην καρδιά της Ισπανίας ένα τραγούδι χορός που λέει λόγια πονηρά και οι κινήσεις των χορευτών είναι το ίδιο τολμηρές με τις λέξεις. Στο αυστηρό καθολικό περιβάλλον του παλατιού, ο χορός απογυμνώνεται αρχικά από τους στίχους του, σιγά σιγά απομένει μόνο η μουσική του ουσία. Ο χορός τσακών είναι χτισμένος πάνω σε μια διαδοχή αρμονιών που μεταφράζεται σε μια μικρή μελωδική γραμμή στον μπάσο που επαναλαμβάνεται συνεχώς ως το τέλος και η επιμονή του το ονομάζει μπάσο ωστινάτο. Τώρα, όχι απαραίτητα πάνω στη μελωδία του αρχικού τραγουδιού, οι μουσικοί αυτοσχεδιάζουν, οι συνθέτες πλέκουν μελωδίες παραλλαγής. Ο ευέλικτος τύπος του χορού τσακών, μένοντας ίδιος ενώ αλλάζει συνεχώς, ταξιδεύει στην Ιταλία και τη Γαλλία. Τρυπώνει σε σουίτες οργανικής μουσικής, σπονδυλωτά δράματα με χορό και τραγούδι, όπερες, μπαλέτα. Το ταξίδι αυτό φέρνει στη Στουτγκάρδη μετά το τέλος του 30ετούς πολέμου, όταν ο Δούκας Έμπερχαρντ III, θέλοντας να αναστήσει την πληγωμένη μουσική ζωή της αυλής του που είχε περιοριστεί στην εκκλησιαστική φωνητική, ανασυστήνει την ορχήστρα και καλεί τους καλύτερους μουσικούς της Ευρώπης. Ανάμεσά τους ο Σάμουελ Χάινριχ Μπόξχορν, γνωστός με το εκλατινισμένο επίθετό του Καπρικόρνους, αναλαμβάνει το 1657 καθήκοντα διευθυντή μουσικής. Ο Καπρικόρνους έρχεται απευθείας από την κοσμοπολίτη και αυτοκρατορική μουσική αυλή της Βιέννης. Μαθήτευσε και δούλεψε με την καθοδήγηση Ιταλών συνθετών. Φέρνει με τη μουσική του ιταλικούς και γαλλικούς τρόπους, όπως επίσης και ένα είδος μουσικού θεάματος. Ιστορίες με πλοκή, τραγούδια και χορό, τα ζινγκ μπαλέτε, που συχνά κλείνουν με μια εύθυμη μεγαλοπρεπή τσακώνα. Η αυλή της Στουτγκάρδης είναι πια ένας ακόμα προορισμός εκλεπτισμένης μουσικής διασκέδασης. Η μουσική των συνθετών της αυλής ταξιδεύει εκτός του δουκάτου. Και πολύ συνοπτικά, κάπως έτσι, από αυτό το λαμπερό σκηνικό επιβιώνει μέχρι τις μέρες μας μια τσακώνα του Σάμουελ Καπρικόρνους. Συγκαταλέγεται στο χειρόγραφο ανθολόγιο Partitur Buch, βιβλίο παρτιτούρων, με τις 114 πιο δημοφιλείς συνθέσεις της εποχής, που επέλεξε και δόρισε το 1662 ο μουσικός Γιάκοπ Λούντβιχ από πόλη της Θουρυγγίας όπου εργαζόταν στον προηγούμενο εργοδότη του σε δουκάτο της Σαξονίας για το 80ο γενέθλιά του.

Ακούσαμε την Τσακώνα για βιολί, Βιόλα Νταγκάμπα και Μπάσο Κοντίνουο, εδώ και με λαούτο, του Σάμουελ Καπρικόρνους. Με τους μουσικούς του συνόλου Λατσεντιφολία, σε καλλιτεχνική επιμέλεια και διεύθυνση της Λέιλα Σάγεγ. Η εκπομπή είναι αφιερωμένη στη μνήμη του διακεκριμένου μουσικολόγου και πανεπιστημιακού δασκάλου Δημήτρη Γιάννου, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου του 2026. Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είμαι η Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη και σας καλωσορίζω στα Ευγενή Μέταλλα. Θα είμαστε μαζί για μία ώρα με ιστορίες ανθρώπων και κουβέντες που αντέχουν στο χρόνο. Σας καλώ να ακούσουμε μαζί ό,τι δεν φθείρεται. Σήμερα έχω τη χαρά και την τιμή να φιλοξενώ έναν άνθρωπο που ενσαρκώνει με μοναδικό τρόπο τη συνάντηση γνώσης και πίστης. Έναν άνθρωπο που περπάτησε στα μεγάλα πανεπιστήμια του κόσμου, ερευνώντας τα μυστήρια του σύμπαντος μέσα από την επιστήμη, αλλά επέλεξε τελικά να αφιερώσει τη ζωή του στην αναζήτηση ενός ακόμη βαθύτερου μυστηρίου, του ανθρώπου και του Θεού. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μεσογείας και Λαυρεωτικής Νικόλαος είναι μια σπάνια προσωπικότητα της σύγχρονης Εκκλησίας. Επιστήμονας, θεολόγος, ποιμένας και στοχαστής, ένας άνθρωπος που δεν φοβάται τα μεγάλα ερωτήματα της εποχής μας. Για την τεχνολογία, τη βιοηθική, την επιστήμη, την αμφιβολία και την ανθρώπινη αγωνία. Με λόγο βαθιά ανθρώπινο και ταυτόχρονα διαυγή, επιχειρεί εδώ και χρόνια να γεφυρώσει κόσμους που συχνά θεωρούμε αντίθετους. Τον κόσμο της επιστήμης και τον κόσμο της πίστης, τη λογική και το μυστήριο, την ανθρώπινη γνώση και την πνευματική εμπειρία. Σήμερα στα Ευγενή Μέταλλα δεν θα επιχειρήσουμε απλώς μια συνέντευξη. Θα ανοίξουμε μια συζήτηση για τα μεγάλα ερωτήματα της ζωής. Την πίστη, την ελπίδα, την αμφιβολία, την ευθύνη, αλλά και το τι σημαίνει τελικά να είναι κανείς άνθρωπος στον κόσμο του σήμερα. Σεβασμιότατε, σας καλωσορίζουμε με πολύ μεγάλη χαρά στο τρίτο πρόγραμμα.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Είναι χαρά μου που βρίσκομαι κοντά σας.
0: Θα ξεκινήσω με την πρώτη ερώτηση που πάντοτε με αφορούσε. Ήθελα πολύ να σας τη ρωτήσω. Ποια ήταν η παιδική σας σχέση με την πίστη και πώς διαμορφώθηκε αυτή η σχέση με την Εκκλησία από την ηλικία των μαθητικών σας χρόνων?
1: Είπατε τη σχέση με την πίστη και τη σχέση με την Εκκλησία. Εγώ δεν ξέρω πόση σχέση είχα ως παιδάκι με την πίστη. Είχα απλώς την παιδική αγωγή, την εκκλησιαστική. Είχα την ευλογία να μεγαλώσω σε ένα σπίτι στο οποίο οι γονείς μου δεν ήταν της εκκλησίας από παιδιά, αλλά έγιναν της εκκλησίας με συνειδητή επιλογή αμφωτέρων και μεγάλωσα σε ένα περιβάλλον το οποίο είχε πίστη, αυθεντική, αλήθεια, δεν είχε ψέμα και ελευθερία. Παρά τα αυτά, ενώ απέκτησα συνήθειες εκκλησιαστικές, ενώ γνώρισα εξαιρετικούς ανθρώπους της εκκλησίας, μοντέλα, πρότυπα εκκλησιαστικά, δεν νομίζω ότι είχα συγκινήσεις πίστεως στην καρδιά μου. Δηλαδή κάτι που πραγματικά να γεννιέται από μέσα μου και όχι να μου φοριέται απ' έξω. Αυτό έγινε μέχρι όσο έφτασα στα τελευταία, στις τελευταίες τάξεις του λυκείου, ας το πούμε τώρα, όπου άρχισαν οι προβληματισμοί μου. Ήθελα κάτι, όπως κάπως το υπενήχθη προηγουμένως, να μου γεννηθεί, να γεννηθεί μέσα μου, να είναι δικό μου. Και άρχισα να μείνομαι απέναντι στην αγωγή μου, η οποία όμως είχε ελευθερία και είχε αλήθεια, δεν είχε ψέμα, δεν είχε ανοησία και είμαι βαθύτατα ευγνώμων απέναντι του Θεού γι' αυτό. Θεωρώ ότι άρχισε αυτό κάπως να μου έρχεται περισσότερο ύστερα από 5-6 χρόνια εσωτερικής πάλης και προβληματισμού στο στρατό, όταν πήγα μετά την ολοκλήρωση των σπουδών μου εδώ στην Ελλάδα και μετά μου φούντωσε όταν πήγα στην Αμερική.
0: Τι σας όθησε να ακολουθήσετε παράλληλα την επιστήμη αλλά και την πνευματική ζωή? Γιατί είστε ένας άνθρωπος που σπουδάσατε, καλοσπουδάσατε όπως θα έλεγε και η γιαγιά μου.
1: Ναι, όχι και όχι απλώς σπούδασα. Η μεγάλη ευλογία δεν είναι η σπουδή, είναι η έρευνα.
0: Η έρευνα.
1: Η έρευνα, λέει μια ινδουιστική παροιμία, λέει ότι ακούω και ξεχνώ, βλέπω και μαθαίνω, πράττω και καταλαβαίνω. Όταν κανείς φύγει από την διαδικασία της μάθησης με το μυαλό και μπει στη δημιουργία, στην παραγωγή της γνώσης, αυτό είναι άλλη εμπειρία. Και είναι πάρα πολύ δυνατή εμπειρία και πολύ όμορφη. Και εγώ πραγματικά εύχομαι κάθε άνθρωπος να μπορέσει να βιώσει τι είναι αυτό που τώρα εγώ λέω. Τι είναι η δημιουργία, ότι γεννώ γνώση. Μπαίνω μέσα σε όλη αυτή τη μηχανή παραγωγής γνώσης και μέσα από αυτήν εκφράζομαι. Το καταλαβαίνω ότι είναι ένα δώρο, θα το πω με τη γλώσσα όπως το νιώθω, του Θεού σε μένα αυτό το πράγμα. Τώρα εγώ είχα όνειρο να σπουδάσω. Είχα όνειρο να γίνω ερευνητής. Ξεκίνησα από τα θέματα της αστροφυσικής που με μαγεύει η φυσική και η θεωρητική φυσική και η αστροφυσική. Μου δόθηκε νομίζω η καλύτερη ευκαιρία που θα μπορούσα ποτέ να έχω στη ζωή μου. Και μετά γύρισα στα θέματα της υγείας του ανθρώπου. Και τούτο διότι ενώ απολάμβανα πάρα πολύ αυτό που κάνω, με μεθούσε, με γοήτευε, οραματιζόμουνα, έβλεπα ότι ήθελα να κάνω, δεν μπορούσα να εξηγήσω τι κάνω και γιατί το κάνω στους συνανθρώπους μου. Οπότε μετά μου γεννήθηκε η σκέψη να κάνω κάτι που μπορεί να μιλάει στον άνθρωπο, στο σώμα του, στην υγεία του, μέσα από την γνώση που είχα. Και έτσι ακολούθησα σπουδές σε μηχανολογία παράλληλα με τη φυσική και ιατρική, ώστε να μπορέσω να τα παντρέψω. Δεν ξέρω ιατρική, κλινική ιατρική, αλλά όμως έχω ερευνητική ιατρική.
0: Φυσικά.
1: Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι θα μπορούσα κάπως να αισθανθώ ότι δεν κάνω μόνο για τον εαυτό μου, αλλά και είμαι χρήσιμος, κάτι προσφέρω. Βέβαια δεν σας κρύβω ότι η μετάπτωση από τη μαγεία της θεωρίας που είσαι όμως μόνος και την απολαμβάνεις για τον εαυτό σου, στο να κάνεις κάτι πολύ εφαρμοσμένο είναι πολύ πιο εύκολο. Αλλά είναι πιο απτό. Αυτό πραγματικά με βοήθησε. Εκεί πέρα δεν υπήρχε τόσο η ανάγκη να συμπορευθεί η πνευματική ζωή όπως κάπως το είπατε. Εκτός αν πνευματική ζωή σήμαινε μια ζωή ηθική, ας το πω κατά το Ευαγγέλιο.
0: Ακριβώς αυτό εννοούσα.
1: Ας το πω πνευματική αρχοντιά, στην οποία, συγγνώμη αν ακούγεται υπερφύα, αλλά είχα μαθητεύσει στην ιδέα της πνευματικής αρχοντιάς, δηλαδή του να ζω με έναν τρόπο ο οποίος έχει την ελευθερία της πίστεως, όχι τον κορσέ. Την πνιγυρή κατάσταση κάποιου συντηρητισμού θρησκευτικού. Είχα την ευκαιρία να μπορέσω να υποψιαστώ και μετά να γευθώ το τι σημαίνει κατά πνεύμα ζωή, να το πω.
0: Δεν μου έχουν ξαναζητήσει ποτέ να είμαι πολύ λυτή στον πρόλογο ενός ανθρώπου που κάνω συνέντευξη και αυτό έχει γίνει για πρώτη φορά με εσάς. Αλλά κοιτάξτε, δεν μπορώ να μην πω ότι περάσατε από το Harvard, από το MIT, από πολύ σπουδαία ιδρύματα που γνωρίζει όλη η ανθρωπότητα και σπουδάσατε εκεί και καταλαβαίνω από αυτά που μου λέτε ότι οι σπουδές σας δεν μπορεί, θα επηρέασαν και τη θεολογική σας σκέψη αυτού του είδους οι σπουδές.
1: Ναι, αλλά δεν ήταν η πόρτα της πίστεως. Ήταν η αφορμή της πίστεως. Θα σας πω τι σημαίνει αυτό. Ας σου πω ένα παράδειγμα. Όταν πήγα, θα ακουστεί λίγο εντυπωσιακό, αλλά είναι, δεν θέλω να μιλήσω για τον εαυτό μου, αλλά δεν μπορώ να μην μιλήσω από τον εαυτό μου.
0: Έτσι.
1: Όταν πήγα λοιπόν, ήμασταν 21, ήταν το καλύτερο πρόγραμμα που υπήρχε αστροφυσικής. Ήμασταν 21 μεταπτυχιακοί φοιτητές, 48 καθηγητές, 162 διδάκτορες, 5 Νόμπελ. Δεν ήθελε πολύ κανείς να φουσκώσει μέσα του.
0: Φυσικά.
1: Και δεν κρύβω ότι και εγώ κάπως ένιωθα όχι μόνο τη χαρά και μια νοσηρή υπερηφάνεια. Υπεροπτική λίγο, μαλακά βέβαια, αλλά το είχα και το εξομολογούμε.
0: Τι ωραία που το λέτε, γιατί είναι και η αλήθεια.
1: Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Έτσι είναι.
1: Λοιπόν, εκεί ήμουν ο μόνος ξένος που μπήκε εκείνη, ήταν Αμερικανοί κυρίως εκείνη τη χρονιά, οπότε έγινε ένα πάρτι γνωριμίας. Και σε αυτό άρχισα να λέει ο καθένας από που έχει κάνει τις σπουδές του. Έλεγε λοιπόν, εγώ έχω κάνει στο Princeton και έρχομαι εδώ για τα μεταπτυχιακά, ο άλλος στο Berkeley, ο άλλος στο Yale, ο τρίτος στο Cambridge. Έλεγα, εγώ τι θα πω? University of Thessaloniki, ποιος ξέρει τη Θεσσαλονίκη σε αυτούς εδώ πέρα? Εν πάση περιπτώσει είπα, για να του δώσω λίγο αξία, ότι εγώ είμαι απόφοιτος του Aristotelian University of Thessaloniki. Θα ξέραν τον Αριστοτέλη.
0: Τον Αριστοτέλη, ακριβώς.
1: Είπα. Με πιάνει λοιπόν στο τέλος μια διάσημη καθηγήτρια, η οποία μου λέει, χαίρομαι πάρα πολύ, διότι εγώ αγαπώ την Ελλάδα. Δεν έχω πάει ποτέ, αλλά διαβάζω λέει την ιστορία, τη μυθολογία, τη φιλοσοφία και από ό,τι ξέρω με συγκίνησε που αναφέρατε τον Αριστοτέλη, ο οποίος είναι από ό,τι ξέρω ένας από τους 12 θεούς. Κατάλαβα λοιπόν ότι οι άνθρωποι εδώ μπορεί να λύνουν εξισώσεις, μπορεί αλλά... να νομίζουν ότι ξέρουν, αλλά κάτι τους λείπει. Αυτό ήταν μια πρώτη εμπειρία δημιουργικού προβληματισμού.
0: Μάλιστα.
1: Και αφορμή. Τέτοια υπάρχουν και αρκετά. Άρχισε λοιπόν εκεί να βλέπω ότι ήταν ένας ναός του επιστημονικού θεού. Εγώ θα σας πω κάτι, τη λάτρεψα την επιστήμη και τη λατρεύω και τη θεωρώ πολύ μεγάλη ευλογία, αλλά δεν πιστεύω στη θεότητα της επιστήμης.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μου υποκαθιστά το Θεό. Δεν φτιάχνει τον άνθρωπο θεόμορφο. Βλέπετε η επιστήμικη τεχνολογία σήμερα που έχει φτάσει. Ο κόσμος σκοτώνεται με επιτεύγματα της τεχνολογίας, μαζικά. Τα μίση καλλιεργούνται και οικοδομούνται πάνω σε επιτεύγματα τέτοια, τα συμφέροντα. Ο άνθρωπος ζει παραπάνω, αλλά καταστρέφεται. Είναι σαν να του δίνουν θερμίδες, αλλά όχι βιταμίνες. Και όμως αυτό εμφανίζεται ότι είναι η σύγχρονη θεότητα, η επιστήμη και η τεχνολογία. Οπότε αισθανόμαστε ότι υπάρχει, είμαστε παντογνώστες, αυτό θα πει επιστήμη.
0: Πολύ μεγάλη πληροφορία.
1: Και βεβαίως τεράστια. Και παντοδύναμη, μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Τεχνητές νοημοσύνες και ούτω καθεξής. Δεν μας χρειάζεται Θεός, παντογνώστης και παντοδύναμος.
0: Πώς βλέπετε τη σχέση επιστήμης και πίστης, μιας και φτάσαμε εδώ, στον 21ο αιώνα?
1: Όπως σας το λέω, υπάρχει πιο σύγχρονο πράγμα. Να καταλάβεις, όχι ότι είναι κακή η επιστήμη, αλλά είναι πάρα πολύ καλή, αλλά δεν είναι Θεός.
0: Πώς μπορεί η Εκκλησία να ανταποκριθεί στις προκλήσεις αυτές της τεχνολογίας, στο AI, στη γενετική, στη βιοτεχνολογία? Πώς μπορεί η Εκκλησία άραγε
1: να αντιπροτείνει κάτι άλλο, τον Θεό? Δηλαδή αυτό το οποίο παίρνει τον άνθρωπο και ολοκληρωτικά τον αναβαθμίζει και τον μεταμορφώνει. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Ένα μεγάλο πράγμα στο οποίο βρίσκει κανείς την ευτυχία του είναι η υπέρβαση των ορίων. Να πω ένα παραδειγματάκι. Διασπάσαμε την ταχύτητα του ήχου. Φανταστείτε έναν πιλότο να περνάει το φράγμα του ήχου. Φανταστείτε κάποιον να ξεπερνάει τη βαρύτητα. Αυτό είναι πολύ ωραίο μοντέλο η σύγχρονη διαστημική επιστήμη. Γενικότερα, ο σύνολό της. Φεύγει από τη βαρύτητα. Νιώθει αλλιώς. Φανταστείτε έναν άνθρωπο να φύγει από τη βαρύτητα του εγώ του.
0: Μάλιστα.
1: Είναι μεγάλο πράγμα να ξεφύγει από το ψέμα του βαρυτικού εγωισμού του. Και φανταστείτε έναν άνθρωπο να ξεπεράσει τον θάνατο. Να φύγει πίσω από τον θάνατο. Είναι όρια αυτά.
0: Βεβαίως.
1: Είναι άλλη κατάσταση. Είναι άλλη κατάσταση. Ο καλύτερος επιστήμον, ο πιο έξυπνος, ο πιο μορφωμένος, δεν ξέρω πόσο IQ μπορεί να έχει, αν δεν ξεπεράσει μερικά τέτοιου τύπου όρια, είναι σκλάβος της ανθρώπινης μικρότητας και μιζέριας. Έρχεται λοιπόν η Εκκλησία και είναι εκτοξευτήριο ψυχών και ανθρώπων. Αλλά έχουμε εμείς την οσιρή προκατάληψη, η οποία μπορεί να είναι δικαιολογημένη.
0: Η οποία λέει...
1: Η οποία ότι αν φανταστεί ο μέσος σήμερα Έλληνας άνθρωπος, δεν μπορεί να φανταστεί ότι είναι μέσα σε ένα εκκλησιαστικό χώρο, σε μια εκκλησιαστική λογική, πνίγεται. Νομίζω ότι είναι μια φυλακή. Και όμως αυτό το πράγμα είναι ελευθερία. Θα σας πω ότι λέει κάπου ο Απόστολος Παύλος ότι αυτό που ζούμε τώρα είναι ως ενεσόπτρο ενενίγματι. Ένιγμα τι σημαίνει? Βγαίνει από το ρήμα ενίσωμε, εξού και υπενίσωμε. Μάλιστα. Πρέπει κανείς να καταλάβει ότι όλος αυτός ο κόσμος μας υπενίσεται κάτι άλλο στο οποίο πρέπει να μπούμε. Δεν υπάρχει καλύτερος δρόμος, είναι λεωφόρος με 10 lanes από εδώ και 10 από εκεί, από την Εκκλησία. Πού να το πω εγώ αυτό, πώς θα το φανταστεί? Δεν το ξέρουν ότι οι εκκλησιαστικοί. Οι εκκλησιαστικοί είναι θρησκευόμενοι άνθρωποι που ακολουθούν, όπως είναι οι οπαδοί του ΠΑΟΚ, του Ολυμπιακού, ξέρω.
0: Είπατε τη λέξη οπαδός και συμφωνώ με αυτή τη λέξη που λέτε.
1: Στην συμφωνώ. Εκκλησία δεν είσαι οπαδός.
0: Αλλά ακριβώς
1: ιδεολογήματος. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία.
0: Μεγάλη διαφορά.
1: Βεβαίως. Ότι δεν είμαι οπαδός ιδεολογήματος. Υπάρχει ένα ιδεολόγημα, υπάρχει μια θρησκεία, ένα πλαίσιο φιλοσοφικής αναζήτησης του υπερβατικού Θεού και είμαι εκεί. Και το πιστεύω χωρίς να το ζω, χωρίς να το καταλαβαίνω.
0: Χωρίς να ξέρω τη βαθύτερη του ουσία και να την νιώθω ενδεχομένως.
1: Μπορεί να την ξέρω με το μυαλό, πρέπει να την ζω.
0: Να τη ζω.
1: Όταν η Εκκλησία μιλάει για βίωμα, είναι μεγάλο πράγμα. Και αυτό είναι η αγιότητα. Μια λέξη που λένε πολλοί άνθρωποι, καλά, Άγιος θα γίνω. Δηλαδή είναι τόσο κακό. Έλατε. Δεν κατάλαβα. Εγώ θέλω να γίνω Άγιος.
0: Έλατε.
1: Δεν είμαι.
0: Πώς η Εκκλησία μπορεί να μιλήσει στους νέους που ίσως βλέπουν την πίστη παροχημένη ή άσχετη με την καθημερινότητά τους?
1: Στην ελληνική, ελλαδική νεολαία νομίζουν ότι ξέρουν τι είναι η Εκκλησία.
0: Μάλιστα.
1: Ξέρει κανείς. Θέλει μετάφραση. Αυτό πρέπει να κάνει η Εκκλησία. Να μπορέσει να καταλάβει τη γλώσσα των ανθρώπων. Δηλαδή, η μετάφραση. Αυτό πρέπει να κάνει η Εκκλησία. Να μπορέσει να καταλάβει τη γλώσσα των ανθρώπων. Δηλαδή,

0: Άρα δεν καταλαβαίνει ότι είναι διψασμένος και δεύτερον ότι δεν του δίνουμε νερό να πιει. Τώρα θα μου πείτε πρακτικά τι να κάνουμε. Ξέρω εγώ τι να κάνουμε. Εγώ αυτή τη στιγμή που κάνουμε αυτή την εκπομπή, εγώ δεν νομίζω ότι μπορώ να απαντήσω όλα τα ερωτήματα. Μπορώ όμως να υποψιάσω ότι είναι κάτι άλλο. Και επειδή με ρωτάτε, δεν χαμός να το κάνω, αλλά να πω ότι άλλο πράγμα είναι. Εγώ νομίζω το υποψιάστηκα. Και συγγνώμη, είναι θρασί, θεωρώ ότι το γεύομαι. Πρέπει με κάποιον τρόπο να αξιοποιήσει κανείς τον θησαυρό που έχει. Η δική μας πατρίδα, αυτό που λέγεται Ορθοδοξία, είναι φοβερό πράγμα, δεν είναι θρησκεία. Δεν είναι θρησκεία. Είναι κάτι άλλο, το οποίο είναι πολύ δυνατό και πολύ μεγάλο. Πάμε στα σχολεία, ας πούμε. Εγώ ξέρω ότι όταν έρχονται τα σχολεία, τα παιδιά σου λέει, τι είναι αυτός, γιατί το ρίξε στη θρησκεία. Τους παραμυθιάσαν ότι είναι επιστήμονας και δεν ξέρω τι. Εγώ δεν είμαι ο καλύτερος επιστήμονας. Υπάρχουν πολύ καλύτεροι επιστήμονες που δεν πιστεύουν στο Θεό.
1: Έτσι είναι.
0: Για ποιο λόγο να τους αποδείξω εγώ ότι υπάρχει Θεός, με επιχειρήματα τέτοια? Δεν έχω την δυνατότητα. Μπορεί να είσαι πολύ μεγάλος επιστήμονας και να μην πιστεύεις, και μπορεί να είσαι πολύ μεγάλος και να πιστεύεις. Άρα, μάλλον διαφέρει η επιστήμη από την πίστη. Παραδείγματος χάρη, σήμερα είπατε για τη γενετική μηχανική. Οι μεγαλύτεροι κλινικοί γενετιστές στον κόσμο. Στην Αμερική είναι ο Φράνσις Κόλινς, στην Ελλάδα είναι ο Αντωναράκης. Αυτό είναι πιστή.
1: Επίσης και ο Μανώλης Καμβισέλης, Μανώλης Κέλης, που είναι στο MIT.
0: Είναι
1: αυτό το υπέροχο πλάσμα.
0: Αυτός παλεύει, αυτός έχει σύγχυση όμως. Έρχεται, συζητάει, αναζητεί. Είναι όλη η οικογένεια αυτή. Είναι
1: και, όλη η οικογένεια και τα αδέρφια, που την έχω γνωρίσει. Ναι.
0: Αυτοί παλεύουν. Δηλαδή διεκδικεί. Αλλά το ερώτημα είναι όχι αν πιστεύω σε Θεό, αν έχω βρει το δρόμο που με οδηγεί σε αυτό το πράγμα. Όχι η αναζήτηση, που πολλές φορές το λέμε. Είναι αναγκαία η αναζήτηση.
1: Φυσικά.
0: Αλλά είναι να βρω τελικά το δρόμο. Και ο δρόμος αυτού, αυτός που ονομάζεται Ορθόδοξη Παράδοση και Ζωή, Ορθόδοξη Εκκλησία, Ορθόδοξη Θεολογία, δεν είναι φούσκα. Είναι ο δρόμος. Εγώ αυτό έχω να πω.
1: Στο βιβλίο σας, εκεί που δεν φαίνεται ο Θεός, που είναι η τρίτη φορά που το διαβάζω, υπάρχει μία ιστορία για την Όλγα, για τη μικρή Όλγα. Και λέτε κάποια στιγμή, είναι ένα κορίτσι, να πούμε στον κόσμο που μπορεί να μην έχει διαβάσει την ιστορία, που αρρώστησε, βρέθηκε στην Αμερική με τους γονείς του και ήταν στο τελευταίο στάδιο. Αυτό το κορίτσι θα έφευγε από τη ζωή.
0: Έφευγε
1: από στιγμή σε στιγμή, ακριβώς. Εσείς βεβαίως, να πούμε ότι είχατε αναλάβει εθελοντικά το ρόλο του μεταφραστή, έτσι, ανάμεσα στο γιατρό τον ξένο και τους γονείς τους Έλληνες, για να μπορέσετε να τους μεταφέρετε το τι ακριβώς θα συμβεί από στιγμή σε στιγμή και ποια είναι η κατάσταση. Τα πράγματα πήραν μια άλλη τροπή. Αυτό το κορίτσι έζησε.
0: Έφυγε πριν από 5-6 χρόνια. Μάλιστα. Σε ηλικία, δηλαδή από τότε έζησε άλλα 26-27 χρόνια.
1: Μάλιστα. Και γράφεται στο τέλος αυτής της ιστορίας ότι η ζωή της Όλγας αποτελεί το ισχυρότερο ως τώρα ράπισμα της ολιγοπιστίας μου.
0: Ναι. Της ολιγοπιστίας εκείνης της στιγμής.
1: Εκείνης της στιγμής.
0: Η οποία είναι και τώρα. Και τώρα έχω την ολιγοπιστία μου.
1: Πολύ δηλαδή, με ενδιαφέρει να ακούσω γι' αυτό. Για το αν εσείς έχετε ολιγοπιστία και
0: φυσικά.
1: Τι σημαίνει αυτό.
0: Μα όταν έρχεται ο ορθολογισμός μου και μου μολύνει τις κινήσεις της ψυχής μου, αρχίζει ένας διάλογος. Πόσο είναι θαύμα, πόσο είναι σύμπτωση, γιατί έγινε σε αυτόν και δεν έγινε στον άλλον, και πού είναι ο Θεός. Εκείνη τη στιγμή, εγώ όπως το περιγράφω, γιατί περιγράφω και τη δική μου αλήθεια.
1: Βέβαια.
0: Δεν λέω ψευτιές. Λέω λοιπόν πως εγώ είχα πιστεί ότι φεύγει και αυτό έλεγα και δεν μπορούσα αυτό να το αποβάλω. Τελικώς δεν πίστεψα όμως επειδή έγινε θαύμα.
1: Αλλά
0: όχι, πιστεύω ότι δεν προηγείται το θαύμα της πίστης. Η πίστη της μάνας,
1: η πίστη της
0: και
1: μητέρας,
0: της άλλης κυρίας όπως την περιγράφω, οι οποίοι δεν εγκαταλείπανε. Αυτή η πίστη είχε σαν αποτέλεσμα,
1: έτσι,
0: πραγματικά να γίνει αυτό το υπερβατικό πράγμα. Θα πείτε άλλες φορές δεν υπάρχει. Δεν ξέρω, και δεν είναι πάντοτε ό,τι ζητάμε γίνεται. Λέει στην Αγία Γραφή, που είναι υπέροχο κείμενο, ο Απόστολος Παύλος λέει ότι είχε ο ίδιος πρόβλημα υγείας. Και ήθελε, εδώ θυσκόλυψε τη σαρκή,

0: με χτυπάει να μην υπεραίρομαι, λέει, να μην υπερηφανεύομαι. Τρεις φορές παρακάλεσα το Θεό να μου το πάρει από πάνω. Δεν του το πήρε. Οι καλύτερες προσευχές δεν εισακούστηκαν.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι οι προσευχές δεν εισακούονται. Είναι λάθος συμπέρασμα. Του Αποστόλου Παύλου δεν εισακούστηκε. Του Χριστού στη Γεστημανή δεν εισακούστηκε. Δεν εισακούστηκε η προσευχή. Αλλά τι γίνεται. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει ο Θεός που ακούει. Μόνον ακούει. Αλλά δεν κάνει χατήρια ανθρώπινα. Δηλαδή δεν είναι να λυσφαιρίσει, ένα ψιλικατζίδικο. Γι' αυτό και η προσευχή, που λένε πολλοί, μου λένε, ας πούμε, τι να ζητάω στην προσευχή μου. Μα ποιος σου είπε ότι η προσευχή να ζητάς. Μα τι είναι, λέει. Να εμπιστεύεσαι. Να εμπιστεύεσαι στο Θεό. Να πω, Θεέ μου, εσύ ξέρεις καλύτερα. Σου λέω τι θέλω. Ξέρω ποια είναι η ανάγκη μου. Την ξέρεις καλύτερα από μένα. Σου δίνω τη ζωή μου.
1: Έχω δει ανθρώπους που και τους έχω δει και μάλιστα σε αυτό τον κοινό τόπο που έχουμε την Πάτμο, συγγενείς μου, να έχουν μια συγκεκριμένη σχέση με την Εκκλησία, με ενδεχομένως κάθε Πάσχα και Χριστούγεννα, μια εικόνα στο σπίτι τους, πώς να σας το πω, απλά πράγματα. Δεν προσεύχονται, δεν σκέφτονται έτσι, όμως όταν συμβεί αυτό το κακό, αυτό το αρνητικό, να ζητούν τη βοήθεια του Θεού και έχω ακούσει πολλές φορές τη φράση «Μα πού είσαι, Θεέ μου, πού είσαι, μπορείς να εμφανιστείς, γιατί δεν εμφανίζεσαι, τελικά μήπως δεν υπάρχει». Σε αυτό τι έχετε να απαντήσετε.
0: Αν ήμουν Θεός θα έλεγα «Πού ήσουν προηγουμένως, τώρα που ζορίστηκες, ρωτάς πού είμαι εγώ,
1: έτσι,
0: πανταγού παρόν στη ζωή, τώρα με θυμήθηκες, ευχαρίστως να κάνω ότι είσαι στην αγκαλιά μου και ας με έχεις αμφισβητήσει». Σήμερα το πρωί, ξέρω εγώ, πριν έρθω εδώ πέρα να μιλήσουμε, μέσα στην ψυχή μου ελέγχθηκα, εξομολογήθηκα. Είμαι ο επίσκοπος μιας περιοχής. Δεν είμαι εντάξει. Δεν είμαι επαρκής. Δεν είμαι ο εκπρόσωπος του Θεού στους ανθρώπους. Να κάθομαι να τους λέω τι πρέπει να κάνουν. Είμαι ο εκπρόσωπος των ανθρώπων στον Θεό. Αυτό με τσακίζει. Δεν είμαι καλός εκπρόσωπος των ανθρώπων. Και δεν μπορώ να παριστάνω τον εκπρόσωπο του Θεού. Είναι ψέμα. Βέβαια δεν το κάνω. Δεν παριστάνω τον εκπρόσωπο του Θεού. Αλλά όμως με ελέγχει το ότι δεν εκπροσωπώ την ανθρώπινη ανεπάρκεια, αμαρτία. Γιατί σκεπάζεται από τη δική μου αδυναμία. Και μου κάνει, μου δημιουργεί μια ομίχλη στη σχέση μου με τον Θεό. Δεν το θέλω. Δεν το θέλω. Θέλω να καθαρίσει ορίζοντας. Ζηλεύω αυτούς που έχουν. Εγώ περίμενα ότι κάτι άλλο θα μου λέγατε. Ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν είναι και πολλοί της Εκκλησίας, αλλά κάπως προσεύχονται. Και αυτοί έχουν μια πίστη. Και δεν θέλω να πω ότι καλά κάνουν. Χάνουν, αλλά δεν χάνονται από τον ορίζοντα του Θεού. Αυτό που κάνει η πίστη, η ορθή πίστη, που έχει διάλογο με τον Θεό και απαντήσεις. Φαντάζεστε έναν Άγιο, ας πούμε, όπως τον έχετε στο μυαλό σας. Ο Άγιος Παΐσιος, ξέρω εγώ, που ακούγεται τόσο πολύ.
1: Ναι, ναι.
0: Να κάθεται και να λέει «Πού είσαι, Θεέ μου?». Εγώ το φαντάζομαι. Γιατί και ο Χριστός στη Σταύρωση, στην κατεξοχήν στιγμή της θεϊκής παρουσίας,
1: έτσι, ναι,
0: είπε αυτό. Αλλά είπε και το άλλο. Λέει «Με εγκατέλειπες» και τα λοιπά, αλλά μετά λέει «Τετέλεστε», δηλαδή τελειώθηκαν τα πάντα, επετέλεσα τον προορισμό μου. Η πάλι λοιπόν της ψυχής είναι πολύ δημιουργική και στην επιστήμη το ίδιο είναι. Όχι το ίδιο, πολύ λιγότερο, αλλά στην επιστήμη παλεύει το γνωστό με το άγνωστο. Παίρνεις ρίσκα στην έρευνα. Δεν παίρνεις ένα βιβλίο και το μαθαίνεις, αλλά πας να παραγάγεις καινούργια γνώση. Είναι φοβερός ο χώρος, δηλαδή το να κάνεις έρευνα είναι σαν να οδηγείς ένα υπερηχητικό αεροπλάνο. Τρέχεις. Μαγεία πρέπει να είναι. Εγώ δεν μπήκα, αλλά το φαντάζομαι. Το να ζεις την αλήθεια της πίστεως και της σχέσης με τον Θεό είναι σαν να είσαι σε πύραυλο. Είσαι σε πύραυλο. Θα πείτε, ωραία μας τα λες, αλλά μπορεί και να μην είναι έτσι. Θα σας πω, πέστε ότι μπορεί και να μην είναι έτσι, αλλά θα σας απαντήσω ότι είναι μόνον έτσι και παραπάνω.
1: Μάλιστα.
0: Υπ' αυτή λοιπόν την έννοια θεωρώ ότι η Εκκλησία πρέπει να δίνει ζωή, πνοή, δύναμη, ελευθερία. Δεν μπορεί ο Θεός να μην έχει ελευθερία.
1: Τη λέξη αυτή την έχετε πει αρκετές φορές από την αρχή και πραγματικά την κρατώ πολύ βαθιά μέσα μου. Τη λέξη ελευθερία σε σχέση με την πίστη, σε σχέση με το Θεό.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ σπουδαία λέξη αυτή. Που μπορεί να μην την έχουμε σκεφτεί.
0: Δεν εννοώ τη λέξη αυτεξούσιο.
1: Όχι.
0: Θα σας πω. Αυτεξούσιο είναι κάνω ό,τι θέλω.
1: Όχι,
0: μπορώ
1: βέβαια.
0: Όμως με το αυτεξούσιο μου κάνοντας ό,τι θέλω να οδηγηθώ σε σκλαβιά. Μπορώ να οδηγηθώ σε ελευθερία. Να ανοίξω τα. Να μην έχω φόβους. Το φαντάζεστε? Τι μεγάλο πράγμα είναι να μην έχεις φόβους?
1: Μεγάλο. Τι να σας πω, μεγάλο.
0: Δέστε, τι είναι. Και όμως σήμερα κυριαρχεί ο φόβος. Και στους εκκλησιαστικούς κυριαρχεί ο φόβος. Μη με τιμωρήσει ο Θεός, πήγαινε. Δεν είναι τέτοιο πράγμα. Δεν είναι αυτό. Μην κάνω λάθος. Και κάνω κανένα λάθος. Και τι πειράζει να κάνεις κανένα λάθος.
1: Μα έτσι είναι ο άνθρωπος. Αλίμονο.
0: Μην το δικαιολογείς το λάθος. Μάθε από τα λάθη.
1: Ακριβώς.
0: Και επίσης προετοιμάσου πώς θα μπεις σε μια διαδικασία. Μέσα από τα λάθη είναι φοβερή. Βέβαια έλεγε ο Βίσμαρκ ότι μόνο οι ανόητοι μαθαίνουν από τα δικά τους λάθη. Οι έξυπνοι μαθαίνουν από τον άλλον τα λάθη. Λοιπόν, εντάξει. Κοίταξε και γύρω τι γίνεται για να είσαι λίγο σοφός. Υπάρχει κάτι, ας πούμε, ήρθαν κάτι παιδιά, ήμουν με ένα λύκειο τις προάλλες και στο τέλος βγαίναν και μου λένε, να σας ρωτήσω κάτι, λέει. Και πού ξέρουμε ότι η δική μας θρησκεία είναι η καλύτερη? Λέω λοιπόν εγώ, δεν το ξέρουμε. Μπορεί να είναι κάποια άλλη καλύτερη, δεν ξέρω, μπορεί. Ξέρεις εσύ τη δική σου θρησκεία?
1: Σωστά.
0: Τι πιστεύεις?
1: Μα, όχι.
0: Σήμερα λοιπόν διάβαζα εγώ από τις παροιμίες του Σολομώντος. Δεν ξέρω αν ξέρουν ο μέσος Έλληνας ότι υπάρχει αυτό το πράγμα. Το οποίο είναι ένα καταστάλαγμα σοφίας. Η σοφία του Σολομώντος, Παλαιά Διαθήκη, Εβραίοι. Η σοφία Σιράχ. Μιλάμε για απίστευτα κείμενα. Απίστευτα. Αυτά ανοίγουν. Δεν ανοίγει έτσι τον ορίζοντα του ανθρώπου η καλύτερη επιστήμη. Και όμως αυτά είναι άγνωστα. Και αυτά τα απορρίπτουμε χωρίς να τα ξέρουμε. Με το συμπάθειο αυτό το πράγμα είναι η πιο ανόητη επιλογή και απόφαση στη ζωή. Η ωραία πρόκληση είναι να το σκαλίσω. Μήπως είμαι δίπλα σε εστιατόριο με φανταστικό φαγητό και εγώ λιμώ απόλυμε. Πεθαίνω από πείνα.
1: Πεινώ και δίψω.
0: Και όμως δεν το κάνουμε. Αρκούμαστε στα πατατάκια τσιπς και δεν πάμε στα φιλέτα.
1: Κυρίες και κύριοι, βρίσκεστε στο τρίτο πρόγραμμα για όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας στην εκπομπή Ευγενή Μέταλλα και καλεσμένος μου είναι ο Μητροπολίτης Μεσογείας και Λαυριωτικής Νικόλαος. Σεβασμιότατε, θέλω να περάσουμε στο χώρο της Εκκλησίας και να σας ρωτήσω πώς οραματίζεστε την Εκκλησία σε 20 χρόνια.
0: Πιστεύω ότι η Εκκλησία παραμένει αυτά που λέμε τώρα, άσχετα αν δεν ακούγονται πολύ, είναι κάτι που υπάρχει στο θησαυροφυλάκιό της. Θεωρώ βέβαια μέσα μου ότι είναι ο καιρός της Εκκλησίας.
1: Ότι είμαστε τώρα στον καιρό της Εκκλησίας.
0: Πάρα πολύ. Ότι είναι η πρόκληση είναι τώρα. Μάλιστα. Μεγάλη. Καταρχάς υπάρχει ένα φαινόμενο το οποίο εκπλήσει όλους. Γίνεται πολύς λόγος για την Gen Z. Τη γενιά που μεγάλωσε με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτή τι είναι? Είναι γεννημένη από το 90. Από το 98 και 97,
1: ναι,
0: μέχρι
1: από
0: το 2012.
1: Μάλιστα, σωστά.
0: Άρα είναι ηλικίες 14 ως 28 ετών.
1: Ναι.
0: Τι σημαίνει αυτό? Παιδιά που είναι στις τελευταίες τάξεις του γυμνασίου, λύκειο, φοιτητές με τα φοιτητική ηλικία. Αυτή είναι μια, δημιουργεί ένα τεράστιο πρόβλημα. Βέβαια αυτή παλιώνει τώρα η γενιά, γιατί έρχεται η γενιά που ακολουθεί, που είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Άλλο πράγμα. Όπως διαφέρει το διαδίκτυο από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έτσι διαφέρει και η τεχνητή νοημοσύνη. Φτιάχνει ανθρώπους αλλιώς. Η συγκρότηση των ανθρώπων, ο προβληματισμός, το μυαλό, η κατεύθυνση, οι κοινωνίες παίρνουν μια κάποια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Μιλώ εγώ τώρα για αυτή τη γενιά. Βγάζει παράξενα πράγματα. Βγαίνει εγκληματικότητα, αντιδράσεις, απορρίψεις, δεν ξέρω εγώ τι.
1: Bullying. Πολύ έντονες αντιδράσεις.
0: Αυτά είναι αυτής της γενιάς. Και έρχονται. Χειρότεροι είναι
1: αυτοί που έρχονται.
0: Όχι. Χειρότεροι είναι αυτοί που προηγήθηκαν.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, εμείς. Έρχεται λοιπόν τώρα αυτή η γενιά και αυτή η γενιά τι κάνει? Παρουσιάζει ένα παράξενο φαινόμενο. Στροφή στη χριστιανική πίστη. Και στην Ορθοδοξία.
1: Τι βλέπετε?
0: Όχι. Αλλά όλη η Δύση την αισθάνεται.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, βρούμε στην Αγγλία, δεν προφταίνουν να κάνει κατηχήσει ο Αρχιεπίσκοπος στο Λονδίνο. Από Εγγλέζους.
1: Δεν το γνωρίζω αυτό.
0: Να το ξέρετε, στη Σκωτία γίνονται κάθε Κυριακή βάπτιση. Στην Αμερική, ας πούμε, μόνο ο Μητροπολιτικός Ναός των Αντιοχιανών, όπως το έλεγε ο Μητροπολίτης εκεί πέρα, στο Μπρούκλιν, της Αγίας Τριάδος, έχει 50 φοιτητές κατηχούμενους. Δεν έχει ποτέ τέτοιο πράγμα. Δεν είναι καταπληκτικά τα νούμερα, αλλά είναι εντυπωσιακό το φαινόμενο. Στη Φιλανδία, το 60% δηλώνουν ότι θέλουν, έχουν ελπίδα στην πίστη των χριστιανών. Χωρίς δεν ξέρουν τι είναι αυτό.
1: Εδώ
0: δεν έχει έρθει ακόμη. Βέβαια, ο καιρός, μετεωρολογικά μιλώ, έρχεται εκ δυσμών προς Ανατολάς. Και γενικά Σωστά. πολλά έρχονται έτσι. Αλλά εμείς εδώ θεωρούμε ότι ξέρουμε τι είναι η πίστη μας.
1: Μάλιστα.
0: Και έχουμε εντελώς άγνοια. Αλλά υπάρχει κάτι άλλο. Δηλώνουμε άθεοι. Θέλουμε να κάνουμε πολιτική κηδεία. Κάνε. Τι έπαθε ο Θεός, στενοχωρέθηκε. Θα πεις, έπαθα κι εγώ. Όχι, έχει έλος ο Θεός και δεν ξέρω τι θα κάνει ο Θεός. Αλλά είναι ανοησία. Χάνεις αυτή τη ζωή. Τη χάνεις αυτήν. Μα χάνω και τι άλλη, δεν υπάρχει άλλη. Εντάξει, θα δούμε τι υπάρχει. Αλλά υπάρχει. Αλλά χάνεις αυτή τη ζωή, εσύ που πιστεύεις αυτήν. Λοιπόν, μέσα σε όλο αυτό βλέπω ότι υπάρχει η ευκαιρία να βγει η Εκκλησία με έναν τέτοιο λόγο που να δώσει ελπίδα εκεί που δεν υπάρχει ελπίδα σήμερα. Υπάρχει απογοήτευση. Το ξέρετε στα νέα παιδιά.
1: Ναι, υπάρχει. Αυτό τεράστια. Είναι γεγονός.
0: Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη. Να δώσει εμπιστοσύνη. Σκοτάδι επικρατεί. Δώσε φως. Αλλά όχι με λόγια.
1: Με πράξη.
0: Σημεία. Εγώ ήμουνα στο Κονγκό. Στο Κονγκό ήμουνα πριν από ένα μήνα. Εκεί έχει θαύματα σαν αυτά που διαβάζουμε στους πρώτους αιώνες στην Αγία Γραφή. Απίστευτα πράγματα. Μέσα στη φτώχεια, στην ανέχεια, στην άγνοια, στα ελαττώματα τα ανθρώπινα, διότι έχουν κουλτούρα που έχει ψευτιές, κλεψιές και δεν ξέρω εγώ τι, αλλά έχει πίστη. Τους φανερώνει το Θεός. Εδώ εμείς, με το μυαλό και με τις... δεν είναι τείχος. Είναι σαν να προσπαθούμε να μπούμε στον διπλανό χώρο μέσα από έναν τείχο που είναι από μπετόν. Και πάμε και με φόρα. Το αποτέλεσμα θα είναι να έχουμε κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Χρειάζεται να κάνουμε λίγο μια κούρμπα, πάμε λίγο σε μια στροφή και να μπούμε από την πόρτα. Και αυτό το έχουμε χάσει. Πιστεύω όμως, πιστεύω, καλά έχω απόλυτη πεποίθηση, ότι ο αυθεντικός εκκλησιαστικός λόγος, όταν συνοδεύεται από μια όχι επιδεικνυόμενη ζωή, αλλά κρυπτόμενη, σεμνή, αλλά αληθινή ζωή, είναι η μεγάλη ελπίδα για οποιονδήποτε άνθρωπο και φυσικά και για μας εδώ πέρα. Σε 20 χρόνια λοιπόν, πιστεύω ότι κάτι καλύτερο θα βγει. Θα πείτε, μα δεν βλέπεις, πάμε από το κακό στο χειρότερο. Τα παιδιά σήμερα, ας πούμε, μαθαίνουν στα θρησκευτικά, διάφορα πράγματα. Τώρα δεν διδάσκονται τα θρησκευτικά, διδάσκονται αλλιώς, διαφορούνε. Είναι επιλογής μάθημα, δεν ξέρουνε και τι λέμε. Δεν θα μάθουνε ποτέ. Μπορεί να είναι καλύτερα. Δεν το θέλω, δεν θα το επέλεγα. Αλλά αν το μάθουν στραβά και νιώθουν ότι ξέρουν, δεν πρόκειται να γυρίσουν εύκολα. Αν δεν ξέρουν και τους εμφανιστεί κάτι τέτοιο, οπ, βλέπετε βγήκε αυτή η σειρά που δείξανε για τον Άγιο Παΐσιο.
1: Έγινε χαμός.
0: Έγινε χαμός. Δεν έγινε... θρησκευτικός
1: και
0: χαμός.
1: Μετά βγήκε και ταινία,
0: ναι.
1: Και έγινε χαμός. Αλλά η σειρά είναι γεγονός, την παρακολουθούσαν από μικρά παιδιά μέχρι μεγάλοι άνθρωποι.
0: Εγώ σας πω με νέα παιδιά, με τα σχολεία, που δεν θέλανε. Η γιαγιά, ο μπαμπάς, έλα να δω, καπ. Εγώ έζησα με τον Άγιο, 6,5 μήνες. Και είναι λίγα αυτά που φαίνονται.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, διότι είναι μια... Τι να μου πει εμένα τώρα κάποιος. Αν είναι έτσι η Εκκλησία, πείθει. Και δεν πείθει για να αυξήσει τους οπαδούς της, αλλά πείθει για να βοηθήσει, να σώσει, να λυτρώσει, να ελευθερώσει τον κόσμο. Την αποστολή της.
1: Πιστεύετε ότι μπορεί να ελευθερωθεί αληθινά ένας άνθρωπος με ακραίες καταστάσεις στο ενεργητικό του, ας πούμε ένας εγκληματίας?
0: Βέβαια.
1: Μπορεί να μπει μέσα σε αυτό τον πνευματικό χώρο, να δει το φως.
0: Μπορεί ίσως περισσότερο από ένα παιδί καλό που έμαθε να είναι καθώς πρέπει. Δεν είναι κακό να έχει καλούς τρόπους. Μην με παρεξηγήσετε.
1: Όχι βέβαια.
0: Αλλά αυτό μπορεί να νιώθει την ασφάλιση της ποιότητάς του. Ότι είμαι καλό παιδί. Καθώς πρέπει. Μπράβο, μπράβο.
1: Ενώ στην άλλη
0: και ένας άλλος, ο οποίος κουβαλάει από πάνω του και είναι διαφορετικό, ας πούμε αν είναι εγκληματίας ή αν είναι ναρκωμανής. Ένας ναρκωμανής, συνήθως αυτά τα παιδιά, είσαι πάθια, σαρκικά και τέτοια που αυτοί είναι ευαίσθητοι άνθρωποι και γι' αυτό πέφτουν εκεί. Ο εγκληματίας είναι, έχει κακότητα μέσα του και γι' αυτόν υπάρχει ελπίδα. Και αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Ας πούμε ο πρώτος που μπήκε στον παράδεισο είναι ο ληστής. Δεν το ξέρει ο κόσμος γιατί δεν ξέρει το Ευαγγέλιο. Διότι στο Ευαγγέλιο φαίνεται ότι ο ληστής τη στιγμή της σταυρώσεως αλλοιώνεται και ομολογεί ως Θεό ο εγκληματίας για να το σταυρώσω. Αυτό είναι παραμύθι που στη ζωή φαίνεται ότι δεν είναι παραμύθι γιατί συμβαίνει. Είναι κάτι μεγαλειώδες που πρέπει να το πιστέψουμε. Και έτσι συμβαίνει. Ή έχει τα πρότυπα των πορνών, οι πόρνες. Τι είναι μια πόρνη? Α, μια παλιό γυναίκα, Μιχαλίδα. Ο αναμάρτητος πρώτος των λίθων βάλει του μπαπ του σταματάει ο Χριστός. Αυτός που μιλάει ότι αυτός που θα δει πονηρά μια γυναίκα γιατί την μίχευσε στην καρδιά του. Αυτός λέει ο αναμάρτητος την πρώτη. Ήταν Μιχαλίδα αυτή. Δεν ήταν πόρνη. Χώρια με τις πόρνες άλλο. Αυτό τι είναι? Μα δεν είναι αυτό επανάσταση ελπίδας? Αυτό λέει το Ευαγγέλιο. Καμιά επιστήμη δεν λέει. Η επιστήμη και η λογική τη λέει. Είναι παλιάνθρωπος εγκληματίας. Βάτων στη φυλακή, η ισόβια δεν διορθώνεται. Και θα πείτε να μην μπει η ισόβια. Αυτό κάνει η πολιτεία. Εγώ θα σας λέω, η Εκκλησία δεν έχει φυλακές. Η Εκκλησία έχει...
1: Συμφωνεί και δεν είναι το δικαστικό σώμα.
0: Η Εκκλησία έχει χώρους, έχει διδασκαλία, ζωή, πνεύμα, ήθος, φρόνημα που ελευθερώνει. Πάλι θα έρθω στην ελευθερία. Αυτή είναι η Εκκλησία. Δεν ξέρω τι ξέρετε εσείς στην Πάτμο. Εγώ εκεί που πηγαίνω, σε αυτό το ερημητήριο, ας το πω, που το γνωρίζετε, πάω για να βρω την ελευθερία μου.
1: Είναι γεγονός ότι και εγώ βρήκα ελευθερία όμως στην Πάτμο. Τέλεια. Σας το λέω αλήθεια.
0: Χαίρομαι που τα ακούω.
1: Γιατί στην Ιερά Μονή του Ευαγγελισμού, από πολύ μικρή βρήκα αυτό ακριβώς, την ελευθερία. Ναι. Πήγαινα όποτε ήθελα, διάβαζα εκεί όποτε ήθελα και έκανα πολλά πράγματα που μου έδωσαν ελευθερία και στη μετέπειτα ζωή μου.
0: Να σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Ναι. Χαρά είδατε εκεί?
1: Πολύ.
0: Απέραντη. Βλέπεις ένα μοναστήρι που αναπνέει χαρά. Πάνε μαζί.
1: Και βλέπω όποτε πηγαίνω.
0: Ναι. Πάνε μαζί. Χαρά και ελευθερία. Αυτός είναι ο καρπός της πίστης.
1: Ποια είναι η προσευχή σας για τον κόσμο σήμερα? Για τον κόσμο αυτόν που συζητάμε σήμερα, που συμβαίνουν αυτές οι μεγάλες αναταραχές.
0: Δέστε τώρα τι λένε, να σας πω κάτι που με προκαλεί εμένα. Να κάνω μια προσευχή να σταματήσει ο πόλεμος.
1: Μάλιστα.
0: Ένας πόλεμος. Σκοτώνονται, μαζεύονται και οι ηγέτες, οι θρησκευτικοί ηγέτες, γύρω από τους προέδρους που πατάνε τα κουμπιά και φεύγουν οι πύραυλοι, και να κάνουμε μια προσευχή να ειρηνεύσει ο κόσμος. Και έρχονται και οι εκκλησιαστικοί ηγέτες και λένε υπέρ Θεέ μου. Με συγχωρείτε, αν ήσασταν Θεός τι θα λέγατε? Μα τόσο χαζούς δεσποτάδες και προέδρους έχω εκεί κάτω. Τι ζητάνε? Δεν απάντησα στο ερώτημά σας. Θα πείτε εσείς τι προσευχή έχεις? Αυτό την προσευχή που έχει η Εκκλησία για τη σωτηρία του κόσμου. Φώτισέ μας Θεέ μου, που ζούμε σε αυτή τη ζούγκλα. Φώτισε με πρωτίστως εγώ, η μετά είναι η πρημαρχής από μένα. Που λένε, ας πούμε, γιατί η Εκκλησία μιλάει σκληρά για τους αμαρτωλούς? Μα η πρώτη αμαρτωλή είναι εμείς που μιλάμε. Πώς θα δεχθείτε, ξέρω εγώ, τον Α, τον Β που τον χαρακτηρίζεται αμαρτωλό? Μα εμείς είμαστε οι αμαρτωλοί. Γι' αυτό λέμε ότι ζούμε το δράμα της αμαρτίας, να μην το ζήσει και ο άλλος. Ή να μπορέσει να ελευθερωθεί με τον ίδιο αγώνα που και εμείς κάνουμε. Δεν είμαστε κριτές των άλλων. Είμαστε κρινόμενοι από την ζωή της εκτροπής των άλλων. Της εκτροπής, όχι μόνο της αρετής τους. Εκτρέπεται. Γιατί φταίω εγώ? Μου λέτε λοιπόν ποια είναι η προσευχή μου. Είναι αυτό που σας είπα, ότι κάθομαι ας πούμε το προσευχή και λέω Θεέ μου, συγχώραμε που μιλώ για σένα. Δεν είμαι επαρκής. Δεν είμαι καλός. Και να μπορέσω στο περιβάλλον μου να δώσω λίγη αλήθεια, λίγη ελπίδα. Όχι ψευτιές, όχι θέατρα, όχι υποκρισίες.
1: Ποια είναι η πηγή της εσωτερικής σας γαλήνης?
0: Όλα αυτά που είπαμε, ξέρω εγώ, δεν έχω και τόσο πολύ γαλήνη, γιατί δεν είμαι τόσο καλός. Αν ήμουνα, γελάσατε, πρέπει να κλαίτε για το δράμα μου. Και εγώ, να πω από μέσα.
1: Ξέρετε
0: μου.
1: Κάτι, μου αρέσει πάρα πολύ που κάθε στιγμή κρίνετε τον εαυτό σας.
0: Μα ποιον θα κρίνω, εσάς?
1: Και είναι πολύ σημαντικό, γιατί σημαίνει ότι και κάθε άνθρωπος θα μας προτείνατε μάλλον να το κάνουμε κι εμείς αυτό.
0: Αλίμονα.
1: Να κρίνει ο άνθρωπος κάθε μέρα τον εαυτό του για να γίνει καλύτερος.
0: Πριν σας το προτείνω, πρέπει να το βιώσω. Να το,
1: και το βιώνετε, όπως φαίνεται.
0: Αγωνίζομαι. Κάθομαι λοιπόν και λέω μέσα μου, Θεέ μου, είμαι ανεπαρκής. Αυτό το πράγμα είναι λειτουργικό. Και λέτε, τι σας φέρνει η ειρήνη? Λέω λοιπόν, δεν έχω την τελεία ειρήνη, αλλά λέβετε, έχω κάποια ειρήνη. Ποια είναι η ειρήνη? Η υγιής αναζήτηση της αλήθειας μου φέρνει ειρήνη. Η αναγνώριση των παθών μου, τα οποία όμως δεν τα βάζω στην άκρη, εγώ τέτοιος είμαι, ότι πρέπει να τα καταπολεμήσω. Αυτό το πράγμα φέρνει ειρήνη. Αλλά η ειρήνη για την οποία μιλάει ο Απόστολος Παύλος, του Αγίου Πνεύματος, η πάντα νουν υπερέχουσα που υπερβαίνει κάθε σκέψη, είναι το ζητούμενο, είναι το ποθούμενο, είναι αυτό στο οποίο κρίνομαι, δεν είναι αυτό που κατέχω. Και αυτό είναι πολύ καλό.
1: Τι θα θέλατε να σας ρωτήσει ένας απλός άνθρωπος που ντρέπεται? Υπάρχει κάποια ερώτηση ταμπού που σας έχει γίνει κάποτε?
0: Να με ρωτήσει ένας άνθρωπος που να ντρέπεται?
1: Ναι, που να ντρέπεται να ρωτήσει κάτι που αφορά την θρησκεία, που αφορά την εκκλησία. Σας έχει ρωτήσει, ντρέπεται για αυτή την ερώτηση και εσείς του έχετε απαντήσει?
0: Ναι.
1: Έχει υπάρξει ένα τέτοιο ερώτημα?
0: Έχει υπάρξει, θυμάμαι μια φορά. Σε ένα, ήταν ένα σχολείο και μιλούσα έτσι με θέρμη. Μου λέει, ένα παιδί στο τέλος, να σας ρωτήσω κάτι. Λέει, εσείς έχετε δει τον Θεό?
1: Μάλιστα.
0: Μου έκανε αυτή την ερώτηση.
1: Μάλιστα.
0: Και τότε ντράπηκα εγώ. Του απήντησα όμως, όχι. Αλλά να σου πω και την αλήθεια, δεν έχω καμιά απέτηση να δω τον Θεό όπως με ρωτάς εσύ. Παρά τα αυτά, η παρουσία του Θεού είναι η απόδειξη της υπάρξεως του Θεού. Θέλω στη ζωή μου να αγωνίζομαι να διακρίνω τα σημεία της θεϊκής παρουσίας. Και θα σας πω, παρά το ότι η ερώτηση αυτή με ήλεγξε, βέβαια αλλιώς μου ήταν το ερώτημα, αν είδα το Θεό κάπως, ξέρω ένα παράκτο, τι φαντάστηκε αυτό το παιδί, και αλλιώς εγώ απήντησα, με ήλεγξε όμως ποια είναι η σχέση μου με το Θεό, η σχέση οράσεως, αυτό το πράγμα με ήλεγξε πραγματικά. Ενώ λοιπόν είναι, συμβαίνει αυτό το πράγμα μέσα μου, αισθάνομαι ότι είναι πολύ δίκαιο, τίμιο να πει κανείς τον εαυτό του ότι δεν θέλω να συμβιβάζομαι στη σχέση μου με το Θεό. Θέλω να είμαι απόλυτος και ειλικρινής. Δηλαδή να μην το κουκουλώσω τα πράγματα. Να μπει ο Θεός στη ζωή μου. Και είναι σημαντικό πράγμα αυτό. Εγώ, ας πούμε προσωπικά, δεν έχω ερμηνεία του κόσμου επιστημονική. Γιατί υπάρχει ο κόσμος, πώς είναι. Δεν τον καταλαβαίνω. Ούτε την κοινωνία. Ούτε τον άνθρωπο. Είπατε τη λέξη το μυστήριο του ανθρώπου και το μυστήριο του Θεού στην αρχή, αρχή.
1: Ναι.
0: Δεν έχω καλύτερη ερμηνεία και δεν έχω άλλη εγγίζουσα προς αυτό ερμηνεία. Με το Θεό έχω ερμηνεία. Δεν έχω αποδείξεις, έχω ερμηνεία. Έχω ερμηνεία.
1: Πώς μπορούμε να χτίσουμε μια παιδεία που σέβεται τόσο την επιστήμη όσο και την πίστη?
0: Διδάσκοντας παράλληλα και τα επιστημονικά, όσο παίρνει και δίνοντας, δηλαδή θα σας πω πώς το καταλαβαίνω, η επιστήμη, η τεχνολογία μπορεί να σε ζαλίσει, να την πιστέψεις σαν Θεό και να σε καταστρέψει, να σε φυλακίσει, να ζήσεις στο ψέμα της. Αυτή αναφέρεται, να το πω με δύο λέξεις, στην πραγματικότητα, η πίστη στην αλήθεια η οποία φανερώνει την πραγματικότητα. Είναι ένας φακός που δείχνει τι αξία, ας πούμε εμείς τώρα τι κάνουμε. Θα μπορεί να κάνετε εσείς να έχετε ένα κενό στις εκπομπές σας και αν δεν το συμπληρώσετε, βρήκατε το Μητροπολίτη Μεσογείας, ήρθε. Και εγώ να
1: δεν
0: πάω
1: είναι
0: να...
1: καθόλου έτσι.
0: Καλά. Και εγώ να κάνω, ας πούμε, την καλή μου πράξη και να πω, δεσπότη, πρέπει να μιλήσω, να μ' ακούσουν και μερικοί και να πω μια ομολογία πίστεως. είναι λίγο ψέμα λάθος. Αλλά τι να πω, εγώ έχω αυτή την ευκαιρία, εν χρόνο και εν χώρο, με κάλεσαν, θα πω αυτό που ξέρω και σκοτώ να φύγω. Και από εκεί και πέρα, ο Θεός θα είναι αυτός που θα ό,τι φωτίσει τον καθένα. Έχω ένα χρέος απέναντι της κοινωνίας να το πω. Γιατί δεν ακούγεται. Γιατί υπάρχει προκατάληψη. Τότε είναι οφειλή μου να το πω. Και αισθάνομαι ότι είναι σαν να μοιράζω 5.000 και σε ανθρώπους που ζουν στην πείνα. Λοιπόν, αυτό λοιπόν το πράγμα μου δίνει έναν λόγο. Λέτε λοιπόν τώρα πώς θα μπορούσε στην εκπαίδευση, ας το πούμε. Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση στα θέματα των επιστημών και της τεχνολογίας και τα λοιπά. Την καλύτερη. Τα μυαλά να δουλέψουν πολύ καλά.
1: Να αγωνιστούν, όπως κάνατε κι εσείς.
0: Να αγωνιστούν. Αλλά ταυτόχρονα όμως πρέπει να διδάσκονται τα μαθήματα της πίστης, δηλαδή τα θρησκευτικά, όχι με τους γνωστούς τρόπους που ξέρουμε, με να δίνουν έμπνευση. Είναι σαν ένα αυτοκίνητο να του δίνεις μεγάλη ταχύτητα, θέλει καλά φρένα και καλό τιμόνι. Και τα φρένα και το τιμόνι είναι η πίστη. Αυτό κάνει το άλμα από τη γνώση και τη μόρφωση στη σοφία της διαχείρισης της γνώσης. Θέλει διαχείριση η γνώση. Να σας πω ένα παράδειγμα. Ας πούμε, μιλάμε για την τεχνητή νοημοσύνη. Απίθανο πράγμα. Φοβερό επίτευγμα. Άσχετα αν υπάρχει και αρκετή σάλτσα από πάνω. Για ποιο λόγο θέλουμε να πάμε στην υπερνοημοσύνη? Ποιο πρόβλημα θα λύσουμε? Κανένα. Δεν είναι ανάγκη. Είναι ανάγκη να διευκολύνουμε τη ζωή μας. Και το κάνουμε. Αλλά να αυτοκτονήσουμε με χαζομάρες δεν έχει λόγο. Ποιος ο λόγος να χρηματοδοτεί ο Ζούκερμπεργκ, ξέρω, με 64 δισεκατομμύρια δολάρια την έρευνα για να πετύχει την υπερνοημοσύνη? Να πετύχει τι δηλαδή? Ξέρετε τι θα πετύχει? Να κάνει ένα πράγμα το οποίο δεν θα έχει υπερνοημοσύνη. Καταλαβαίνετε, δεν θα έχει νοημοσύνη. Θα είναι μάθηση και αν είναι ευφυΐα. Τέλος πάντων, εκδήλωση νοήμονος διεργασίας. Δεν θα έχει νοημοσύνη, δεν θα έχει νουν. Αλλά εμείς που θα επικοινωνούμε μαζί του, θα νομίζουμε ότι είναι κάτι ανώτερο από εμάς. Μεγάλο κατόρθωμα. Και όμως αυτό δεν έχει λογική. Και γίνεται. Και χρηματοδοτείται και εντυπωσιάζει. Και μαγεύει τον κόσμο και διαμορφώνει τους ανθρώπους να έχουν ελπίδα στο πράγμα που δεν έχει λόγο.
1: Σεβασμιότατε, ποια είναι η γνώμη σας για άλλα θέματα όπως εξωσωματική γονιμοποίηση, μεταμοσχεύσεις?
0: Ναι.
1: Ποια είναι η άποψή σας?
0: Εάν είναι ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή,
1: μάλιστα,
0: που είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται και σωστά και παραπλανητικά, τότε πράγματι θα μπορούσε να βοηθήσει ζευγάρια που δεν μπορούν να αποκτήσουν παιδάκι, γιατί και οι όροι της ζωής μας είναι τέτοιοι που αυξάνουν την υπογονιμότητα, να διευκολυνθούν στο να έρθουν νέοι άνθρωποι, νέες ψυχές, να κληρονομήσουν αυτόν τον κόσμο και τη Βασιλεία του Θεού, να εκτεθούν σε αυτό το πράγμα. Αν απλώς είναι για να κάνουν το θέλημά τους, να αποκτήσουν παιδιά μπιμπελό για τη ζωή τους για λίγα χρόνια που θα τους βασανίσουν, θα γίνουν έφηβοι και δεν ξέρω τι θα γίνει, δεν το καταλαβαίνω. Άρα το νόημα είναι, αν αυτό έχει σαν σκοπό την ιερότητα του ανθρώπου, δηλαδή κάνω παιδιά, δημιουργώ ιερές υπάρξεις, δηλαδή υπάρξεις με κίνηση προς τον Θεό, προς την υπερβατικότητα και όχι στην επιγειότητα των λίγων χρόνων. Τώρα, το μέσο που θα γίνει, αν αρχίσει τώρα όλο το μαγείρεμα, παραδείγματος χάρη, δανεισμοί ετερόλογοι της γονιμοποίησης, καταστροφές εμβρίων, πλεονάζοντα και δεν ξέρω εγώ τι, αρχίζει να παραγίνεται το πράγμα. Και δεν υπηρετεί τον αρχικό σκοπό. Δεν είναι ότι είναι ηθικό και δεν είναι ηθικό. Δεν υπηρετεί την ιερότητα του ανθρώπου. Εάν υποβοηθήσει, ας πούμε, η σχέση της ένωσης των ανθρώπων από την οποία προήλθαμε όλοι εμείς, οι άνω των, δεν ξέρω, 50 ετών όλοι, ήρθε από μια ιερή ένωση. Όταν τώρα έχει τεράστια κρίση ο γάμος, δεν έχει ιερότητα. έχει απομόνωση της σεξουαλικότητας, έχει καταστροφεί η θυμητρότητα, η θηλυκότητα, τα ιερά πράγματα.
1: Γιατί συμβαίνει αυτό?
0: Ξέρω εγώ γιατί δεν είναι χωρίς Θεό η κοινωνία, δεν μπορώ να το καταλάβω. Και έχει γίνει να κάνω το παιδί μου σε μια κοινωνία, να το πω και λίγο, η οποία ζει τόσο παράξενα. Εκεί που η ίδια η φύση θέλει παιδιά, δεν κάνουμε παιδιά. Και εκεί που η φύση λέει όχι παιδιά, επιβάλλουμε να κάνουμε παιδιά. Μου φαίνεται κάτι συμβαίνει. Να κοιτάξουμε γιατί η φύση όπως την φτιάξαμε έχει δημιουργήσει υπογονιμότητα. Επειδή δεν θέλουμε να κάνουμε παιδιά. Δεν θέλουμε. Γι' αυτό έχουμε το μεγάλο πρόβλημα, λέει, το δημογραφικό. Ναι, τεράστιο πρόβλημα, το μεγαλύτερο. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι θέλουμε να ελέγξουμε την ιερότητα των γεννήσεων, όπως γίνεται όλο αυτό το πράγμα. Πάμε στις μεταμοσχεύσεις.
1: Βεβαίως, εγώ μεγάλο κεφάλαιο και αυτό.
0: Έχω κάνει διατριβή. Τις αγαπώ, τις πιστεύω. Είναι ένα απίθανο εργαλείο. Και αυτό πρέπει να γίνει με όρους. Ας πούμε, έρχονται και λένε, μιλάνε και εικαζόμενη συνένεση. Δεν υπάρχει συνένεση που εικάζεται. Υπάρχει συνένεση που εκφράζεται. Δεν είναι ένας άνθρωπος μια σακούλα με ανταλλακτικά και τον ανοίγουμε και τα παίρνουμε. Όχι. Αλλά όταν πραγματικά δίνεται, ας πούμε, εγώ λέω, γιατί να έχουμε δύο νεφρά? Ο Χριστός είπε, όπως έχει δύο, να δώσει το ένα. Πάρτε ένα. Γιατί ο καημένος δεν έχει. Είναι κακό. Δεν κατάλαβα. Γιατί να μην μπορώ να δώσω? Ή φτάνω σε μια κατάσταση που καταλήγω, μιλάω για τις λεγόμενες, δεν μου αρέσει ο όρος πτωματικές, γιατί δεν είναι πτώμα, είναι άνθρωπος, τις μεταμοσχεύσεις, οι οποίες σβήνει ο ένας και μπορεί να δώσει ζωή σε άλλους. Εάν γίνει αυτό με αίσθηση ιερότητος, είναι εξαιρετικό. Αν γίνει ανταλλακτικά, βάζουμε, βγάζουμε, τελειώνουμε τον ένα, μπαίνει ο άλλος, είναι εγκληματικό. Από μας εξαρτάται. Είναι ωραία πράγματα που μπορούν να βοηθήσουν.
1: Ποιες αξίες σας δεν θα αλλάζατε ποτέ?
0: Μία. Την πίστη. Δεν θα την άλλαζα με τίποτε. Για αυτή μιλήσαμε. Τι να αλλάξω? Ας πούμε την ειλικρίνεια, την αλήθεια. Αλλά από εκεί την αντλώ. Από την
1: σπουδές αρετές.
0: Μα έχει πάρα πολύ ψέμα. Ο κόσμος που ζούμε δεν έχει αλήθεια. Μας είμαστε κολυμπάμε σε ψέμα. Να πω ένα παραδειγματάκι λίγο. Πώς επηρεαζόμαστε? Ας πούμε από τα μέσα μαζικής δικτύωσης αυτά. Ας πούμε το διαδίκτυο. Το ChatGPT τώρα. Το ChatGPT έχει αυτή τον καιρό έχει, ξέρω, έχει φτάσει στο 1 δισεκατομμύριο users. Και υπάρχουν και δεν ξέρω πόσες άλλες αντίστοιχες πλατφόρμες. Αρχίζει και προσφέρεται γνώση που κολυμπάει μέσα σε αυτόν τον ωκεανό της γνώσης που είναι, ξέρω εγώ, το διαδίκτυο και ό,τι άλλο υπάρχει που αποθηκεύει τη γνώση και κάθεται ο άλλος και καταπίνει ό,τι του προσφέρεται.
1: Fast food.
0: Fast food. Την είπατε τη λέξη. Τι είναι καλύτερο? Το fast food που πας και τρως πατατάκια σε χιλιοτηγανισμένο λάδι ή είναι ένα μαγειρεμένο φαγητό που μπορεί να μην είναι τόσο νόστιμο αλλά είναι υγιές? Φανταστείτε τώρα να είναι και νόστιμο και υγιές. Αυτό είναι η Εκκλησία. Άρα λοιπόν ζούμε σε ένα ψέμα, ένα πράγμα, και σε μια ανοησία, αφροσύνη. Και φτάνουμε να δίνουμε τη χρυσή λέξη νοημοσύνη σε μηχανές. Επειδή εμείς είμαστε ανόητοι. Αυτό είναι. Έλεγε, στη γειτονιά μας κάπου εκεί πέρα, στην Αττική Οδό περνώντας, έχει ένα κτίριο και γράφει πάνω, smartphone stupid people. Δηλαδή μάλλον κάτι τέτοιο συμβαίνει. Και επειδή λέγαμε για το Gen Z, ξέρετε ότι διάβαζα ότι τώρα αρχίζουν και ζητάνε να μην έχουν έξυπνα τηλέφωνα, να έχουν παλαιότυπο κινητά, και αναγκάζονται οι εταιρείες να ξαναβγαίνουν σε αυτή την τεχνολογία. Δεν ξέρω πόσο αληθές είναι. Τα νέα παιδιά έχουν κάποιος, όχι όλοι, ελάχιστοι, αλλά είναι σημαντικό ποσοστό.
1: Εγώ βλέπω το εξής. Ανθρώπους στην ηλικία την δική μου, των 45 ετών, να επιστρέφουν σε παλαιά τηλέφωνα,
0: ναι,
1: για να, αλήθεια σας το λέω, έτσι ακριβώς μου το έχουν πει, να αυξήνουν τη σκέψη η οποία σιγά σιγά φθήνει.
0: Έχουν και σοφία οι φίλοι σας αυτοί.
1: Σας μιλώ ειλικρινά. Έχω τέτοια παραδείγματα στη ζωή μου, στους φίλους μου.
0: Δεν θέλουμε να διαφημίσουμε αυτά τα τηλέφωνα.
1: Όχι, σύμφωνοι, αλλά όλοι έτσι ζούμε. Αυτό είναι γεγονός. Συμβαίνει όμως αυτό που σας λέω. Θα ήθελα να μου πείτε, αν μπορούσατε να μιλήσετε στο νεότερο εαυτό σας, τι θα του λέγατε?
0: Να μαθαίνει να δοξάζει το Θεό από την αρχή. Και εγώ, αν αυτό σημαίνει, αν χαίρομαι βλέποντας το παρελθόν, ειλικρινά δοξάζω το Θεό γι' αυτό. Χαίρομαι πάρα πολύ που μου δίνει την ευκαιρία των σπουδών. Δεν ήμουν υποψιασμένος να γίνω παπάς ή κάτι, ενώ είχα πολύ καλά πρότυπα και ευλογήθηκα. Είχα μια, νομίζω, πολύ αυθεντική οικογένεια και αγωγή. Ικανοποιήθηκε η έφεσή μου για γνώση. Γνώρισα ανθρώπους άλλης ποιότητος και άλλου ήθους. Δεν μπορώ να μην είμαι ευγνώμων απέναντι του Θεού για τις συνθήκες με τις οποίες είμαι εδώ πέρα. Και τον ευχαριστώ, γιατί δεν τα έχουν αυτά άλλοι άνθρωποι. Υπήρχαν άνθρωποι που δεν μεγάλωσαν με τέτοιο πράγμα. Τώρα, το αν αξιοποίησα όλες τις ευκαιρίες και σωστά, έχω τις επιφυλάξεις μου, ελέγχομαι. Αλλά χαίρομαι που ελέγχομαι. Δεν επαναπαύομαι ότι είμαι ο καλύτερος, αλλά δοξάζω το Θεό για το γεγονός ότι κατά κάποιον τρόπο καταλαβαίνω ότι πρέπει να διορθωθώ λιγάκι. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, αυτό έχω να πω. Δεν ξέρω αν είμαι μέσα στο θέμα.
1: Ευχαριστώ. Έτσι με συγκινήσατε σε αυτό που λέτε, γιατί όντως αυτή είναι η σοφία μιας ζωής. Θα μπορούσατε να πείτε ότι είστε ένας ευτυχισμένος άνθρωπος τέλος?
0: Δόξα τω Θεώ. Αυτό είπα. Δόξα τω Θεώ. Χαίρομαι την κάθε στιγμή. Και δεν θέλω όμως να τη χαίρομαι μόνος μου. Η μεγαλύτερη χαρά μου είναι να μην τη χαίρομαι μόνος μου. Δεν θέλω να είμαι μόνος μου ευτυχισμένος. Θέλω όποιος είναι δίπλα μου να ζει ευτυχισμένα, όχι κατά ανάγκη από μένα. Δεν να είμαι ο σωτήρας κανενός, αλλά να μοιράζομαι τη χαρά, να μοιράζομαι την ευτυχία, να μοιράζομαι την ευλογία του Θεού, να συνδοξάζομαι την παρουσία Του στη ζωή μας.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ πολύ ειλικρινά. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας. Στα Ευγενή Μέταλλα μένουν οι κουβέντες που αντέχουν στο χρόνο, επειδή υπόθηκαν με ευθύνη και φροντίδα, όπως και αυτή η κουβέντα με το Μητροπολίτη Μεσογειάς και Λαυρεωτικής Νικόλαο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη συνάντηση με μία ακόμη φωνή, μία ακόμη ιστορία, μία ακόμη κουβέντα που αξίζει να μείνει. Από εμένα, την Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη και τον Κώστα Κυριακάκη που φρόντισε τον ήχο, σας ευχόμαστε όμορφες μέρες.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Ο ακαδημαϊκός Χρήστος Ζερεφός στα Ευγενή Μέταλλα. Μιλά για το κλίμα και το μέλλον του πλανήτη. Για την ευθύνη απέναντι στις επόμενες γενιές. Για τη φιλοσοφία, τη μουσική και τη βαθύτερη σχέση του ανθρώπου με τον κόσμο που τον περιβάλλει. Για όσα μπορεί να μετρήσει η επιστήμη, αλλά και για εκείνα που καμία μέτρηση δεν μπορεί να χωρέσει. Ευγενή Μέταλλα, για κουβέντες που αντέχουν στο χρόνο. Με την Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη. 5η, 1η Οκτωβρίου, στις 6 το απόγευμα, στο τρίτο πρόγραμμα.
2: Τα ημερολόγια του Φρεντερίκ Σοπέν. Μια μαγική μουσικοθεατρική παράσταση βασισμένη σε αυθεντικές επιστολές. Στο ρόλο του Σοπέν ο Ανδρέας Κωνσταντίνου. Στο πιάνο η Τατιάνα Παπαγεωργίου. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο του Οδείου Αθηνών. Προπόληση more.com. Ένα αριστούργημα ρομαντισμού. Μην το χάσετε.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Κλασικά τρίτο. Μαθήματα πιάνου. Διατρέχοντας το ρεπερτόριο του πιάνου σε αποκαλυπτική αναζήτηση των θησαυρών του. Επιμέλεια παρουσίαση Τίτος Γουβέλης. Ηχοληψία, μίξη, παραγωγή Παναγιώτης Χούντας. Το 1962 ο Ρούντολφ Σέρκιν αριθμούσε ήδη 23 ολόκληρα χρόνια ζωής και έντονης καλλιτεχνικής δράσης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μέσα στα χρόνια αυτά το σολιστικό του ρεπερτόριο εστιάστηκε κατά μέγιστο ποσοστό στα κλασικά και ρομαντικά έργα του γερμανικού ρεπερτορίου. Και από αυτά, αναμφίβολα, ο συνθέτης με τον οποίο ταυτίστηκε περισσότερο ήταν ο Λούντβιχ φαν Μπετόβεν. Πάντα συμβίβαστος και εξαιρετικά τελειομανής, ο Σέρκιν, περιέργως, δεν ηχογράφησε το σύνολο των 32 σονατών του μεγάλου γερμανού συνθέτη. Και λέω περιέργως, αναλογιζόμενος τη βαθιά γνώση και εξοικείωση του πιανίστα με τον μπετοβενικό έργο στο σύνολό του. Σήμερα σώζονται περίπου 21-22 σονάτες του Μπετόβεν, ηχογραφημένες από τον Σέρκιν, και όσο κι αν είναι κρίμα που δεν μπορούμε να ακούσουμε τις ερμηνείες του και στις υπόλοιπες, είναι βέβαιο ότι αυτές που μπορούμε να ακούσουμε δεν είναι απλά ερμηνείες αναφοράς, αλλά θα έλεγα πως έχουν συνεισφέρει όσο λίγες στη διαμόρφωση της ισχυρής και έγκυρης παράδοσης στην προσέγγιση της μεγάλης αυτής μουσικής. Τον Δεκέμβριο του 1962, ο Σέρκιν μπήκε στα στούντιο του Κολούμπια στη Νέα Υόρκη και ηχογράφησε τρεις διάσημες σονάτες του Μπετόβεν. Τη σονάτα έργο 27 αριθμός 2, υπό το Σελινόφος, τη σονάτα έργο 57, Απασιονάτα, και την 8η σονάτα, Σεντοελάσσονα, έργο 13, γνωστή σε όλους μας ως παθητική. Αυτήν την τελευταία σας προτείνω να ακούσουμε ευθύς αμέσως. Και όσο και αν είναι πολύ πιθανό οι περισσότερες και οι περισσότεροι από εσάς, φίλες και φίλοι ακροατές, να έχετε ακούσει αμέτρητες φορές τη σονάτα αυτή, πιστέψτε με, αξίζει να την ακούσετε και πάλι. Γιατί ο Σέρκιν έχει έναν μοναδικό τρόπο, παρά την αταλάντευτη πίστη του στο ακαδημαϊκά ορθό, να παίζει με φρεσκάδα και ζέση, σαν να ανακαλύπτει και να απολαμβάνει την αθάνατη μουσική του Μπετόβεν για πρώτη φορά. Και μια ιδιαίτερη λεπτομέρεια που αξίζει να προσέξετε. Το πρώτο μέρος της σονάτας, ως γνωστόν, ανοίγει με μια αργή, στιβαρή εισαγωγή και μετά ακολουθεί το κυρίως γρήγορο τμήμα, το οποίο και είναι γραμμένο κατά τα ιωθώτα σε φόρμα σονάτας. Η φόρμα αυτή επιβάλλει, τυπικά τουλάχιστον, την επανάληψη της αρχικής ενότητας της έκθεσης του θεματικού υλικού. Οι σημερινές εκδόσεις και οι πλέον έγκριτες σημειώνουν ότι η επανάληψη αυτή αφορά μόνο το γρήγορο τμήμα και όχι και την αργή εισαγωγή. Ωστόσο, ο Σέρκιν αποφασίζει να ακολουθήσει την πρώτη ιστορικά έκδοση της σονάτας, σύμφωνα με την οποία η επανάληψη αφορούσε και την αργή εισαγωγή. Η πρακτική αυτή βεβαίως σήμερα ξενίζει και είναι γεγονός πως ελάχιστοι πιανίστες την ακολουθούν. Ωστόσο, έχει σοβαρά επιχειρήματα υπέρ της, όχι μόνο ιστορικά και τυπικά, αλλά και ουσιωδώς αισθητικά και δομικά. Τα τρία μέρη της παθητικής σονάτας, Σεντοελάσσονα, επιγράφονται κατά σειρά, Grave, Allegro di molto e combrio, Adagio cantabile και Rondo, Allegro.

Ακούσαμε τη σονάτα αριθμός 8 σε ντο ελάσσονα, έργο 13, παθητική του Ludwig van Beethoven από τον Ρούντολφ Σέρκιν. Είναι η εκπομπή «Μαθήματα πιάνου» από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στο μικρόφωνο είναι ο Τίτος Γουβέλης. Ανέκαθεν μου έκανε εντύπωση ότι λίγοι πιανίστες αγαπούν ειλικρινά τη μουσική του Φέλιξ Μέντελσον. Και ασφαλώς κατανοώ ότι η παθιασμένη εντυπωσιακή μουσική άλλων ρομαντικών συνθετών, όπως του Σοπέν, του Σούμαν ή του Λίστ, μπορεί να γοητεύει με πιο άμεσο και σαρωτικό τρόπο, απέναντι στον οποίο ο Μέντελσον φαντάζει κάπως συγκρατημένος και συντηρητικός, αλλά δεν είναι καθόλου έτσι. Και ένας από τους πιανίστες που έμπρακτα εκτίμησε το σφρίγος, τη μελωδικότητα, την καθαρότητα και τον δυναμισμό της μουσικής του Μέντελσον ήταν το δίχως άλλο ο Σέρκιν. Στα τέλη της δεκαετίας του 50 ηχογράφησε τα δύο κονσέρτα για πιάνο του Μέντελσον σε σολ και σε ρε ελάσσονα αντίστοιχα με την ορχήστρα της Φιλαδέλφειας υπό τη διεύθυνση του Eugene Ormandy και μία δεκαετία μετά, το 1969, σολίστ, μαέστρος και ορχήστρα συνεργάστηκαν ξανά στο στούντιο και ένα από τα έργα που ηχογραφήθηκαν ήταν και το Καπρίτσιο Μπριγιάν σε σι ελάσσονα για πιάνο και ορχήστρα, έργο 22 του Μέντελσον. Γραμμένο το 1832, το σύντομο

Μονομερές αυτό έργο, δεν έφτασε ποτέ σε απήχηση τα κονσέρτα του συνθέτη και ιδίως το πρώτο, αλλά είναι ένα όντως σπινθυροβόλο έργο με όλες τις αρετές της μουσικής γλώσσας του συνθέτη του και ο Σέρκιν τις αναδεικνύει όλες ανεξαιρέτως. Ας τον ακούσουμε.

ακούσαμε το Capriccio Brillant σε Σιελάσσονα, έργο 22 του Φέλιξ Μέντελσον, από τον Ρούντολφ Σέρκιν και την Ορχήστρα της Φιλαδέλφειας, υπό τη διεύθυνση του Γιούτζι Νόρμαντι. Όπως αναφέραμε και στην προηγούμενη εκπομπή, ο Σέρκιν είχε υπάρξει στα εφηβικά του χρόνια μαθητής του Άρνολντ Σόνμπεργκ. Και είναι αλήθεια ότι ένας από τους συνθέτες που ο δάσκαλός του θαύμαζε απεριόριστα ήταν ο συμπατριώτης του Μαξ Ρέγκερ. Δεν είναι τυχαίο ότι στις συναυλίες που οργάνωνε ο Σόνμπεργκ, έργα του Ρέγκερ παίζονταν με μεγαλύτερη συχνότητα ακόμα και από τα δικά του. Δεν ξέρω εάν η εκτίμηση αυτή προς τον Ρέγκερ μεταλαμπαδεύτηκε από τον δάσκαλο στον μαθητή. Πάντως είναι βέβαιο ότι ο Σέρκιν προσέφερε μία συγκλονιστική, για να μην πω ουσιαστικά αξεπέραστη μέχρι σήμερα, ερμηνεία του κοντσέρτου του Ρέγκερ για πιάνο σε Φαελάσσονα, έργο 114. Ο ίδιος ο συνθέτης είχε προβλέψει το 1912, δύο δηλαδή χρόνια μετά τη σύνθεση του κοντσέρτου, ότι αυτό θα δυσκόλευε το κοινό και πως για χρόνια θα ήταν ένα παρεξηγημένο έργο. Και αυτή τη δυσίωνη πρόβλεψη τη βάσιζε στην αυστηρότητα και τη σοβαρότητα του έργου, όπως είπε χαρακτηριστικά. Και είχε δίκιο. Δυστυχώς το έργο του αυτό παραμένει στο περιθώριο του ρεπερτορίου για πιάνο πάνω από έναν αιώνα, ακριβώς επειδή σε κανένα σημείο ο Ρέγκερ δεν συμβιβάζει το βαθιά πνευματικό του μουσικό όραμα, δεν επιχειρεί να εκβιάσει το συναίσθημα ή να τραβήξει την προσοχή με φανταχτερούς τρόπους, αλλά ξεδιπλώνει τη μουσική του σκέψη με τρόπο αρχιτεκτονικής ακρίβειας και χωρίς κανένα περιττό στολίδι. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι το μέρος του σολιστικού οργάνου είναι απλό, κάθε άλλο. Η πιανιστική του γραφή είναι εξόχως απαιτητική, ειδικά στο φινάλε. Απλά το πιάνο δεν αντιμετωπίζεται ως κυρίαρχος της δράσης, αλλά ως ισότιμος συνομιλητής με τα ορχιστρικά δρόμενα. Από την υπέροχη ηχογράφηση στο κοντσέρτο σε Φαελάσσονα του Μαξ Ρέγκερ, από τον Ρούντολφ Σέρκιν και την Ορχήστρα της Φιλαδέλφειας υπό την μπαγκέτα του Γιούτζι Νόρμαντι, θα πρότεινα να ακούσουμε το δεύτερο και το τρίτο μέρος, που επιγράφονται Largo con gran espressione και Allegretto con spirito αντίστοιχα. Και να σημειώσουμε ότι κανένα μέρος από αυτά δεν είναι γραμμένο σε φα ελάσσονα. Το δεύτερο είναι σε φα δίεση ελάσσονα και το τρίτο σε φα μίζωνα.

0: Στη σημερινή εκπομπή ακούσαμε τη σονάτα αριθμός 8 σε ντο ελάσσονα, έργο 13 του Λούντβιχ φαν Μπετόβεν, παθητική. Το Καπρίτσο Μπριγιάν σε σι ελάσσονα για πιάνο και ορχήστρα, έργο 22 του Φέληξ Μέντελσον. Και το δεύτερο και το τρίτο μέρος από το κοντσέρτο σε φα ελάσσονα, έργο 114 του Μαξ Ρέγκερ. Όλα από τον μεγάλο πιανίστα Ρούντολφ Σέρκιν, στον οποίο ήταν αφιερωμένη και η σημερινή εκπομπή. Γεια σας.
1: Ακούτε τρίτο.
2: Αφιέρωμα στην Αλίκη Βουγιουκλάκη, 30 χρόνια από τον θάνατό της. Την Κυριακή, στις 8.30 το βράδυ, το νηφικό κρεβάτι του Γιάν Ντε Χάρτοκ και από τη σειρά «Μιλώντας με μορφές του αιώνα» του Αλέκου Λιδωρίκη, Μέρλιν Μονρό.
3: Μαθαίνετε πως δεν υπάρχει ευτυχία. Όχι, όχι, δεν υπάρχει ευτυχία. Τουλάχιστον όπως τη θέλουμε.
2: Δύο ηχογραφήσεις με την αξέχαστη ηθοποιό στην εκπομπή «Το θέατρο της Κυριακής» στο Τρίτο, από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.

Γεια και χαρά σε όλες και όλους τους ακροατές μας. Σήμερα συνεχίζουμε την ανάγνωση του βιβλίου «Η γελαστή γέφυρα». Κείμενο Αντίνα Κυριαζή, εικόνες Νίκη Λεωνίδου.

Την πρώτη μέρα της άνοιξης, στάθηκε στην αρχή της γέφυρας ένας νεαρός αρπιστής. Με την άρπα του στο χέρι, κίνησε να την περάσει για να ανακαλύψει την ξεχασμένη χώρα των ξωτικών. Εκείνη άρχισε να τραντάζεται από τα γέλια. Ο αρπιστής σαν να έχασε την ισορροπία του, αλλά αντί να πέσει, προσγειώθηκε πετώντας στην άλλη πλευρά. Τότε η γέφυρα πρόσεξε πως φορούσε τα πράσινα παπούτσια. «Πού τα βρήκες αυτά τα παπούτσια?» ακούστηκε μια φωνή από το πουθενά. «Ποιος μιλάει?» είπε τρομαγμένος. «Τα πήρα από μια μάγισσα την ώρα που κοιμόταν. Με ποιον μιλάω επιτέλους?» «Σου μιλάει η γελαστή γέφυρα που μόλις κατάφερες να περάσεις. Και τι θέλεις? Παραλίγο να χαθώ εξαιτίας σου και τώρα με ρωτάς που βρήκα τα παπούτσια? Δικά μου είναι.» «Δεν είναι δικά σου. Ανήκουν στην Εράιδα που σε έσωσε. Γι' αυτό άκου προσεκτικά τι έχω να σου πω.» Και του είπε για την Εράιδα του δάσους της Παραμιλιάς και την κατάρα της μάγισσας Φλοφλός. Και ο αρπιστής της απάντησε χαμογελαστός: «Νομίζω πως ξέρω πως θα λυθούν τα μάγια σου.» Την επόμενη μέρα ο αρπιστής στάθηκε και πάλι με την άρπα του στην αρχή της γέφυρας και άρχισε να παίζει μια απόκοσμη μελωδία. Στην άλλη πλευρά φάνηκε το αγέλαστο κορίτσι με τα κουρελιασμένα ρούχα και τα γυμνά πόδια, υπνοτισμένο από τη μουσική. Κίνησε να περάσει τη γέφυρα προς το μέρος του αρπιστή. Η γέφυρα, αντί να αρχίσει τα γέλια, είπε στην κοπέλα μια καινούρια ιστορία. «Γνωρίζει άραγε κανείς πως το θλιμμένο κορίτσι θα γελάσει ξανά? Μπορεί να θυμηθεί από που έρχεται? Δεν ανήκει στον κόσμο των ανθρώπων και δεν θυμάται τίποτα από τις συνήθειες των ξωτικών. Τι ψάχνει άραγε?» «Τα μαγικά παπούτσια που την έκανα να πετάει χαρούμενη? Ή κάποιον να μοιραστεί τη χαρά της?» Το κορίτσι κοίταξε τον αρπιστή και έπειτα τα πράσινα παπούτσια. Ένιωσε να το πλημμυρίζουν χαμένες εικόνες. Θυμήθηκε ένα όνομα. Έκλεισε τα μάτια και το πρόφερε συλλαβιστά. «Καλλιρόη.» Ο αρπιστής έπαψε να παίζει. Έφτασε στα μισά της γέφυρας. Έβγαλε τα παπούτσια και τα φόρεσε στο ξυπόλυτο κορίτσι. Κοιτάχτηκαν στα μάτια. Η μικρή ζωντάνεψε με μιας. Τα ρούχα της άλλαξαν, το δέρμα της έλαμψε και τα παπούτσια της έδωσαν πάλι τη δύναμη για να πετάξει. Φώναξε το όνομα δυνατά. «Καλλιρόη!» και πέταξε βιαστικά προς τη χώρα των ξωτικών. Ο αρπιστής έμεινε μόνος στο μέσο της γέφυρας, που όμως χωρίς τη μουσική του χτυπήθηκε πάλι από την κατάρα και άρχισε ένα γάργαρο γέλιο που έκανε τα ξύλα της να χορεύουν. Έχασε την ισορροπία του. Πέφτοντας πρόλαβε να πιαστεί από τα σχοινιά και φώναξε: «Ε, Καλλιρόη!» Η νεράιδα γύρισε το κεφάλι και είδε τον νεαρό αρπιστή έτοιμο να πέσει.
κοντοστάθηκε. Δεν ήξερε τι να κάνει. Δεν ήθελε να ξεχάσει πάλι ποια είναι και δίσταζε να τον βοηθήσει δίνοντάς του τα παπούτσια. Αμέσως το πρόσωπό της έλαμψε. Σκέφτηκε. Θα τον πάρω αγκαλιά. Πλησίασε τη γέφυρα και τον άρπαξε από τη μέση. Προσγειώθηκαν μαζί στην πλευρά του κόσμου των ξωτικών. Ο νεαρός αρπιστής με γουρλωμένα μάτια έμεινε να κοιτά τη μικρή νεράιδα που τώρα του χαμογελούσε με ένα χαμόγελο που δεν είχε ξαναδεί σε πρόσωπο. «Σε ευχαριστώ», του είπε. «Δεν μου έσωσες μόνο τη ζωή, αλλά χάρη σε σένα την ξαναβρήκα. Θέλω να σου κάνω ένα δώρο. Θέλω να πάρεις το ένα μου παπούτσι». Ο αρπιστής κόμπιασε λίγο. Στα μάτια της έβλεπε όλο τον κόσμο των ξωτικών που τόσο ήθελε να γνωρίσει. Η νεράιδα είχε ήδη περάσει στο πόδι του το παπούτσι. «Ξέρω», είπε η νεράιδα, «δεν θα έχει την ίδια δύναμη το πέταγμα, αλλά θα είναι τόσο όμορφα να σε συναντώ όταν πετάω». Ο αρπιστής πήρε στα χέρια του την άρπα και άρχισε να παίζει μια μελωδία φερμένη από τον κόσμο της νεράιδας. Η μελωδία έγινε αέρας και για πρώτη φορά μετά από αιώνες ένας άνεμος φύσηξε στο φαράγγι της ανέμιας. Ξάφνου, τα παπούτσια που μοιράστηκαν στα πόδια του ανθρώπου και του ξωτικού έγιναν 4. Ένα για κάθε πόδι. Το ένα πράσινο και τ' άλλο καφέ. Οι 2 κόσμοι ενώθηκαν μετά από χρόνια. Τότε η γέφυρα άρχισε να τραντάζεται από το γέλιο και ένα σύννεφο αστερόσκονης γέμισε τα ξύλα και τα σκοινιά της. Έπειτα ηρέμησε από τα χάχανα. Και κάπου μακριά ακούστηκε το πνιχτό γέλιο της μάγισσας Φλοφλός και η γέφυρα κατάλαβε ότι τα μάγια λύθηκαν. Άνθρωποι και εξωτικά συναντήθηκαν και πάλι μετά από πολλά χρόνια. Το ίδιο βράδυ, τα ξέφωτα του δάσους της παραμιλιάς αντιχούσαν από τα γλέντια των ξωτικών και των ανθρώπων που αντάμωσαν ξανά και ο αρπιστής έπαιζε με την άρπα του όλο το βράδυ και η νεράιζα τραγουδούσε με φωνή απόκοσμη το μύθο της γελαστής γέφυρας. Ήτανε το βιβλίο «Η γελαστή γέφυρα» με κείμενο Ναντίνα Κυριαζή, εικόνες Νίκη Λεωνίδου από τις εκδόσεις Διάπλους. Όνειρα γλυκά. Το παραμύθι σας το διάβασε η Βάση Γατζηγιαννάκη. Στον ήχο ήταν η Δώρα Ιωακιμίδου.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Τρίτου, από τον Γιάννη Ψυχογιό που φροντίζει τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που είναι στο μικρόφωνο. Η σχέση του Ρικάρντο Μούτι με το φεστιβάλ του Ζάλτσμπουργκ μετρά ήδη περισσότερο από μισό αιώνα. Όταν όμως τον φετινό Αύγουστο ο 85χρονος Ιταλός μαέστρος ανέβηκε στο πόντιουμ της μεγάλης αίθουσας, η ατμόσφαιρα ήταν περισσότερο ηλεκτρισμένη. Ο Μούτι επέλεξε την πόλη του Μότσαρτ για να αποχαιρετήσει από το προσωπικό του ρεπερτόριο ένα έργο σταθμό της ζωής του, το Ρέκβιεμ του Τζουζέπε Βέρντι. Έχοντας δίπλα του τους οικείους συνοδοιπόρους του, τη Φιλαρμονική της Βιέννης και τη Χοροδία της Κρατικής Όπερας της Βιέννης και μαζί με ένα λαμπερό κουαρτέτο σολίστ, την Πολωνή σοπράνο Ιβόνα Σαμπότκα, την Γαλλίδα μέτζο σοπράνο Μαριάν Κρεμπασά, τον Αμερικανό τενόρο Μάικλ Σπάιρς και τον βάσο Μαχαράμ Χουσένοφ από το Αζερβαϊτζάν, σφράγισε με την ερμηνεία του μια ολόκληρη ερμηνευτική εποχή. Πώς φτάσαμε όμως στη δημιουργία αυτού του κορυφαίου θρησκευτικού δράματος? Η ιστορία του Ρέκβιεμ του Βέρντι ξεκινά από ένα μικρό βήμα προς την λάθος κατεύθυνση. Ήταν 22 Μαΐου του 1873 όταν ο Αλεσάντρο Μαντσόνι, ο μεγάλος ποιητής και νοβελίστας, τον οποίο ο Βέρντι θαύμαζε απεριόριστα, επισκέφθηκε την εκκλησία στο Σαν Φεντέλε. Καθώς έφευγε, σκόνταψε στα σκαλιά της εκκλησίας και έπεσε. Ο θάνατός του ήταν ακαριαίος. Ήταν τότε 88 χρόνων. Σε λιγότερο από 4 ημέρες, ο Βέρντι ανακοίνωσε στον Τζούλιο Ρικόρντι, στενό φίλο και εκδότη του, τις προθέσεις του να συνθέσει ένα ρέκβιεμ στη μνήμη του ποιητή. Ο Βέρντι ήταν τότε 60 χρόνων. Ήταν ήδη ο πιο σημαντικός συνθέτης όπερας στην Ιταλία και είχε γράψει μέχρι τότε σχεδόν όλες τις μεγάλες του όπερες εκτός από τον Οθέλο και τον Φάλσταφ. Η είδηση για τη δημιουργία του Ρέκβιεμ δημιούργησε ενθουσιασμό στους μουσικούς κύκλους και ελπίδες για ένα αριστούργημα θρησκευτικής μουσικής. Ένα μέρος του Ρέκβιεμ λέγεται πως είχε ήδη γραφτεί. Τον Νοέμβριο του 1868 ο Ροσίνι, εκείνος ο μεγάλος άνδρας της ιταλικής μουσικής, πέθανε. Ο Βέρντι είχε προτείνει να εορταστεί η επέτειος του θανάτου του με μια λειτουργία Ρέκβιεμ, στην οποία όλοι οι συνθέτες της Ιταλίας θα συνεισέφεραν από ένα μέρος. Εκείνος θα έγραφε το τελευταίο, το Λίμπερα Με. Η λειτουργία θα πεζόταν στην εκκλησία Σαν Πετρόνιο στην Πολόνια, την πόλη με την οποία ο Ροσίνι είχε στενές σχέσεις. Τα μέρη γράφτηκαν σε μικρό χρονικό διάστημα, αλλά η παράσταση δεν έγινε ποτέ. Ο τοπικός συμβρεσάριος αρνήθηκε να βοηθήσει για την περίσταση, μιας και ένα τέτοιο εγχείρημα θα σήμαινε περικοπές στη σεζόν της όπερας. Το 1871 σκέφτηκαν να ξανακάνουν μια προσπάθεια παρουσίασης της λειτουργίας με την ευκαιρία των εγγενείων μιας πρωτομής του Ροσίνι στη Σκάλα του Μιλάνο. Ούτε αυτή τη φορά όμως κατάφεραν να το παρουσιάσουν, γιατί κρίθηκε παλαιομοδίτικη για την εποχή. Αλλά ο Αλμπέρτο Ματσουκάτο, μέλος της επιτροπής που έλεγχε διάφορες συνθέσεις και διευθυντής του οδείου στο Μιλάνο, έγραψε στον Βέρντι για να τον συγχαρεί για τη συμμετοχή του σε αυτή τη λειτουργία. Ο Βέρντι απάντησε πως ήταν σχεδόν πεπισμένος ότι θα ολοκληρώσει το Ρέκβιεμ μόνος του. Το Λίμπερα Με είναι σχεδόν το ίδιο με αυτό του Ρέκβιεμ που υπάρχει σήμερα. Αυτό το μέρος έγινε πράγματι η πηγή για το σημερινό αριστουργηματικό Ρέκβιεμ. Το έργο ολοκληρώθηκε στις 10 Απριλίου του 1874 και η πρεμιέρα έγινε στην εκκλησία του Αγίου Μάρκου στις 22 Μαΐου στο Μιλάνο. Το κοινό υποδέχθηκε το έργο με μεγάλο ενθουσιασμό και αργότερα το Ρέκβιεμ κατέκτησε και την Ευρώπη με 15 παραστάσεις στο Παρίσι μεταξύ του 1874 και 1875, 4 παραστάσεις στη Βιέννη και 3 στο Λονδίνο. Στη χώρα του Βέρντι το Ρέκβιεμ έγινε τόσο δημοφιλές, ώστε κατά καιρούς πεζόταν χωρίς να το γνωρίζει ο συνθέτης, μερικές φορές και από στρατιωτικές μπάντες ή σε μεταγραφή για 4 πιάνα. Αλλά πλέον δεν ανήκε μόνο σε εκείνον η σύνθεση. Το Ρέκβιεμ είχε αγκαλιαστεί από ολόκληρο

δίνει στο έργο περισσότερη δύναμη. Η Φιλαρμονική της Βιέννης και η Χοροδία της Κρατικής Όπερας της Βιέννης υπό τη διεύθυνση του Ρικάρντο Μούτι ερμηνεύουν τώρα το μεγαλειώδες Ρέκβιεμ του Τζουζέπε Βέρντι. Σολίστ είναι η σοπράνο Ιβόνα Σομπότκα, η μέτζο σοπράνο Μαριέν Κρεμπασά, ο τενόρος Μάικλ Σπάιρς και ο μπάσος Μαχαράμ Χουσένοφ.

Ακούσαμε το Requiem του Giuseppe Verdi, μια ερμηνεία κατάθεση ψυχής από τον Ρικάρντο Μούτι, τη Φιλαρμονική της Βιέννης, τη χοροδία της Κρατικής Όπερας της Βιέννης και ένα σπάνιο επιτελείο σολίστ, τη σοπράνο Ιβόνα Σομπότκα, τη μέτζο σοπράνο Μαρία Εγκρεμπασά, τον τενόρο Μάικλ Σπάιρς και τον μπάσο Μαχαράμ Χουσένοφ σε έναν ιστορικό αποχαιρετισμό, την τελευταία φορά που ο σπουδαίος Ιταλός μαέστρος διεύθυνε αυτό το έργο σταθμό της ζωής του, μια στιγμή που θα μνημονεύεται για χρόνια στο Φεστιβάλ του Ζάλτσμπουργκ. Η συναυλία που ακούσαμε εδώ από το τρίτο πρόγραμμα έγινε φέτος στις 15 Αυγούστου στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ζάλτσμπουργκ και αύριο την ίδια ώρα εμείς θα κάνουμε μια τελευταία στάση στο φεστιβάλ για να ακούσουμε τη Φιλαρμονική της Βιέννης που διευθύνει ο Κρίστιαν Τίλεμαν και τον βιολονίστα Ογκουστίν Χάντελιχ σε ένα πρόγραμμα γεμάτο Μπραμς. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που ήταν στο μικρόφωνο, μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες στιγμές των καλοκαιρινών φεστιβάλ, συντροφιά με το τρίτο. Καλό σας βράδυ!

0: Ακούτε τρίτο. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Δομή και αισθητική.
1: Και βάδισαν τα επιφωνήματα, οι καλές προθέσεις, τα ανάμεικτα ρήματα, οι επεξηγηματικοί σύνδεσμοι και χωρισμοί.
0: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος. Τυφλός τα τότα των τενούν τα τόμα τι, κατηγορεί ο Ιδίπους τον Τηρεσία, ότι είναι δηλαδή τυφλός στα αυτιά, στο νου και στα μάτια. Όμως κάθε τάφ που εκτοξεύεται από το στόμα του Ιδίποδα γίνεται και ένα καρφί στον δικό του σταυρό, διότι αυτός είναι ουσιαστικά ο τυφλός και όχι ο μάντης Τηρεσίας, αφού ο ίδιος έχει προκαλέσει την καταστροφή της πόλης με τον φόνο του πατέρα του και τον ανώσιο γάμο με τη μητέρα του. Προσπερνούμε την τεχνική της τραγικής ειρωνίας και κρατούμε το ρητορικό μέρος του στίχου 371 από τον Ιδίποδα τύρανο του Σοφοκλή με την πιο διάσημη παρήχηση του ταφ. Η παρήχηση είναι ένα ιδιαίτερο σχήμα λόγου που ανάλογα με τον φθόγκο, τη συλλαβή ή ακόμη και τη λέξη που επαναλαμβάνεται επισημαίνει ηχητικά το νόημα μιας φράσης, αποσπώντας την αμέριστη προσοχή του ακροατή με την ακουστική εντύπωση που προκαλεί. Περίφημη και η παρήχηση του σίγμα στον στίχο 476 στη Μίδια του Ευρυπίδη. «Έσωσα σε οσίσασιν Ελλήνων όσοι, έσωσα εσένα και όσους Έλληνες ήσαν μαζί σου», υπενθυμίζει η Μίδια στον Ιάσονα, που προκλητικά πια αδιαφορεί για εκείνη. Το συρριστικό σύμφωνο εδώ εξομοιώνει τη Μίδια με έχιδνα που γυροφέρνει το υποψήφιο θύμα της, ετοιμάζοντας την επίθεσή της. «Εκείτα, κοίτανε μακριά ακόμη τα κρογιάλι», γράφει ο Σολωμός τον κριτικό, δημιουργώντας ήδη με τη χασμωδία του Άλφα στο ρήμα «εκείτα» την αίσθηση της απόστασης από την ακτή και εκτείνοντας την περαιτέρω με τα άλφα που περιέχονται στις λέξεις που ακολουθούν. Στο ποίημα «Τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική» από το Άξιον Εστί, ο Ελίτης δημιουργεί με την παρήχηση του ρο ένα χυμαρόδες αποτέλεσμα. «Εκεί σπάρει και πέρκες, ανεμόδαρτα ρήματα, ρεύματα πράσινα με στα γαλάζια, όσα είδα στα σπλάχνα μου να ανάβουνε, σφουγγάρια, μέδουσες». Η παρήχηση και των δύο υγρών συμφώνων «Ρο» και «Λάμδα» μαζί στο δημοτικό τραγούδι «Ένα νερό κυραβαγγελιό» μεγεθύνει το κελάρισμα του νερού, δημιουργώντας μία απαράμιλη ηχητική εικόνα. «Ένα νερό κυραβαγγελιό, ένα νερό, κρύο νερό, από γκρεμνό κυραβαγγελιό, από γκρεμνό γκρεμίζεται, σε περιβολάκι μπαίνει, ποτίζει δέντρα και κλαδιά, λεμονιές και κυπαρίσια, σαν τα όμορφα κορίτσια». Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Αφιέρωμα στην Αλίκη Βουγιουκλάκη, 30 χρόνια από τον θάνατό της. Την Κυριακή, στις 8.30 το βράδυ, το νηφικό κρεβάτι του Γιάν Ντε Χάρτοκ και από τη σειρά «Μιλώντας με μορφές του αιώνα» του Αλέκου Λιδωρίκη, Μέρλιν Μονρό.
2: Μαθαίνετε πως δεν υπάρχει ευτυχία. Όχι, όχι, δεν υπάρχει ευτυχία. Τουλάχιστον όπως τη θέλουμε.
1: Δύο ηχογραφήσεις με την αξέχαστη ηθοποιό στην εκπομπή «Το θέατρο της Κυριακής» στο Τρίτο από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
3: Τα ημερολόγια του Φρεντερίκ Σοπέν. Μια μαγική μουσικοθεατρική παράσταση βασισμένη σε αυθεντικές επιστολές. Στο ρόλο του Σοπέν ο Ανδρέας Κωνσταντίνου. Στο πιάνο η Τατιάνα Παπαγεωργίου. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο του Οδείου Αθηνών. Προπόληση more.com. Ένα αριστούργημα ρομαντισμού. Μην το χάσετε.
4: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι, το ρολόι μας εδώ στο στούντιο του τρίτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας δείχνει ένα λεπτό μετά τις 11, μετά τις 10, συγγνώμη. Ακούτε την εκπομπή, ο ήχος της νύχτας, μεταδίδεται σε απευθείας μετάδοση κάθε Τρίτη και Πέμπτη. Είμαστε μαζί σας για την επόμενη μία περίπου ώρα, στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Ο Παναγιώτης Παναγάκης, η εκλεκτή Σταματία Σούλτη, είναι στην κονσόλα του ήχου. Σταματία, καλησπέρα. Και επίσης, για όσες και όσους από εσάς θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μην διστάστε, στο 210 60 13 167, χαιρόμαστε πάντα όταν μιλάμε μαζί σας.

Είπαμε να ξεκινήσουμε με ένα μουσικό απεριτίφ και μάλιστα ιταλικό. Ακούσαμε το πολύ γνωστό και αγαπημένο θέμα από την ταινία La Dolce Vita, μια μυθική ταινία του παγκόσμιου κινηματογράφου από το 1960 με πρωταγωνιστή τον Μαρτσέλο Μαστρογιάννη, σκηνοθέτη τον Φεντερίκο Φελίνη και φυσικά μουσική επένδυση από τον μεγάλο Νίνο Ρότα. Σχεδόν δεν μπορούμε να φανταστούμε την εικόνα χωρίς τη συγκεκριμένη μουσική. Εμείς ακούσαμε μια πιανιστική εκδοχή από τον Jean-Marc Louisada. Αρχή φθινοπόρου λοιπόν και επισήμως, η Σημερία, μεγάλη νύχτα μέχρι το Δεκέμβριο, ανατροπή μετά και ξανά από την αρχή, η γοητευτικότητα, την αλλαγή εποχών και συναισθημάτων θα προσέθετα. Τι θα λέγατε να μεταφερθούμε λοιπόν στη Βοημία στο τέλος του 18ου αιώνα, εκεί στην αρχή του 19ου. Το 1791 γεννιέται στη μικρή πόλη Βάμπερκ ανατολικά της Πράγας ο Γιάν Βόρισεκ. Όπως τόσοι και τόσοι άλλοι κινήθηκε μεταξύ μουσικής και δικηγορίας παρακαλώ. Τελικά τον κέρδισε η μουσική και μάλιστα στη Βιέννη γνώρισε και τον Μπετόβεν και τον Σούμπερτ. Δεν έχει νόημα να σας πω περισσότερες λεπτομέρειες πλην του ότι έφυγε από τη ζωή πολύ νέος, μόλις 34 ετών. Το 1835 ήταν η εποχή που ως γνωστόν η φυματίωση θέριζε. Το 1821 γράφει τη μία και μοναδική του συμφωνία, αυτή σε Ρεμίζωνα, έμελε να είναι και το πιο γνωστό του έργο. Οι επιρροές του προφανείς, πώς να ξεφύγει τώρα κανείς από τους κλασικούς, από τον Μπετόβεν, τον Μότσαρτ και τον Χάιντν. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος από μια μεγάλη ορχήστρα, την Gewandhaus Lipsias, και έναν μαέστρο που στα 99 του χρόνια, το ξαναλέω, 99 του χρόνια, είναι ακόμα ενεργός και λέγεται Hermann Blomstedt.

Σας το έχουμε πει και ξαναπεί, είναι τόσοι και τόσοι καλοί συνθέτες και συνθέτριες που έζησαν την ίδια περίοδο με τους Τιτάνες κάθε εποχής. Ένας από αυτούς, η ίδια εποχή με τον Μπετόβεν, τον Μότσαρτ και τον Χάιντν, ήταν και ο Τσέχος ο Γιάν Βόρισεκ. Ακούσαμε το πρώτο μέρος από τη συμφωνία σε Ερεμίζωνα από την Gewandhaus Lipsias και τον Σουηδό Herbert Blomstedt. Καλά ακούσατε πριν, στα 99 του χρόνια εμφανίζεται ακόμα με τις μεγαλύτερες ορχήστρες της εποχής μας ο τελευταίος εν ζωή μιας μεγάλης σειράς αρχιμουσικών που άρχισαν την καριέρα τους μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο επόμενος καλεσμένος μας ήταν μόλις 8 χρόνια μεγαλύτερος από τον Blomstedt, αλλά έφυγε από τη ζωή πολύ πιο πριν, το 1999. Είναι ο Νορβηγός Johan Kvandal. Έγραψε συνολικά 3 κουαρτέτα με απόσταση μεταξύ τους 20 χρόνια. Θα ακούσουμε το πρώτο σε Φα μίζον από το 1946. Επιλέγουμε το πρώτο μέρος, έτσι, το οποίο αποπνέει μια αισιοδοξία. Μην ξεχνάμε, ο Παγκόσμιος Πόλεμος είχε μόλις τελειώσει ένα χρόνο πριν και όλα φαίνονταν πολύ θετικά και ευίωνα. Ακούγοντας δε το έργο και κάνοντας έναν αναχρονισμό, θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι αν ζούσε στον 20ο αιώνα θα μπορούσε να το είχε γράψει ο Γιώζεφ Χάιντν. Ερμηνεύει το κουαρτέτο Endergaard.

κλασικής φόρμας και ομορφιάς ήταν το πρώτο μέρος από το πρώτο κουαρτέτο σε φα μίζωνα του Johann Kvanal από το 1946. Ακούσαμε κάτι από το 19ο αιώνα, κάτι από τον 20ο, ας μεταφερθούμε τώρα και στον αιώνα μας. Πάμε στην Αυστραλία, εκεί θα συναντήσουμε τον συνθέτη Carl Vine, είναι ένας, αν όχι ο πιο, είναι ο πιο γνωστός πιθανότητα συνθέτης αυτής της Σπύρου. Σε λίγες ημέρες γίνεται 72 ετών, πολυγραφότατος, με 8 συμφωνίες και πάμπολα κονσέρτα και κουαρτέτα εγχόρδων στο ενεργητικό του. Εμείς λοιπόν επιλέγουμε ένα τετράλεπτο κουαρτέτο εγχόρδων, ένα μίνι κουαρτέτο ουσιαστικά, που ο συνδέτης έγραψε το 2014 και έκανε δώρο σε μια φίλη του. Ο τίτλος ποιητικός, ονειροπόληση στο λιμάνι, και με τη λέξη λιμάνι εννοεί το μαγικό περιβάλλον στο λιμάνι του Σίδνεϊ. Θα το ακούσουμε λοιπόν, θα ακούσουμε λοιπόν το έργο αυτό από το κουαρτέτο Goldner και τον πιανίστα Pierce Lane, όλοι Αυστραλοί.

Ονειροπόληση στο λιμάνι, ένα μικρό κουαρτέ των χόρδων από τον Αυστραλό συνθέτη τον Γκαλ Βάιν. Για όσες και όσους μπήκατε τώρα στην παρέα μας, είστε συντονισμένοι στο τρίτο πρόγραμμα. Ακούτε την εκπομπή «Ο ήχος της νύχτας» στο μικρόφωνο και σε επιλογές ο Παναγιώτης Παναγάκης. 210-60-13-167 το τηλέφωνό μας και συνεχίζουμε με τσέλο και πιάνο. Δεν θα ακούσουμε προς το παρόν τουλάχιστον μια κλασική σύνθεση, αλλά μια ενδιαφέρουσα διασκευή σε ένα κομμάτι από το χώρο της jazz. Better Days Ahead, οι καλύτερες ημέρες μπροστά μας, από την πένα του κιθαρίστα Pat Metheny. Στο τσέλο λοιπόν ο Ματία Ζάπα, καμία σχέση με τον Frank Ζάπα, και στο πιάνο ο Ιβο Κόβα.

φωτεινή, αισιόδοξη μουσική, και εδώ που τα λέμε, ένα κομμάτι με τίτλο Better Days Ahead, οι καλές μέρες μπροστά μας, δεν θα μπορούσε να έχει διαφορετικό χαρακτήρα. Συνθέτης ο Pat Metheny, ακούστε και την αυθεντική εκτέλεση με τον Metheny και τον Lyle Mays. Εμείς ακούσαμε μια ενδιαφέρουσα διασκευή για τσέλο και πιάνο. Τσέλο και πιάνο είναι και η επόμενη μας επιλογή, ένα κομμάτι που ακόμα και ο τίτλος του ταιριάζει εντελώς στην ώρα και στο ύφος της εκπομπής μας. Το 1925 η Harriet Bosmans συνθέτει την «Ήρεμη νύχτα». Μια χαμηλόφωνη ραψοδία με το τσέλο να έχει τον πρώτο λόγο. Η Ολλανδέζα Bosmans ήταν μια καλή συνθέτρια και μια εξαιρετική πιανίστρια. Η διεθνής καριέρα της διακόπη στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο λόγω της εβραϊκής καταγωγής της. Ευτυχώς αφιερώθηκε στη σύνθεση. Στο τσέλο λοιπόν είναι ο πολύπειρος Ράφαελ Γουόλφης.

Νυχτερινή μουσική, ήρεμη νύχτα, ο τίτλος της σύνθεσης της Ολλανδέζας Harriet Bosmans από το 1925. Λίγα χρόνια πριν, το 1918, ο Edward Elgar συνθέτει τη σονάτα για βιολί και πιάνο σε μία Ελλάς, σονάργο 82. Είμαστε λίγο πριν από το πολύ πολύ γνωστό κονσέρτο του για τσέλο, οπότε όπως καταλαβαίνετε το ύφος είναι αυτό το χαρακτηριστικά μελαγχολικό που χαρακτηρίζει τις περισσότερες συνθέσεις του Άγγλου συνθέτη. Είναι ένα από τα έργα της τελευταίας περιόδους του και εμείς ακούμε το Allegro Manon Tropo, το φινάλε, το τελευταίο μέρος, στο βιολί ο Benjamin Baker και στο πιάνο Daniel Lepphardt.

Σονάτα για βιολί και πιάνο του Έντουαρντ Έλγκαρ, ακούσαμε το τελευταίο μέρος. Αφήνουμε την Αγγλία και πάμε στο Παρίσι. Ο Σαρλ Αζναβούρ γράφει το 1965 το τραγούδι «La Bohème», ένα φόρο τιμής στο ένδοξο Bohème παρελθόν της Μονμάρτης. Εμείς θα το ακούσουμε σε μια όμορφη διασκευή όπου αντί για φωνή έχουμε μια βιόλα. Ερμηνεύει ο βιολιστής ο Αντριέν Λαμαρκά και το συνοδεύει θαυμάσια η δική μας Δανάη Ντόρκεν.

μετά τη Μον Μάρτι και το Λαμποέμ του Σαρλ Αζναβούρ που ακούσαμε σε διασκευή, μεταφερθήκαμε με το πιάνο του Κένι Μπάρον στο Vermont. Ακούσαμε μια υπέροχη διασκευή στο Jazz Standard Moonlight in Vermont. Θα σας αποχαιρετήσουμε με μια χαλαρή jazz bossa nova από τον drummer Richard Barata. Ποτέ δεν λέμε όχι σε λίγο καλοκαίρι ακόμα. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί στην παρέα μας και σήμερα και αυτό το βράδυ. Μαζί σας ήταν ο Παναγιώτης Παναγάκης, η εκλεκτή Σταματία Σούλτη στο πίσω από την κονσόλα. Σταματία, σας ευχαριστούμε πολύ και αυτό το βράδυ. Καλή σας νύχτα και συνεχίστε να ακούτε τρίτο πρόγραμμα.

Με μια σερενάτα λοιπόν ξεκινήσαμε, φίλοι, του Maria Dasking, ένα έργο της δεκαετίας του 50. Και σερενάτα, η επιλογή του τίτλου φαίνεται και στο χαρακτήρα άλλωστε αυτών της ελαφρύτητας. Σε παρόμοιο χαρακτήρα λοιπόν το επόμενο έργο

Επίσης, όπως φαίνεται από τον τίτλο του William Shakespeare, ο οποίος έχει εμπνεύσει το συνθέτημα στον Erich Korngold, Much Ado About Nothing, ή Πολύ Κακό για το Τίποτα, αν προτιμάτε, για βιολί και πιάνο. Και τέσσερα μέρη, ο νυμφικός κοιτώνας, Dogberry και Vergas, σκηνή στον κήπο και Masquerade.

Eric Cornwall λοιπόν και Much Ado About Nothing. Και ας υποθέσουμε τώρα πως μπαίνουμε στο όνειρο της νύφης εδώ στη Νότιο Κορέα. Η Γιούγκι Πάνγκ Πάνγκ είναι μια γερμανοκορεάτισσα συνθέτρια της γενιάς εκείνης, της πρώτης μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, στα 80 της, πια πάντα δημιουργική και τολμηρή. Πληγωμένη λοιπόν στο όνειρο, σύμφωνα με τον τίτλο του έργου της, ίσως πληγωμένη από το γλυκό όνειρο.

Ακούσαμε λοιπόν το όνειρο, το πληγωμένο όνειρο της Γιουνγκί Παν Παν, της νοτιοκορεάτισσας Γερμανίδας συνθέτριας, και η μουσική τώρα από έναν Αμερικανό συνθέτη ασιατικής καταγωγής, 5 αμερικανικά τοπία ιδωμένα από μια ταχεία. Η πόλη, μεγάλη πεδιάδα, βραχώδη όρη, έρημος Μαχάβη και προορισμός Σαμβού.

Σαμβού λοιπόν και μουσική για μια ταχεία που περνάει από την ύπαιθρο της Αμερικής και έπειτα από μια μεγάλη νύχτα τώρα το πρώτο φως που γεμίζει τον κόσμο. Ο συνθέτης John Luther Adams μας φιλοξενεί για λίγο στο δικό του λευκό παγωμένο κόσμο που πλημμυρίζει όμως με ένα απαλό φως. The light that fills the world.

μαζί με το φως που γεμίζει τον κόσμο του John Luther Adams πλησιάζουμε φίλοι στο τέλος κοντά στις 12. Βραδινές αρμονίες Γιώργος Κωνσταντίνου και Σταματία Σούλτη για το τρίτο. Να είστε καλά.

Ξεκινήσαμε με ένα παραδοσιακό κομμάτι από την Ουγγαρία. Ονομάζεται Ναπ Φελκέτε. Είναι η Ανατολή, το χάραμα. Δουλειά κλασική, διατήρηση της παράδοσης και μετάδοσης στις νεότερες γενιές. Από τον Λάσλο Χορτομπάτζι, με φωνή την Ιρέν Λόβας. Συνέχεια τώρα όμως με τους Silk Road Ensemble.

Η έννοια είναι να ταξιδεύεις, να συναντάς συναδέλφους μουσικούς όλο τον πλανήτη και να παράγεις μουσική, καινούργια πράγματα, τα οποία βέβαια είναι γέννημα αυτών των συναντήσεων. Φράση του Γιώγιο Μα, του τσελίστα, Κινέζοι γονείς, γεννημένος στο Παρίσι, ήταν καλλιτεχνικός διευθυντής της Ensemble Silk Road, που σήμερα πληροφοριακά έχει διευθύντρια την περίφημη Ριάνον Γκίντενς. Στις Ηνωμένες Πολιτείες η κυρία εδρεύει και παράγει σύγχρονο πολιτισμό σε μεγάλη έκταση και βάθος.

το υπέροχο παίξιμο στο κλαρίνο του ελληνοτραφή ελληνομαθή Άλε Μέλλερ. Αρχιμουσικός από τη Σουηδία, ο οποίος εδώ συνεργάζεται με τον Γιώακιμ Ρόλανσον και την παρέα τη μεγάλη της Bohuslän Big Band. Στο μπάσο, Γιασουίτο Μόρι. Και τώρα πάμε στη Σαχαλίνη.

Αυτό είναι το Τόμ Κόρι. Μοιάζει οπτικά σαν ένα, σαν μια λύρα πολιτική, ένα ξύλο μακρύ, ας πούμε, από σε ένα σκέλετο δέντρου κατασκευάζεται αυτό. Είναι ο δεξιοτέχνης και ο πιο γνωστός μουσικός καλλιτέχνης από την φυλή των Άινου. Άινου ονομάζεται, στη Σαχαλίνη, η οποία αλλάζει στο χρόνο φυλές και διοίκηση. Υπενθυμίζω το 1905 ήταν το Γιούσνο, η πρωτεύουσα της Σαχαλίνης, ονομάζονταν το Ιωχάρα. Και γιατί ονομάζονταν το Ιωχάρα? Γιατί ήταν κάτω από Ιαπωνέζικη διοίκηση. Βέβαια οι Ιάπωνες μπήκανε και δημιουργήσανε εκεί πέρα ολόκληρο Ιμπέριουμ, ας πούμε, και έγινε πολύ σκοτωμός, πέσανε πάρα πολλά κορμιά, χαθήκανε πολλοί κόσμος και εκεί. Και μεταξύ 1905 μέχρι και το τέλος Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου ήταν βέβαια κάτω από την Ιαπωνική κατοχή. Με το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο το τέλος επέρασε στη Ρωσία και το Γιούσνο είναι το όνομα της Τοιοχάδα, της πρωτεύουσα της Σαχαλίνης, η οποία μη φανταστείτε ότι είναι μικρή. Είναι 75.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, δηλαδή το μισό και πλέον της Ελλάδας. Αυτά, η οποία βέβαια είναι τρομερή σαν φύση, δεν ξέρω αν ανοίξαν εκεί πέρα διπλωματική οδή να περάσουν, ας πούμε, σε τουρισμό και τέτοια. Αξίζει βέβαια αυτούς που την ψάχνουν να πάνε προς από εκεί. Παναλαμβάνω, το συγκρότημα είναι και ο καλλιτέχνης Όκι Όκι. Και το κομμάτι που ακούσαμε, Ken Haka Tufse, ακούγονταν λοιπόν. Και πού προχάμε, να προχωρήσουμε εδώ πέρα τώρα, πού να πάμε? Στην, δεν πάμε πουθενά, στην Ελλάδα μένουμε. Ανδρέας Πολυζωγόπουλος και Τάνια Γιαννούλη στο πιάνο. Ο Ανδρέας

Άνια Γιαννούλη Τρίο που απαρτίζει η ίδια μαζί με τους Κυριάκο Ταπάκη και Ανδρέα Πολυζωγόπουλο. Χινεμόας Λαμέντ, κυκλοφορία από το φθινόπωρο του 2020. Και τώρα Gianluigi Τροβέζη με τη φιλαρμονική και τα αρχίστατα Φιάτι και Κρουστά υπό τη διεύθυνση του Σαβίνο Ακουαβίβα. Μουσική για την ταινία του Norbert Widmer και Peter Guyer.

ήταν η μουσική για τον επίλογο της ταινίας Sounds and Silence των Norbert Widmer και Peter Guyer. Λοιπόν, με τον σαξοφωνίστα Gianluigi Trovesi, Φιλαρμόνικα Μούζικε, η ορχήστρα και η ορχήστρα Αντιφιάντη είναι πνευστά, κυρίως και κρούστα. Περκουσιόνι το λέει. Σαβίνο Ακουαβίβα, ο άνθρωπος ο οποίος διεύθυνε την ορχήστρα, μουσικός. Λοιπόν, και το κομμάτι Κόζι Τόσκα, Προφούμο Ντι Βιολέρο, ο επίλογος. Λοιπόν, τώρα πάμε στον ακορντεονίστα Ρικάρντο Τέσι και τον σαξοφωνίστα Τζίτζι Μπιολκάτι.

ακορντεονίστας Ρικάρντο Τέσι στο La Bella Stagione με τον Gigi Biolcati, γνωστό drummer στην Ιταλία. La Giusta di Stanza, το άλμπουμ για όσους ενδιαφέρονται. Και τώρα πάμε στην Πενσιλβάνια, στο Λάνκαστερ, για την Karen Paris και τον Don Paris, ζευγάρι.

Το είδος που αποκαλείται Αμερικάνα παράγει με κάποια σχήματα όπως αυτό εδώ, τον The Innocence Mission, με τη φωνή της Karen Paris. Κάποια ακούσματα τα οποία δεν μπορεί να τα κατατάξεις εύκολα, ούτε να τα σταμπάρεις και να τους πεις αυτό, ανοίξεις αυτό. Πράγμα το οποίο δείχνει τις καταβολές και τα ακούσματα αυτών των σχημάτων, των ανθρώπων που παρατηρίζουν αυτά τα σχήματα, που δείχνει ότι είναι πολλά. Εδώ πάμε σε μία Περσίδα, Ιρανή, η οποία μετακόμισε στις δυτικές ακτές των Ηνωμένων Πολιτειών. Η εκπληκτική Μαμάκ Καντέμ, η οποία μας προσχέθηκε ότι όταν θα έρθει στα μέρη μας θα μας επισκεφτεί στην ελληνική ραδιοφωνία. Με ευχαρίστηση μεγάλη το αναμένουμε. Παρέα ο Chris Martin, μεγάλο pop είδωλο παγκοσμίως. Across the oceans.

εδώ στις εκβολές του κομματιού δίνει ένα δείγμα από τις φωνητικές δυνατότητες της και το στυλ τραγουδιού της η Μαμάκ Καντέ. Εκπληκτική και πολύ οργανίστας νομίζω. Παίζει και άλλα όργανα εκτός από αυτό που ακούστηκε βέβαια. Και ο Chris Martin. Chris Martin είναι τραγουδιστής, περισσότεροι μπορεί να τον ξέρετε από τη συμμετοχή του, γιατί είναι frontman ο αρχηγός, πρώτη φάτσα στο συγκρότημα των Coldplay. Και εγώ το θεωρώ ότι είναι αρκετά καλή υπόθεση. Μερικές φορές αυτοί οι μεγάλοι καλλιτέχνες της pop που ξαφνικά σε έτσι χρόνο που δεν το περιμένει κανείς να εμφανίζονται με παραδοσιακούς τροβαδούς και μουσικούς οι οποίοι έρχονται από ένα τελείως διαφορετικό πλαίσιο. Δηλαδή 1,000, 2,000, 5,000 άτομα να κάτσανε και να ψάξουν ποια είναι η, όχι ο Chris Martin, τον ξέρουν, ότι η μαμά Καντέμ, διαπιστώσουν και τη ζωή της και ήταν πρόσφυγας και αυτή και ο πατέρας της πέρασαν δύσκολα χρόνια. Βρεθήκαν τώρα στην ακτή τη δυτική των Ηνωμένων Πολιτειών, έχει αλλάξει η ζωή τους, αλλά σκέφτονται αυτούς οι οποίοι ακόμα είναι πίσω και τι τραβάνε και πώς μπορεί να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες και. Across the Oceans λοιπόν ήταν το κομμάτι με τη Μαμάκ Καντέμ και τον Chris Martin. Λοιπόν, είναι, να πούμε για την εταιρεία, είναι Six Degrees Records, είναι από τη Δυτική Ακτή και παράγει πράγματα τα οποία δεν τα περιμένεις, έτσι, ξαφνικά βαπτίζει μέσα στην παραδοσιακή μουσική κυρίως διάφορες pop φυσιογνωμίες, όπως π.χ. εδώ πέρα τον Chris Martin, αλλά και το έχει κάνει και στο παρελθόν με αφρικανική μουσική από Δυτική Αφρική κυρίως, που την παρουσιάζει με έναν τρόπο που δίνει φαγούρα στα αυτιά της νεολαίας της Ηνωμένων Πολιτειών και πέρα, γιατί τα παράγωγα της κληροκυκλοφορούν σε όλο τον πλανήτη. Λοιπόν, εδώ πέρα τώρα θα πάμε στον τελευταίο προσκεκλημένο της εκπομπής για σήμερα, Νταουντά Ζομπαρντέ, που έρχεται τεράστια, παλιά, πολύ μακριά πίσω στον χρόνο οικογένεια από τη Δυτική Αφρική και συγκεκριμένα από την Γκάμπια. Νταουντά Ζομπαρντέ, το κομμάτι Τόγκο.

είναι ένα εκπληκτικό Νταοντά Ζομπαρντέ, ο οποίος παίζει κόρα. Αν το μαντέψατε, πέσατε μέσα λοιπόν. Είναι από την Γκάμπια, ένας γόνος μεγάλης οικογένειας, μιλάμε 5-6 γενιές πίσω στο χρόνο. Λοιπόν, εδώ θα σας πούμε καλά να είστε, προσέχετε τους εαυτούς σας και προσέχετε, δίνετε και μια έτσι ματιά στους διπλανούς σας, το αξίζουνε. Καλά να είστε. Ήταν ο Γιώργος Μαρκάκης με την εκπομπή Πινέλα για χρώματα και ορχήστρα. Μια παραγωγή για το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, καλησπέρα σας. Το εξάωρο μουσικό πρόγραμμα που μας προτείνει το BBC θα ξεκινήσει με το τρίο «Σε σύφεση μίζωνα» του Λέοπολτ Ίμπνα, 1769-1830. Αποτελείται από τρία μέρη. Αλέγκρο μόλτο, μενουέτο, ρόντο. Ερμηνεύει το τρίο πνευστών του Ζάγκρεπ.

Ακούσαμε το τρίο σε σύφεση μείζωνα του Λέοπολτ Ήμπνα, 1769-1830. Ερμηνεύσε το τρίο πνευστών του Ζάγκρεμπ. Ακολουθεί η σονάτα για πιάνο, αριθμός 27, σε μία ελάσσονα, έργο 90, του Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν. Αποτελείται από δύο μόνο μέρη. Πρώτο μέρος, με ζωντάνια, συνέστημα και έκφραση. Δεύτερο μέρος, όχι πολύ γρήγορα και σαν τραγούδι. Ερμηνεύει ο Ξάβα Σαρβένκα από εγγραφή σε player πιάνο του οίκου Βέλτε Μινιόν στις 7 Μαρτίου 1905.

Ακούσαμε τη σονάτα για πιάνο αριθμός 27 σε μη ελάσσονα έργο 90 του Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν. Ερμήνευσε ο Ξάβα Σαρβένκα από εγγραφή σε player πιάνο του οίκου Βέλτε Μινιόν στις 7 Μαρτίου 1905. Ακολουθεί η ορχιστρική σύνθεση υπό τον τίτλο «Βάλς της Πράγας» σε ρε μίζωνα, δίχως αρρύθμιση όπους, του Αντωνίν Δβορσάκ. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας της Σλοβακίας διευθύνει ο Στέφαν Ρόμπλ.

Ακούσαμε την ορχιστρική σύνθεση υπό τον τίτλο «Βάλς της Πράγας» σε ρε μίζωνα, δίχως αρρύθμιση όπους του Αντωνίν Τβορσάκ. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας της Σλοβακίας διεύθυνε ο Στέφαν Ρόπλ. Επόμενη επιλογή του BBC, το έργο υπό τον τίτλο «Μία βάρκα με άνθη» για βαρύτονο και ορχήστρα του Σουηδού συνθέτη, μαέστρο και βιολιστή Χούγκο Αλβίαν, 1872-1960. Σολίστη είναι ο βαρύτονος Πίτερ Ματέι. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Σουηδικής Ραδιοφωνίας διευθύνει ο Μάνφριντ Χόνεκ.

Ακούσαμε το έργο υπό τον τίτλο «Μία βάρκα με άνθη» για βαρύτονο και ορχήστρα του Σουηδού συνθέτη, μαέστρο και βιολιστή Hugo Alvéan 1872-1960. Σολίστη ήταν ο βαρύτονος Peter Mattei. Τη συμφωνική ορχήστρα της Σουηδικής Ραδιοφωνίας διεύθυνε ο Manfred Honeck. Επόμενη επιλογή του BBC, κομμάτια για πληκτροφόρο του Ιταλού συνθέτη, τσιμπαλίστα και οργανίστα της εποχής μπαρόκ Γκρεγόριο Στρότσι 1615-1687. Σονάτα σεκόντα del secondo tono naturale, μάσκαρα μπαλάτα e sonata da più cavalieri napolitani nel Reggio Palazzo, balletto secondo, toccata seconda del primo tono. Παίζει ο τσεμπαλίστας Ενρίκο Μπαγιάνο.

Ακούσαμε κομμάτια για πληκτροφόρο του Ιταλού συνθέτη, τσεμπαλίστα και οργανίστα της εποχής μπαρόκ Γκρεγκόριο Στρότσι, 1615-1687. Σονάτα Σεκόντα del Secondo τον Naturale, Μάσκαρα Μπαλάτα e Sonata da Piu Cavalieri Napolitani nel Reggio Palazzo, Balletto Secondo, το Κάτα Σεκόντα del Primo Tono. Έπαιξε ο τσεμπαλίστας Enrico Baiano. Επόμενη επιλογή του BBC, η επιστροφή του Lemminkainen, τελευταίο από τα 4 συμφωνικά ποίηματα της σουίτας Lemminkainen, έργο 22 του Ζαν Σιμπέλιους. Τη φιλαρμονική του BBC διευθυνεί ο Γιάν Πασκάλ Τορτελιέ.

Ήταν η επιστροφή του Lemminkainen, τελευταίο από τα τέσσερα συμφωνικά ποίηματα της σουίτας Lemminkainen, έργο 22 του Ζαν Σιμπέλιους. Τη φιλαρμονική του BBC διεύθυνε ο Γιάν Πασκάλ Τορτέλιε. Ακολουθεί η λειτουργία του Αγίου Δομήνικου, έργο 25, του Γάλλου οργανίστα, πιανίστα και συνθέτη Ρολάντ Φαλτσίνελ, 1920-2006. Αποτελείται από τα ακόλουθα μέρη. Κύριε, Γλώρια, Σάνκτους, Μπενεντίκτους, Άγνους Ντέι. Σολίστη είναι η ψήφωνος Χέλεν Νίβς, η μεσόφωνος Μάργκρετ Κάμερον, ο τενόρος Στίβεν Τζεφς και ο μπασοβαρίτονος Τζέμι Χολ. Τους BBC Singers διευθύνει η Grace Rossiter.

Ακούσαμε τη λειτουργία του Αγίου Δομήνικου, έργο 25, του Γάλλου οργανίστα, πιανίστα και συνθέτη Ρολάντ Φαλτσίνελ, 1920-2006. Σολίστη ήταν η ψήφωνος Χέλεν Νίβς, η μεσόφωνος Μάργκρετ Κάμερον, ο τενόρος Στίβεν Τζεφς και ο μπασοβαρύτονος Τζέμι Χολ. Τους BBC Singers διεύθυνε η Grace Rossiter. Επόμενη επιλογή του BBC, το κουιντέτο με πιάνο, έργο 44, του Ρόμπερτ Σούμαν. Αποτελείται από 4 μέρη. Allegro brillante, in modo d'una marcia un poco largamente, σκέρτσο με ένδειξη molto vivace και allegro ma non troppo. Ερμηνεύουν ο πιανίστας Ιαν Μπράουν, η Μαριάννε Τούρσεν πρώτο βιολί, ο Άτλα Σπονμπάρι δεύτερο βιολί, ο Λόρενς Πάουα, βιόλα, και ο Πολ Ουόκινς, βιολοντσέλο.

Ακούσαμε το κουιντέτο με πιάνο, έργο 44 του Ρόμπερτ Σουμάν. Ερμηνεύσαν ο πιανίστας Ιαν Μπράουν, η Μαριάννε Τούρσεν, πρώτο βιολί, ο Άτλα Σπον Μπάρι, δεύτερο βιολί, ο Λόρενς Πάουα, βιόλα, και ο Πολ Ουόκινς, βιολοντσέλο. Ακολουθούν τέσσερα τραγούδια αγνώστου συνθέτη από τη συλλογή θρησκευτικών τραγουδιών με γενικό τίτλο «Musicalisches Gesangbuch». Η συλλογή αυτή τυπώθηκε στη Λειψία το 1736 από τον προτεστάντη εκκλησιαστικό μουσικό Georg Christian Semmel. Ο Johann Sebastian Bach συνεργάστηκε με τον Σεμέλη για τη δημιουργία αυτής της ανθολογίας, αλλά οι μουσικολόγοι διαφωνούν μεταξύ τους για τον βαθμό και τον τρόπο συμμετοχής του μεγάλου κάντορα της Λειψίας. Πιθανότατα, ο Bach συνέθεσε τον basso continuo και τροποποίησε κάποιες προϋπάρχουσες μελωδίες. Η συλλογή περιλαμβάνει 954 τραγούδια. Μόνο 69 όμως από αυτά έχουν μουσική σημειογραφία με συνοδεία της φωνητικής μελωδίας από basso continuo. Τα τραγούδια αυτά φέρουν τους αριθμούς 439 ως και 507 στον κατάλογο έργων του Bach που επιμελήθηκε και δημοσίευσε το 1950 ο Wolfgang Schmidt. Από αυτά θα ακούσουμε τα τραγούδια με αριθμούς 443, 468, 470 και 439. Μόνο τρία τραγούδια της συλλογής, όχι αυτά που θα ακούσουμε, αποδίδονται με βεβαιότητα στον Bach. Τα τραγούδια αυτά φέρουν τους αριθμούς 452, 478 και 505. Σολίστη είναι η μέτζο σοπράνο Bernarda Fink. Basso continuo, Domen Marin Tzitz, Viola da Gamba και Dalibor Miklaucic, εκκλησιαστικό όργανο.